Και εδώ δεκαετία του 70, 1974, μόλις ακούσαμε τη Λίτσα Σακελαρίου, Καράβι Καραβάκι μου, ένα τραγούδι του Γιάννη Πολίτη και του Ανδρέα Χάτση Αποστόλου. Μην ξεχνάτε τα μηνύματά σας, μπορείτε να τα στείλετε χωρίς χρέωση στέλνοντας το μήνυμά σας στον τηλεφωνικό αριθμό 69-300-78-283. Επαναλαμβάνω τον αριθμό 69-300-78-283. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας και στον Νίκο που μας έστειλε μήνυμα από το Ξυλόκαστρο. Ευχαριστούμε πολύ για την όμορφη φωτογραφία. Και εμείς τι θα ακούσουμε στη συνέχεια, να ρωτήσω τον αγαπητό ηχολήπτη, γιατί έχουμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα. Μπορούμε. Εντάξει. Εντάξει λοιπόν, ο Ναυαγός, Μεριλίντα Μανολισιώτης. Πάμε λίγο πιο πίσω στο χρόνο, 1961.

Απολαυστικός Γιώργος Ζαμπέτας με την παρέα του διασκευή εδώ στο τραγούδι του Γιώργου Πάτη, «Ζούλα σε μια βάρκα μπήκα». Πιο πίσω θα πάμε τώρα στο χρόνο, δεκαετία του 50. Μαρικανίνου, Βασίλης Τσιτσάνης και Σία, και αράξαμε.

Από τη ΖΕΑ στο λιμάνι, εδώ Γιάννης Παπαϊωάννου μαζί με τον Οδυσσέα Μοσχονά, 1946, η σύνθεση του Παπαϊωάννου, η στίχη του Χαράλαμπου Βασιλιάδη. Θα παραμείνουμε στον Γιάννη Παπαϊωάννου να ακούσουμε το πολύ αγαπημένο τραγούδι με τη Σωτηρία Μπέλου και τον Στελάκη Πρεπινιάδη, την Πειραιώτησα.

αγαπημένος Καϊξής Απόστολος Χατζηχρίστος, Ευάγγελος Χατζηχρίστος και η χαρακτηριστική φωνή του Μάρκου Βαμβακάρη. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στο Δημήτρη που μας ακούει από τη Σάμο. Να πούμε και χρόνια πολλά στο Γιώργο από τη Χαλκιδική, τον ακροατή μας που μας γράφει τα στιχάκια, ο Δημήτρης μας γράφει μελωδίες. Ενώ για τη συνέχεια, Βάρκα Γυαλό.

Και η Σύρα που την έχει τραγουδήσει ο Μάρκος Μαμπακάρης. Η Σύρας λοιπόν, το ομώνυμο τραγούδι. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς, συγγνώμη, τους χαιρετισμούς μας στον Χάρη που μας ακούει από την Κοζάνη, στη Χριστίνα από το Γαλάτσι. Ρωσερή καλησπέρα μέσα στο τα καλό καιρό του Ιούλη. Ευχαριστούμε, μας γράφει ο Γιώργος για τα τραγούδια από τη Σύρο. Μας ακούει ο Γιώργος, αφιερωμένο λοιπόν και το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Και θα αλλάξουμε τώρα λίγο κλίμα για να ακούσουμε ένα τραγούδι του Δημήτρη Σένση Σαλονικιού με τη Σούλα Πασαλάρη, το Θαλασσοπούλι.

Πολύ όμορφο τραγούδι και αυτό, παραδοσιακό μικρασιάτικο, Καρσιλαμάς, το ακούσαμε εδώ με τη Ρόζα Εσκενάζη το 1933 και Μπαρμπούνι μου θαλασσινό 1938. Για τη συνέχεια, για να ακούσουμε ένα τραγούδι του Μανέλο Μιχαηλίδη, στίχη του Γιώργου Πέτροπουλέα, Ρίτα Αμπατζή και Έλα Βαπόρη, πάρε με.

Ακόμη ένα παραδοσιακό μικρασιάτικο τραγούδι, «Μάτια μου, ή αλλιώς αν πας στα ξένα», εδώ ηχογραφημένο από τον Αντώνη Διαμαντίδη, ή αλλιώς Νταλκά, όπως ήταν το καλλιτεχνικό του ψευδώνυμο που σημαίνει κυματιστός. 1928 ηχογράφηση που μόλις ακούσαμε. Ο Γδοντάκης στο βιολί, ο Άννης Ραγάτσης, ο Γδοντάκης, και αυτό καλλιτεχνικό ψευδώνυμο οικογένειας μουσικών από τη Μικρά Ασία. Ένα τραγούδι του Παναγιώτη Τούντε για τη συνέχεια, με τη Μαριώτη Μαρκοπούλου, την Θεσσαλονικιά

Αυτή είναι μια συγκλονιστική ηχογράφηση που πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 1911 στην Κωνσταντινούπολη. Είναι η μελωδία από το τραγούδι «Μεσοπέλαγα Αρμενίζω». Η σύνθεση είναι του Νικόλαου Κόκκινου σε ποίηση του Κώστα Διενάκη. Μόλις ακούσαμε το Λευτέρι Μενεμενλή, «Θάλασσα», έτσι ονομάζεται. Και έτσι σιγά σιγά φτάσαμε και εμείς στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής «Λαϊκή Δρόμη», ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Κώστας Γεωργακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο 2 η ώρα το μεσημέρι. Να στείλω τους χαιρετισμούς μου, να μην ξεχάσω, στο Γιώργο και την παρέα του που μας ακούει από την Αλεξανδρούπολη. Ηχογράφηση Αμερικής για τη συνέχεια. Νέα Υόρκη, Μαρίκα Παπαγκίκα και εδώ Μικρασιάτικο Ψαράδες.

Φίλες και φίλοι της Φωνής της Ελλάδας, σας καλωσορίζουμε στους ραδιοφωνικούς ιστορικούς περιπάτους. Όπως κάθε Σάββατο, έτσι και σήμερα, θα κάνουμε ένα ταξίδι στο χρόνο για να ανακαλύψουμε μαζί πώς το παρελθόν σχετίζεται με το παρόν, αλλά και το μέλλον. Μαζί σας για την επόμενη ώρα είναι η Μαριλένα Κατσίμη στο μικρόφωνο και ο Κώστας Κυριακάκης στην επιμέλεια των ήχων.

0: Οδός Ξανταρόζα. Ένα τραγούδι του Βασίλη Νικολαίδη που γράφτηκε το 1980 και κέρδισε το δεύτερο βραβείο στους αγώνες ελληνικού τραγουδιού στην Κέρκυρα. Η Οδός Ξανταρόζα είναι ένα κομμάτι εμπνευσμένο από τις προσωπικές εμπειρίες του δημιουργού, ο οποίος ήταν τραγουδοποιός αλλά και μάχημος δικηγόρος. Η Οδός Ξανταρόζα, γωνία Μεσταδίου στην Αθήνα, φιλοξενούσε από τη δεκαετία του 1930 έως τα μέσα της δεκαετίας του 80 το παλιό Κακουργοδικείο. Στους σημερινούς ιστορικούς περιπάτους συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στην έμφυλη ματιά στην ιστορία και προσεγγίζουμε το θέμα από την οπτική της δικαιοσύνης. Κάθε εποχή αφήνει το αποτύπωμά της και στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τη δικαιοσύνη. Υπήρξαν εποχές που η γυναίκα δεν μπορούσε να αποφασίσει ούτε για την ίδια της τη ζωή. Εποχές που η ενδοοικογενειακή βία θεωρούνταν οικογενειακή υπόθεση. Ο βιασμός έπρεπε να αποδειχθεί μέσα από τη σωματική αντίσταση του θύματος και η σεξουαλική παρενόχληση αντιμετωπίζονταν ως μία δυσάρεστη αλλά σχεδόν φυσιολογική πλευρά της καθημερινότητας. Καλεσμένη μας είναι η δικηγόρος Κλειό Παπαπαντολέων, μια γυναίκα που εδώ και 20 χρόνια βρίσκεται στην πρώτη γραμμή σημαντικών ποινικών υποθέσεων. Μαζί της συζητάμε για τη θέση των γυναικών στη δικαιοσύνη, για τα εγκλήματα έμφυλης βίας, για τις γυναικοκτονίες, για τις μεγάλες νομοθετικές τομές των τελευταίων δεκαετιών, αλλά και για το πώς μια δικαστική απόφαση μπορεί να επηρεάσει όχι μόνο τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και την πορεία μιας ολόκληρης κοινωνίας. Κλειώ, σε καλωσορίζω στη Φωνή της Ελλάδας.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Πώς ένα κορίτσι στα 17 του χρόνια αποφασίζει να γίνει δικηγόρος και μάλιστα ποινικολόγος, δεν είναι κάτι πολύ βαρύ για μια νέα γυναίκα?
1: Τη νομική την είχα αποφασίσει νωρίτερα, παρά το γεγονός ότι οι γονείς μου ποτέ δεν ενθουσιάστηκαν και ιδιαίτερα ο πατέρας μου, ο οποίος ήθελε να γίνω πιανίστρια. Και θεωρούσε τη νομική και ιδίως τη δικηγορία ότι ακριβώς επειδή είμαι γυναίκα δεν ταιριάζει καθόλου, ότι όλος αυτός ο δυναμισμός και η φλιαρία, όπως την έλεγε, δεν συνάδει. Οπότε δεν υπήρχε ιδιαίτερα θερμή υποστήριξη προς αυτή την κατεύθυνση. Παρ' όλα αυτά εγώ δεν το σκέφτηκα καθόλου. Ούτε το γυναικείο κομμάτι σκέφτηκα καθόλου, ούτε το έμφυλο καθόλου. Δεν μου πέρασαν όλα αυτά από το μυαλό. Πήγαινα δηλαδή πολύ ευθυγραμμισμένη στο στόχο μου. Όταν πέρασα στη νομική, άρχισα να απομακρύνομαι από τη σκέψη της δικηγορίας και δι' της ποινικής και με ενδιέφερε το συνταγματικό, τα ατομικά δικαιώματα, με ενδιέφερε να ακολουθήσω ακαδημαϊκή καριέρα. Το οποίο η ζωή μου τα έφερε τελείως διαφορετικά. Και βέβαια μου τα έφερε πιο πολύ κοντά σε αυτό που είμαι, μάλλον, και δομικά θέλω να πω σαν άνθρωπος, διότι δεν νομίζω ότι εγώ είμαι ο άνθρωπος που θα κάτσει 4-5 χρόνια να διαβάζει για ένα διδακτορικό. Δεν είμαι εν τέλει αυτός ο τύπος. Οπότε από την άσκηση που βρέθηκα σε ένα γραφείο που έκανε αμιγός ποινική δικηγορία, κάπως ξεκίνησα έτσι και μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Γιατί φυσικά είναι πολύ γοητευτικό για τους απ' έξω να είσαι δικηγόρος για τα ποινικά. Αλλά στην πράξη είσαι μια νέα γυναίκα, έχεις και ένα παιδί, πώς τα βγάζεις πέρα με ένα τέτοιο επάγγελμα?
1: Κάνεις ένα διαρκές ζογκλάρισμα, επί της ουσίας προσπαθώντας να κρατάς ισορροπίες τις οποίες διαρκώς χάνεις, προφανώς, αλλά κάπως εκπαιδεύεσαι σε αυτό. Είσαι πολύ πειθαρχημένος στο χρόνο σου και στο πρόγραμμά σου και βεβαίως συμπιέζεσαι πολύ. Πολύ. Τώρα το είμαι γυναίκα ποινικολόγος, είμαι γυναίκα πυγμάχος. Δηλαδή ξεκινάς από ένα σημείο το οποίο είναι πιο πίσω από τους άλλους, αυτό είναι δεδομένο, και πρέπει να αποδείξεις πολύ περισσότερα πράγματα. Νομίζω αυτό ισχύει για τις γυναίκες συνολικότερα, πολύ περισσότερο σε ένα χώρο τέτοιο ο οποίος έχει κάτι το πολύ ανδρικό εντός εισαγωγικών και ο οποίος, παρότι σήμερα γυναικοκρατείται, διότι είμαστε περισσότερες οι γυναίκες δικηγόροι, περισσότερες οι γυναίκες δικαστήνες, περισσότερες οι γυναίκες στην εισαγγελία και ούτω καθεξής, παρόλα αυτά έχω την εντύπωση ότι το στοιχείο το πατριαρχικό εξακολουθεί και είναι πάρα πολύ έντονο. Γιατί και εμείς οι ίδιες, ενώ και οι γυναίκες, είμαστε φορείς πατριαρχίας, ασχέτως αν το συνειδητοποιούμε, ασχέτως αν αναγνωρίζουμε αυτό το στοιχείο στον εαυτό μας ή εάν το μετονομάζουμε. Δηλαδή θεωρούμε ότι δεν είναι αυτό, είναι δυναμισμός, είναι κάτι άλλο.
0: Πώς αντιμετώπισαν στην αρχή, όταν πολύ νέα μπήκε στα δικαστήρια?
1: Σαν κοριτσάκι, το οποίο κράτησε πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή ήμουν κοριτσάκι για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Φυσικά όλοι μου απευθύνονταν στον Ενικό. Έτσι, αυτό ήταν κάτι πάρα πολύ χαρακτηριστικό, ο Ενικός. Παρόλα αυτά, η αλήθεια είναι ότι δεν ένιωσα ποτέ μειονεκτικά. Δεν ένιωσα ποτέ δηλαδή ότι αυτό πράγματι για μένα είναι ένα πρόβλημα. Εκεί κάπως πρέπει και να το καταπίνεις, θέλω να πω, να μην το αξιολογείς πάρα πολύ, να μην στέκεσαι πάρα πολύ σε αυτό, διότι έχεις άλλα πράγματα που πρέπει να σε απασχολούν και δεν πρέπει να χάνεις τη συγκέντρωσή σου. Άρα λοιπόν αυτό κάπως περνάει στο πλάι και πρέπει να μάθεις να περνάς από πάνω. Κάπως έτσι, αυτή είναι η διαδικασία. Και δεν είναι και πολύ συνειδητή. Ένα πράγμα το οποίο άλλαξα ήταν ο τρόπος που ντύνομαι, γιατί άρχισα δηλαδή να φοράω σακάκια, να φοράω τα παντελόνια τα πιο αυστηρά και τα λοιπά, πάντα παντελόνια, γιατί θεώρησα ότι αυτή είναι η πανοπλία μου και ότι με αυτόν τον τρόπο θωρακίζομαι και με αυτόν τον τρόπο προστατεύομαι. Και πράγματι αυτό το έχω κρατήσει και μέχρι σήμερα.
0: Ήθελα να ρωτήσω μισθολογικά. Έχετε διαφορές? Λες ότι οι περισσότερες είσαστε γυναίκες στο χώρο.
1: Ναι.
0: Πληρώνεστε λιγότερα?
1: Νομίζω πως όχι. Νομίζω πως όχι. Βέβαια, η δικηγορία και ιδίως η δικηγορία, όταν οι άνθρωποι είναι ασκούμενοι, όταν είναι και μισθοί που είναι αυτή τη στιγμή μεγάλη πλειοψηφία, δεν είναι καλά αμοιβόμενη εργασία. Δηλαδή, πρέπει να περάσουν πάρα πολλά χρόνια σε αυτή τη δουλειά, πραγματικά, για να αρχίζεις να βγάζεις κάποια λεφτά τα οποία είναι αξιοπρεπή. Δεν λέμε να είσαι ευκατάστατος ή πλούσιος. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν τέτοιου είδους διαφορές. Θεωρώ όμως ότι η συμπεριφορά οπωσδήποτε αλλάζει. Θέλω να πω, απέναντι στις γυναίκες και στους άνδρες δικηγόρους.
0: Οι πελάτες προτιμούν τους άντρες ή τις γυναίκες? Υπάρχει εκεί πέρα μια διαφορά?
1: Οι πελάτες προτιμούν τους άντρες, εκτός εάν έχουν ειδικού τύπου υποθέσεις και θεωρούν ότι πρέπει να έχουν μία γυναίκα. Και ειδικού τύπου υποθέσεις μπορεί να είναι και υποθέσεις βιασμών, για παράδειγμα. Ότι αν έχουν μία γυναίκα διαφορετικά θα τους δει ένα δικαστήριο ή ένορκη. Στην πράξη εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει καμία διαφορά. Δηλαδή εγώ τις πιο σφοδρές αντιδικίες που έχω κάνει σε ακροατήρια τις έχω κάνει με γυναίκες. Τα έχω δει όλα. Θέλω να πω και μία ευαισθησία ή και ευφυΐα, μπορώ να πω, ευστροφία στο πώς αντιλαμβάνονται τα αδικήματα αυτά και τις λεπτές τους αποχρώσεις, έως και κάτι το οποίο είναι και περίπου εχθρικό προς αυτό που ακούνε και προς το πώς αντιμετωπίζουν τη γυναίκα. Πρόσεξε, μπορεί ένας δικαστής να διατηρεί αμφιβολίες και αυτό μπορώ να το καταλάβω. Μπορεί να διατηρείς αμφιβολίες και να πεις δεν έχω φτάσει, δεν έχω σχηματίσει πεποίθηση τέτοια που χωρίς καμία αμφιβολία να με οδηγήσει στην καταδίκη. Άρα θα αθώσω. Αλλά και το πώς θα αθώσεις πάντα έχει μια σημασία. Το τι θα ρωτήσεις έχει μια σημασία. Το τι θα αποτυπώσει την αιτιολογία σου έχει μια σημασία. Γιατί καμιά φορά διαβάζεις και πράγματα τα οποία είναι πραγματικά πάρα πολύ βαριά. Πάρα πολύ βαριά. Στον τρόπο αντιμετώπισης εννοώ των θυμάτων. Άρα λοιπόν δεν πιστεύω ότι έχει να κάνει με το έμφυλο. Και αυτό ισχύει και για τις γυναίκες δικαστές και για τις γυναίκες ενόρκους. Και γι' αυτό καμιά φορά που βλέπω συναδέλφους που εξαιρούν γυναίκες όταν είναι υπεράσπιση σε τέτοιου είδους εγκλήματα, από μέσα μου σκέφτομαι, κάντο, αλλά δεν σημαίνει τίποτα το ότι έχεις τον άνδρα πάνω, ίσα ίσα.

0: Ακούμε το Your Power της Billie Eilish που κυκλοφόρησε το 2021. Ένα τραγούδι που μιλά για την κατάχρηση εξουσίας, την έμφυλη βία και τη χειραγώγηση των πιο ευάλωτων ανθρώπων. Όπως χαρακτηριστικά λέει η Eilish, δεν έχει γνωρίσει ούτε μία γυναίκα που να μην έχει βιώσει κάποια μορφή κακοποίησης ή κατάχρησης. Το κίνημα Me Too γεννήθηκε στην Αμερική το 2006 ως μια πρωτοβουλία αλληλεγγύης προς τα θύματα σεξουαλικής βίας. Μετατράπηκε σε παγκόσμιο κίνημα το 2017 μετά τις καταγγελίες και αποκαλύψεις για βιασμούς και σεξουαλικές παρενοχλήσεις στο Hollywood και το χώρο του θεάματος γενικότερα. Στην Ελλάδα το έναυσμα δόθηκε το 2021 μετά τη δημόσια καταγγελία της Σοφίας Μπεκατόρου. Μια υπόθεση που έχει αναλάβει εσύ, Κλειό. Πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα σήμερα και τι ρόλο έπαιξε η γέννηση του κινήματος εδώ?
1: Οπωσδήποτε έχει παίξει ρόλο και αυτό φαίνεται ιδίως τώρα. Στην Ελλάδα είμαστε σχεδόν 5 χρόνια μετά, διότι ακόμα βλέπεις ανθρώπους, και δεν εννοώ τους βλέπεις σε μια κουβέντα, σε μια συζήτηση ένα βράδυ που πίνεις κρασί, εννοώ ότι είναι υποθέσεις που έρχονται και που φτάνουν και στο ακροατήριο και οι άνθρωποι αυτοί, ιδίως γυναίκες αλλά και οι άνδρες, σου λένε ότι εγώ όταν ξεκίνησε το Me Too και όταν διάβασα τη συνέντευξη Σοφίας Μπεκατόρου και όταν ξεκίνησαν στη συνέχεια οι άνθρωποι να μιλάνε και να αφηγούνται αυτό που τους έχει συμβεί, ταυτίστηκα, πήρα δύναμη και είμαι εδώ σήμερα για να ζητήσω ένωμη προστασία και ούτω καθεξής. Είναι συγκλονιστικό δηλαδή το πόσο κάτω έχει φτάσει αυτό το πράγμα. Δεν νομίζω ότι οι άνθρωποι που δεν ασχολούνται με τα αντικείμενα αυτά έχουν πραγματικά συνείδηση του τι σημαίνει, και γι' αυτό υπάρχει και μία υποτίμηση προς αυτό το κίνημα. Υπάρχει μία λιδωρία, υπάρχει μία κοροϊδία, μπορώ να πω. Παρόλα αυτά ήταν εξαιρετικά σημαντικό και πραγματικά άλλαξε τον τρόπο που οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν και αναγνωρίζουν αυτό που τους έχει συμβεί, άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο το διαχειρίζονται μέσα τους και άλλαξε και τον τρόπο με τον οποίο θέλουν να το διαχειριστούν και για τη συνέχεια της ζωής τους. Δεν είναι ότι όλοι έφτασαν στα ακροατήρια και κέρδισαν και ούτω καθεξής. Παρόλα αυτά μπορώ να σου πω ότι ακόμα και στο στοιχείο ότι αναγνωρίζω ότι αυτό που μου έχει συμβεί είναι κακοποιητικό, αναγνωρίζω ότι αυτό που μου έχει συμβεί είναι ότι ο άλλος με έχει βιάσει ή αποπειράθηκε να με βιάσει. Αυτό ήδη από μόνο του είναι εξαιρετικά σημαντικό, ότι δηλαδή δεν το μετονομάζουμε, δεν το καλύπτουμε, αλλά το ονοματίζουμε ως τέτοιο. Άρα λοιπόν αυτό το κίνημα που ήταν και πολιτικό και κοινωνικό έχει αφήσει αποτύπωμα πάρα πολύ θετικό, έχει αφήσει αποτύπωμα στη δικαιοσύνη, παρά τις αποφάσεις που δεν είναι όλες ενδεχομένως όπως θα θέλαμε, αλλά ξέρεις, πολλές φορές δεν ξέρεις μια υπόθεση τι στοιχεία έχει και αν πράγματι μπορεί να σταθεί σε ένα ακροατήριο, παρά τη δική μας καλή διάθεση να σταθούμε απέναντι στο θύμα. Θεωρώ ότι έχει αφήσει αποτύπωμα, έχει αλλάξει σταδιακά ο τρόπος που και οι δικαστές διαβάζουν εντός εισαγωγικών τα εγκλήματα αυτά, έχει αλλάξει σταδιακά και νομίζω ότι αυτό είναι η δουλειά που έχει να γίνει, τα κριτήρια με τα οποία κρίνεις το πώς κάποιος έχει βιαστεί, ιδίως από το 19 και μετά που έχεις και το αδίκημα του βιασμού που είναι απλώς χωρίς συνένεση και δεν χρειάζεται το στοιχείο της βίας για παράδειγμα ή της απειλής, έχουν αλλάξει τα κριτήρια και επίσης θεωρώ ότι η εισαγωγή και άλλων κριτηρίων και εργαλείων διεπιστημονικών, δηλαδή να ακούσεις μία πραγματογνώμονα ψυχολόγο σε σχέση με αυτό, αυτά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και γιατί το λέω αυτό, τώρα ενδεχομένως πω τη συζήτηση αλλού. Δεν είναι τα πράγματα πάρα πολύ απλά όπως τα νομίζουμε. Δηλαδή ένας άνθρωπος έχει βιαστεί και όλοι θεωρούμε ότι υπάρχει ένας πολύ συγκεκριμένος τρόπος να συμβαίνει αυτό, ένας τρόπος να γίνεται, ένας τρόπος να αντιδράει το θύμα, ένας τρόπος να το αντιμετωπίζει. Σαν να έχεις εγχειρίδιο του καλού βιαστή και του καλού θύματος. Δεν υπάρχει αυτό το εγχειρίδιο. Δηλαδή υπάρχουν ατελείωτοι τρόποι κακοποίησης ενός ανθρώπου και οι αντιδράσεις επίσης είναι ατελείωτες με βάση το χαρακτήρα του κάθε ανθρώπου και το τι έχει βιώσει και πώς το έχει βιώσει και ποιο είναι το υπόβαθρό του, τα χαρακτηριστικά του, τα συγκεκριμένα. Άρα για να διαγνώσεις πράγματα ενδεχομένως δεν είναι τόσο εύκολο, διότι το άλλο μπορεί να έχουν περάσει κάποια χρόνια και στη συνέχεια να αποφασίζει το θύμα να καταγγείλει. Για να διαγνώσεις λοιπόν αυτό που έχει γίνει, δεν θα στο διαγνώσει ο ιατροδικαστής που θα σου πει ότι υπήρχαν σημάδια βίας κτλ. Θα πρέπει ενδεχομένως να σε βοηθήσει στη διάγνωση αυτή ένα άλλο πρόσωπο που είναι ψυχίατρος ή παιδοψυχίατρος ή ψυχολόγος. Το πώς λοιπόν εντάσσεις το πρόσωπο αυτό και τα εργαλεία αυτά μέσα σε μια δίκη, για μένα είναι πολύ ενδιαφέρον και για μένα αυτό είναι και αυτό στο οποίο πρέπει να χτίσει και η δικαιοσύνη. Να αξιοποιήσει δηλαδή αυτά τα εργαλεία, να μάθει να τα αξιολογεί, να μάθει να τα ακούει, να μάθει να τα σταθμίζει. Δεν λέω ότι ό,τι λέει ένας ψυχολόγος θα το υιοθετήσει ως θέσφατο, αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει να το εντάσσεις και να μάθεις να το αξιολογείς μέσα σε μια δίκη.
2: Πριν ξεκινήσουν αυτές οι υποθέσεις με την Μπεκατόρου και τις υπόλοιπες, είχες εσύ ασχοληθεί με τέτοια πράγματα στο παρελθόν, δηλαδή από τότε που ξεκίνησες, και πώς αντιμετωπίζονταν τότε και πώς αντιμετωπίζονται τώρα?
1: Είχα ασχοληθεί σε πολύ μικρότερο βαθμό, διότι βεβαίως και οι άνθρωποι που τα κατήγγειλαν αυτά ήταν πολύ λιγότεροι. Και μόνο όταν είχε πολύ έντονο το στοιχείο της βίας, ενώ της σωματικής βίας, έτσι. Αυτό είναι το ένα. Είχα ασχοληθεί και με γυναικοκτονίες. Δεν είχε ποτέ, η αλήθεια είναι, ο δικαστικός μηχανισμός κάποια ιδιαίτερη ευαισθησία σε σχέση με τα αδικήματα αυτά. Πάντα υπήρχε το κομμάτι της διαπόμπευσης του θύματος, της υποψίας προς το θύμα, όπου περίπου και το θύμα και ο δράστης εξετάζονται και οι δύο ως κατηγορούμενοι. Δηλαδή, έχει αυτό μία εξήγηση με την έννοια ότι επειδή δεν έχεις μάρτυρες στα αδικήματα αυτά, είναι ο λόγος του ενός και ο λόγος του άλλου. Άρα λοιπόν η αξιοπιστία του προσώπου που πρέπει να αποδείξει κιόλας, του καταγγέλλοντος, της καταγγέλουσας, η αξιοπιστία του προσώπου αυτού προφανώς είναι κομβική σε μία ποινική διαδικασία. Παρόλα αυτά, η εξέταση των ανθρώπων αυτών πάντα υπερβαίνει οποιαδήποτε άλλη εξέταση μάρτυρα επαθόντος έχει δει κανείς σε ένα ακροατήριο. Και η ένταση και η έκταση και αυτό το στοιχείο της καχυποψίας. Δεν έχει ρωτήσει ποτέ κανείς, για παράδειγμα, ένα θύμα ληστείας, γιατί πήγατε στην τράπεζα, κυρία μου, εκείνο το πρωί. Δεν ξεκινάμε, θέλω να σου πω, από αυτό. Εκεί ξεκινάς από τα πάντα. Άρα λοιπόν είναι ένα πολύ πιο εκτεταμένο πεδίο που εξετάζει τον άλλον και μάλιστα τον εξετάζει και ως προς όλες τις πλευρές της προσωπικότητάς του, της κοινωνικής του δράσης, των ενδιαφερόντων του, τα πάντα και το τι φοράει, και δεν είναι κλισέ, ισχύει σε απόλυτο βαθμό.

0: Τα κούνια για καρφιά. Ένας ύμνος στη γυναικεία δύναμη, σε στίχους και μουσική, Ορέστη Ντάντου, κυκλοφόρησε το 2022 με την Ιουλία Καραπατάκη. Παρά λοιπόν το κίνημα Me Too, μας λες Κλειώ ότι η αντιμετώπιση θυμάτων και θητών στις δικαστικές αίθουσες δεν έχει αλλάξει και πολύ από το παρελθόν. Οι ποινές όμως πια δεν είναι πιο αυστηρές για τους θήτες.
1: Την γενική αντιμετώπιση δεν εξαλεί η ποινική δικαιοσύνη την αυστηρότητά της. Έχεις πάντα ποινές πολύ μετρημένες, δεν παίρνει κανείς κεφάλια δηλαδή σε αυτά. Αφενός και αφετέρου σπανιότατα έχεις εγκλισμούς. Και δεν είμαι ο άνθρωπος που είμαι η πολύ φανατική του εγκλισμού και της φυλάκισης και των πολυετών καθήρυξεων. Το λέω ως παρατήρηση πάντως. Δηλαδή πολύ περισσότερο τιμωρείται ένας άνθρωπος ο οποίος θα σου τραβήξει το κολλέ έξω από το σταθμό στον κεραμικό, που μπορεί να τιμωρηθεί με 8, με 9, με 10 έτη κάθριξης διαπράττοντας το αδίκημα της ληστείας, παρά κάποιος ο οποίος θα σε βιάσει, που περίπου οι ποινές είναι γύρω στα 5 χρόνια, 6 χρόνια, εκεί και σπίτι. 5-6 χρόνια κάθριξης, οι οποίες είναι με αναστολή. Η ποινική τους μεταχείριση, η συνολική, τόσο δηλαδή από άποψη ύψους ποινής, όσο και η μεταχείρισή τους, η μεταγενέστη, δηλαδή αν θα οδηγηθούν στη φυλακή ή αν θα πάνε σπίτι τους, είναι διαφορετική. Έχουμε δηλαδή συνολικά μία ηπιότερη μεταχείριση. Φυσικά υπάρχουν εξαιρέσεις, φυσικά έχει να κάνει με το πώς έχει τελεστεί ένα έγκλημα, έτσι, αν έχει χρησιμοποιηθεί υπέρμετρη βία για παράδειγμα, αν έχει συρροές, δηλαδή έχει περισσότερα θύματα, αν το θύμα είναι πολύ μικρής ηλικίας, όλα αυτά προφανώς παίζουν ένα ρόλο.
0: Τι θα έλεγες σε ένα κορίτσι που μπορεί να ακούει την εκπομπή και έχει υποστεί παρενόχληση? Αξίζει τον κόπο να το ξαναζήσει όλο αυτό και μια φορά που θα το πει στο δικηγόρο και δεύτερη φορά?
1: Θα το πει δεκάδες φορές. Αυτό που θα της έλεγα είναι καταρχήν να το πει σε κάποιο οικείο πρόσωπο. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που έχουν έρθει όλο αυτό το διάστημα στο γραφείο και μπορεί να μην έχουν μιλήσει στους γονείς τους, έτσι, ούτε στη μαμά τους. Ή να έχουν μιλήσει μόνο σε ένα οικείο πρόσωπο, μπορεί να είναι μια πολύ φίλη, μπορεί να έχουν μιλήσει μόνο στον δάσκαλο, ξέρω εγώ, ή στη δασκάλα. Άρα το να μιλήσεις ήδη είναι μια αρχή. Γιατί σχετίζεται με αυτό που λέω, την αναγνώριση ότι κάτι που μου έχει συμβεί, και δεν φταίω εγώ γι' αυτό. Διότι σε όλα αυτά τα εγκλήματα της έμφυλης βίας, είτε αφορούν την έμφυλη βία, για παράδειγμα την ενδοοικογενειακή, τη σωματική, είτε αφορούν τη σεξουαλική κακοποίηση, το στοιχείο της ντροπής και της ενοχής είναι κυρίαρχο. Ενώ δηλαδή στο παραδοσιακό εγκληματικό σχήμα την ντροπή και την ενοχή τη φέρει ο δράστης, ή εν πάση περιπτώσει πρέπει να τη φέρει αυτός, σε όλα αυτά τα εγκλήματα που συζητάμε την ντροπή και την ενοχή την φέρει η παθούσα ή ο παθών. Άρα λοιπόν θα έλεγα να μιλήσει για να μπορέσει να καταλάβει τι έχει γίνει και να τα τοποθετήσει τα πράγματα όπως πρέπει. Και στη συνέχεια το αν αξίζει να περάσει κανείς αυτήν την πραγματικά οδυνηρή διαδικασία, νομίζω έχει να κάνει με το τι στοιχεία έχει η υπόθεση αυτή, τι μπορεί να αποδείξει. Και όταν εννοώ στοιχεία, προφανώς δεν εννοώ κάποια ιατροδικαστική έκθεση που ενδεχομένως να μην υπάρχει ή να μην υπήρξε και ποτέ, αλλά άλλες ενδείξεις που είναι γύρω από το αδίκημα αυτό, αν έχει στείλει ένα μήνυμα τότε, αν έχει μιλήσει σε κάποιον εκείνη την κρίσιμη εποχή, αν παρακολουθείται από ψυχολόγο, μια σειρά από πράγματα, με τα οποία ενδεχομένως μπορεί κανείς να χτίσει μια υπόθεση με ένα συμπαγή τρόπο. Γιατί είναι μια διαδικασία η οποία είναι επώδυνη, έτσι. Δηλαδή τα λες πολλές φορές, ήδη σε μένα θα πρέπει να τα πει πολλές φορές, πολύ περισσότερο σε όλες τις διαδικασίες τις οποίες θα περάσει. Και χωρίς να είναι βέβαια τα αποτελέσματα ποτέ. Θέλω να πω, δεν μπορεί κανείς να σου πει ότι επειδή εσύ θα καταγγείλεις και επειδή εσύ λες το δίκιο σου, για παράδειγμα, αυτό θα οδηγήσει απαραίτητα σε μια καταδίκη.

0: Glass, Concrete and Stone του David Byrne. Κυκλοφόρησε το 2004. Ένα τραγούδι που μας θυμίζει ότι ένα σπίτι δεν είναι μόνο γυαλί, τσιμέντο και πέτρα, είναι πάνω απ' όλα ένας χώρος που θα έπρεπε να προσφέρει ασφάλεια και προστασία. Και όμως για πολλές γυναίκες, το ίδιο τους το σπίτι είναι ο πιο επικίνδυνος τόπος έμφυλης βίας. Περνάμε έτσι στο θέμα των γυναικοκτονιών, που τίνει να γίνει καθημερινό φαινόμενο. Κάθε μέρα ακούμε για μια δολοφονία γυναίκας από τον σύντροφό της. Τι γίνεται εδώ? Και θέλω να μας πεις, Κλειό, και αν έχει νόημα η λέξη γυναικοκτονία σε νομικό επίπεδο, όχι σε κοινωνικό. Και τελικά έχουν αυξηθεί αυτά τα εγκλήματα σε σχέση με το παρελθόν?
1: Αυτό λοιπόν είναι ενδιαφέρον ερώτημα, το οποίο κανείς θα μπορούσε να το απαντήσει τεκμηριωμένα και επιστημονικά εάν υπήρχαν στατιστικά στοιχεία διαχρονικά, και μάλιστα στοιχεία στατιστικά με ποιοτικά χαρακτηριστικά, ώστε να μπορεί κανείς να κάνει μια σύγκριση, να έχει δηλαδή μια μεθοδολογία για να βγάλει ένα τέτοιο συμπέρασμα και να πει ότι πράγματι έχουμε μια τέτοια αύξηση. Δεν το ξέρω να σου απαντήσω άρα με τρόπο επιστημονικό και τεκμηριωμένο. Αυτό που οπωσδήποτε συμβαίνει είναι ότι έχει αλλάξει η χαρτογράφηση των αδικημάτων αυτών, δηλαδή αποτυπώνονται ως τέτοια, και άρα σε επίπεδο κοινωνιολογικό προφανώς και έχει σημασία η χρήση του όρου αυτού, και έχει σημασία και για τα στατιστικά, γιατί ακριβώς αποτυπώνεται ως τέτοια. Δεν ξέρω αν έχουμε αύξηση, πάντως η αποτύπωση αυτή τη στιγμή αυτό δείχνει. Είναι δηλαδή η αυτού του είδους η ανθρωποκτονίες, οι γυναικοκτονίες, πράγματι είναι σχεδόν μία την ημέρα, το οποίο είναι ένα συγκλονιστικό ποσοστό, διότι φαίνεται ότι ούτε οι ποινές αποτρέπουν, η ποινή είναι σοβή κάθριξη. Δεν μπορείς να έχεις κάτι παραπάνω, ούτε λοιπόν η ποινή που είναι δεδομένη ότι είναι αυτή. Εν πάση περιπτώσει, ότι αυτή προβλέπεται στο νόμο. Τώρα, το αν κάποιος με ελαφρυντικά θα τη μειώσει, είναι μια διαφορετική συζήτηση. Ούτε λοιπόν αυτό φαίνεται ότι δουλεύει, ούτε και η οποιαδήποτε δημόσια συζήτηση έχει ανοίξει φαίνεται ότι μπορεί να αποτρέψει. Και αυτό το θεωρώ και δεδομένο. Διότι το μόνο το οποίο θα μπορούσε να αποτρέψει είναι να έχεις τελείως διαφορετικές κοινωνικές πολιτικές, τις οποίες δεν αρκεί να περιφέρονται διάφοροι άνθρωποι και να μιλάνε γι' αυτό σε πάνελ ή και στις τηλεοράσεις και οπουδήποτε. Αυτό το πράγμα θέλει λεφτά. Θέλει λεφτά στους δήμους να έχουν προσωπικό στο οποίο να μπορούν να απευθύνονται οι γυναίκες αυτές σε ένα προστάδιο. Όχι όταν έχουν φτάσει τα πράγματα εκεί. Σχετίζεται με το πώς διαχειρίζεσαι την ενδοοικογενειακή βία, με το αν έχεις άρα ανθρώπους οι οποίοι έρχονται στο σπίτι και μπορούν να παρακολουθούν και μπορούν να κάνουν ένα monitoring αυτής της κατάστασης, και άρα και τον μελλοντικό δράστη με κάποιο τρόπο να αποτρέψουν, και βεβαίως ενδεχομένως να πάρουν το μελλοντικό θύμα από εκεί πριν γίνουν όλα αυτά. Άρα δεν υπάρχει στο στάδιο της πρόληψης τίποτα απολύτως. Είτε θα πρέπει κανείς να βασιστεί στο έργο των μη κυβερνητικών οργανώσεων, οι οποίες πλέον αποδυναμώνονται διαρκώς διότι υπάρχουν όλες αυτές οι περικοπές στις χρηματοδοτήσεις, είτε να περιμένει από τους Δήμους, που αυτή τη στιγμή, αν εγώ πάρω ένα τηλέφωνο στο Δήμο Αθηναίων, για παράδειγμα, να καταγγείλω περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας που συμβαίνουν στο διαμέρισμα από κάτω, στην πολυκατοικία μου, αυτός ο κοινωνικός λειτουργός θα εμφανιστεί να το ελέγξει σε περίπου 1,5 χρόνο. Παρεκτός και αν χαρακτηριστεί ως κατεπήγον.
2: Απίστευτο.
1: Και αυτό δεν το λέω από το μυαλό μου, το λέω γιατί πραγματικά αυτά είναι τα δεδομένα τα οποία λένε και η κοινωνική λειτουργία από τον Δήμο Αθηναίων και από άλλους Δήμους. Για παράδειγμα, από την Ηλιούπολη σου λέω ότι εγώ θα έρθω σε 8 με 10 μήνες. Άρα λοιπόν, αντιλαμβάνεται κανείς ότι οποιαδήποτε έννοια πρόληψης είναι απολύτως, όχι υπονομευμένη, είναι ανύπαρκτη. Άρα λοιπόν θα τις έχουμε τις γυναικοκτονίες και θα τις έχουμε καταγεγραμμένες και θα συνεχίσουν να γίνονται, ακριβώς διότι δεν υπάρχει η πολιτεία και οι κοινωνικές υπηρεσίες που θα μπορούσαν να παρέμβουν και να αποτρέψουν αυτό το οποίο γίνεται. Το γιατί σκοτώνει κάποιος τη γυναίκα του μπορεί να είναι για χίλιους λόγους. Δηλαδή, από το να έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ψυχικά προβλήματα τα οποία δεν αντιμετωπίζονται, είναι αφρόντιστα κτλ. Γιατί μπορεί να είναι αλκοολικός, γιατί μπορεί να είναι τοξικοεξαρτημένος, γιατί μπορεί να είναι απλώς ένας βίαιος πατριάρχης και ούτω καθεξής. Όλα αυτά είναι πολυπαραγωγικά σε κάθε περίπτωση. Παρ' όλα αυτά δεν μπορείς να τα αντιμετωπίσεις εν την πλήρη απουσία της πολιτείας και βάζοντας τις γυναίκες στο να τα διαχειρίζονται αυτά μόνες τους. Εντάξει, αυτό δεν γίνεται και γι' αυτό συμβαίνει αυτό που συμβαίνει. Και κανείς ποτέ δεν έχει ενδιαφερθεί, ούτε έχω διαβάσει ποτέ και καμία μελέτη, δεν ξέρω αν έχει γίνει, τι γίνονται τα παιδιά αυτών των ανθρώπων, έτσι. Δεν υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον, θέλω να πω, πώς εξελίσσονται αυτά τα παιδιά που πάνε στις γιαγιάδες, πάνε στους θείους ή πάνε σε κάποια δομή μεταγενέστερα. Δεν υπάρχει ούτε αυτή η παρακολούθηση να δεις ποιο είναι το αποτέλεσμα κιόλας αυτών, πέρα από το ότι έχεις αφαιρέσει μια ζωή.
2: Εκεί από τις υποθέσεις που έχεις χειριστεί εσύ, τι ποινές μπαίνουν, ισόβια?
1: Ισόβια, αλλά και όχι μόνο. Διότι έρχεται ο δράστης και σπάει, όπως λέμε, τα ισόβια με κάποιο ελαφρυντικό και άρα έχω δει και ποινές 8 ετών. Που βέβαια στη συνέχεια αναιρούνται, γυρίζουν πίσω. Αλλά θέλω να πω, υπάρχει όλη η γκάμα επίσης. Και σε αυτά, διότι και εκεί πολλές φορές ο δικαστικός μηχανισμός και μάλιστα ο δικαστικός μηχανισμός, ιδίως εκτός Αθηνών, δείχνει κάποια κατανόηση σε αυτό το οποίο έχει συμβεί.
2: Άρα μήπως σε αυτές τις περιπτώσεις, αν υπήρχε και νομικά ότι αν είναι γυναικοκτονία το κίνητρο είναι πιο ισχυρό, θα βοηθούσε?
1: Κοίταξε, η κουβέντα με τη γυναικοκτονία είναι ότι η μερίδα των ανθρώπων ή και των επιστημόνων που διεκδικούν τον όρο αυτό μέσα στο ποινικό δίκαιο θεωρούν ότι πρέπει να θεσπιστεί ένα αδίκημα αυτοτελέσως τέτοιο. Η δική μου διαφωνία είναι ότι όταν φτιάχνεις ένα αδίκημα, το εισάγεις μέσα στον κορμό του ποινικού νόμου, θα πρέπει να έχει κάτι έξτρα. Είτε ως προς το υποκείμενο, είτε ως προς το αντικείμενο του αδικήματος, είτε ως προς την ποινή. Εδώ λοιπόν έχεις ότι ο Α σκοτώνει το Β, έτσι δεν μας ενδιαφέρει ποιος είναι ο Α και ο Β, και η ποινή είναι ισόβια κάθριξη. Άρα δεν υπάρχει κάτι έξτρα το οποίο μπορεί να προστεθεί σε αυτό, και ως προς αυτό θεωρώ ότι δογματικά είναι λάθος να έχεις ένα χωριστό αδίκημα το οποίο ήδη έτσι κι αλλιώς αποτυπώνεται. Αυτό το οποίο ενδεχομένως μπορεί κανείς να κάνει είναι το ζήτημα του φύλου να το θέσει ως επιβαρυντική περίσταση, τον όρο αυτό να το θέσει ως επιβαρυντική περίσταση, και άρα ακόμα και όταν κανείς σπάει τα ισόβια με ελαφρυντικό να υπάρχει μία συγκράτηση στην ποινή που να μην επιτρέπει στον άλλο πραγματικά να είναι με τα 8 χρόνια ή με τα 9 χρόνια και να περιφέρεται.
2: Τώρα θέλω να μας πεις, καθ' όλη τη διάρκεια της νεότερης ιστορίας, οι νόμοι πόσο βοηθούν στο να είναι ίση ο άντρας με τη γυναίκα, πόσο έχουν αλλάξει? Ξέρουμε, να μου έρχεται στο μυαλό το Πασόκ το 81 που θέσπισε όλους αυτούς τους νόμους για το οικογενειακό δίκαιο. Πραγματικά υπήρξαν μεγάλες αλλαγές. Ποιες είναι οι τομές που έχουν γίνει?
1: Το Πασόκ προφανώς αυτό ήταν επανάσταση, έτσι. Και επίσης αυτό δείχνει ότι πολλές φορές ο νόμος, ακόμα και όταν προηγείται της κοινωνίας, δηλαδή αυτό που συνέχεια λέμε ότι η κοινωνία δεν είναι έτοιμη και η κοινωνία δεν είναι έτοιμη, το οποίο είναι και ένα περίεργο μέγεθος, δηλαδή ποιος τη μετράει την κοινωνία για να δει αν είναι έτοιμη, και σε κάποια πράγματα θα έλεγα σε ζητήματα και δικαιωμάτων και ισονομίας και ισότητας και ούτω καθεξής δεν χρειάζεται και να μας ενδιαφέρει τόσο αν η κοινωνία είναι έτοιμη, θα προσαρμοστεί, διότι δεν συμβαίνει και κάτι κακό. Θέλω να πω, δεν χρειάζεται να προετοιμαστεί. Δεν έρχεται κάποιος επικείμενος αρμαγεδόνας για να είναι έτοιμη η κοινωνία. Θέλω να πω, η κοινωνία πια άλλα τις έρχονται και μια χαρά τα αντιμετωπίζει. Όχι αυτά. Άρα, όταν λοιπόν κάνεις και τέτοιες ρυθμίσεις, όπως ήταν τώρα και ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών, προφανώς φτιάχνεις και μια κοινωνική συνείδηση γύρω από τα θέματα αυτά. Άρα λοιπόν, επειδή έχει και άλλες λειτουργίες ο νόμος, πέρα από αυτά που ρυθμίζει στις επιμέρους υποθέσεις, έχει και λειτουργίες ιδεολογικές, έχει και λειτουργίες παιδευτικές, έχει και λειτουργίες συμβολικές. Συνεπώς, είναι πάρα πολύ κρίσιμη κάθε τέτοια μεταρρύθμιση που γίνεται, ακριβώς γιατί στη διάρκεια των χρόνων παράγει και διαφορετική συνείδηση γύρω από αυτά τα πράγματα, και βεβαίως οι εμπεδομένες αυτές πρακτικές που παράγονται ακριβώς δημιουργούν και ένα τελείως διαφορετικό πεδίο κοινωνικής άσκησης των δικαιωμάτων. Ο γάμος φυσικά, εννοώ η μεταρρύθμιση του αστικού κώδικα, ήταν προφανώς το μη, το Πασόκ που έλεγες εσύ, ήταν το μη το σύμφωνο συμβίωσης για τα ζευγάρια. Είναι πάρα πολλές οι αλλαγές που έχουν γίνει στα εργασιακά που ενδεχομένως ένας εργατολόγος θα μπορούσε πολύ καλύτερα να στις αναλύσει και να στις εξηγήσει. Και βεβαίως για τα δικά μας, ενώ τα του ποινικού, όσον αφορά τα ζητήματα αυτά, η αναγνώριση, η εισαγωγή του βιασμού τελεστέντος χωρίς συνένεση είναι για μένα μία τομή. Είναι για μένα μία τομή η εισαγωγή αυτή το 2019, διότι ακριβώς σε βγάζει από το σκληρό πεδίο της βίας και χωρίς αυτό δεν πειράζει και σε βάζει σε ένα τελείως διαφορετικό πεδίο, που σημαίνει ότι άρα και κανείς με διαφορετικούς όρους αντιλαμβάνεται το σώμα του, με διαφορετικούς τρόπους αντιλαμβάνεται την βούλησή του και διευρύνει το πεδίο προστασίας και αυτονομίας και χειραφέτησης και αυτοσεβασμού και αυτοεκτίμησης, και νομίζω ότι αυτό στα χρόνια θα γράψει πάρα πολύ θετικά.

0: κλαντεστίνο, δηλαδή παράνομος, τραγουδά ο Μάνου Τσάου. Ένα τραγούδι σταθμός αφιερωμένο στους ανθρώπους που ζουν στο περιθώριο, στους μετανάστες, αλλά και σε όλους τους αόρατους της κοινωνίας. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1998. Τώρα, ήσουν δικηγόρο σε εμβληματικές δίκες, να πω τα τελευταία, την Κιβωτό, παραδείγματος χάρη, την Μπεκατόρου.
1: Τη Σοφία Μπεκατόρου υπόθεση είχε πλέον παραγραφεί όταν έδωσε τη συνέντευξη. Απλώς στη Σοφία άρχισαν να γράφουν εκατοντάδες άνθρωποι. Και μία από αυτές τις υποθέσεις, και αυτή ήταν η υπόθεση που την είχε φέρει η Μπεκατόρου στο γραφείο, ήταν η υπόθεση της Ιστιοπλώου, που ήταν παγκόσμια πρωταθλήτρια και είχε κακοποιηθεί από τον προπονητή της.
0: Κιβωτός.
1: Κιβωτός είναι σε εξέλιξη τώρα ενώπιον του μεικτού Ορκωτού δικαστηρίου η υπόθεση της κατάχρησης σε ασέλγεια από την πλευρά του πατρός Αντωνίου, και άρα για αυτήν δεν μπορώ να μιλήσω ακριβώς γιατί είναι σε εξέλιξη. Δύσκολες δίκες πολύ, και αυτές οι οποίες τελεσίδικα έχουν εκριθεί, που αφορούσαν την κακομεταχείριση των παιδιών, δηλαδή καταναγκαστικές εργασίες, ξυλοδαρμούς, έκθεση, απειλές μέσα στο ίδρυμα διαφόρων παιδιών, όπου εκεί πράγματι και σε δεύτερο βαθμό καταδικάστηκε και ο ίδιος και οι στενοί του συνεργάτες σε σημαντικές ποινές φυλάκισης, έχω να πω. Δύσκολη υπόθεση πολύ. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να βλέπεις την ανισότητα των πλευρών, διότι το συγκεκριμένο πρόσωπο ήταν ένας επικοινωνιακά χαρισματικός άνθρωπος. Ήταν ένα τρομερό εγχείρημα η Κιβωτός, το οποίο δεν νομίζω ότι υπήρχε κανείς που δεν το θαύμαζε βλέποντάς το στη διάρκεια των ετών. Παρόλα αυτά, και θα πω αυτό, η απουσία ελέγχου από την πλευρά της πολιτείας ήταν αδιανόητη, και φαντάζομαι ότι αυτό δεν αφορά μόνο την Κιβωτό, αφορά ενδεχομένως και όλα τα ιδρύματα. Ενώ η εισαγγελία έστελνε εκεί παιδιά γιατί έπρεπε να απομακρυνθούν από τους γονείς, γιατί τα περιβάλλοντα ήταν είτε σε βαριά παραμέληση είτε κακοποιητικά, δεν υπήρξε ποτέ κανείς πραγματικά να ελέγξει τι είναι αυτό που συμβαίνει. Και δεν εννοώ εάν τα παιδιά σιτίζονται, που σιτίζονταν, δεν τέθηκε ποτέ τέτοιο θέμα, ή εάν υπάρχει πυρασφάλεια. Ενώ ότι δεν υπήρχε.

0: Πάντως, απίθανο το πώς τα παιδιά αυτά έχουν διασυρθεί και από συγκεκριμένες τηλεοπτικές εκπομπές και από τα social media, από διάφορους που γράφουν. Και πάλι ουδείς κινητοποιείται. Δηλαδή, εμείς πρόσφατα κάναμε ένα εξώδικο, διότι ήταν τρομερά τα ψεύδι τα οποία διακινιόντουσαν και όλες σε σχέση με τα παιδιά. Ούτε εκεί υπάρχει ούτε συμβούλιο, τίποτα. Δεν παρεμβαίνει ο κανείς. Όλοι δηλαδή μπορούν να λένε για παιδιά, για ανήλικους που φέρονται εν πάση περιπτώσει να είναι κακοποιημένοι πολλαπλώς, και παρόλα αυτά καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει.
1: Ζακ Κωστόπουλος.
0: Η υπόθεση του Ζακ, όλες αυτές οι υποθέσεις είναι πάρα πολύ δύσκολες. Στην υπόθεση του Ζακ είχες ένα δημόσιο λιντσάρισμα, είχες ένα πάρα πολύ βίαιο έγκλημα σε δημόσια θέα και ήτανε τρομερό πως ενώ όλοι έχουμε δει το βίντεο και βεβαίως το βλέπει και το δικαστήριο, διότι προβάλλεται το βίντεο στη διάρκεια της ποινικής δίκης, πως επιχειρείται η διαφορετική ανάγνωση αυτού του οποίου βλέπεις. Και εκεί κανείς καταλαβαίνει ότι αν δεν υπήρχαν όλοι αυτοί οι αμέτωχοι που δεν παρενέβησαν να αποτρέψουν αυτό το οποίο συμβαίνει, αλλά κατέγραψαν, εάν δεν υπήρχε αυτή η καταγραφή, νομίζω ότι θα είχαν οι πάντες αθωωθεί και δεν ξέρω καν αν θα είχαν φτάσει σε δίκη. Φοβερό λιντσάρισμα του ανθρώπου αυτού, του Ζακ εννοώ, και το οποίο και μετά το θάνατό του με διάφορες μορφές συνεχίστηκε από τα μέσα ενημέρωσης, διότι ιδίως στην αρχή υπήρχε το αφήγημα ότι είναι ο ληστής στο πρεζόνι, που ευτυχώς βγήκαν αυτές οι τοξικολογικές εξετάσεις που γίνανε και πολλαπλά και από τα καλύτερα εργαστήρια που διαθέτει η χώρα και δεν υπήρχε απολύτως τίποτα. Και όλο αυτό το αφήγημα βεβαίως ότι αυτός είναι ένας παραβατικός και ως τέτοιος λοιπόν δεν δικαιούται και πάρα πολύ προστασία, ούτε χρειάζεται να τιμωρηθούν και πάρα πολύ οι νοικοκύριδες, τι να κάνουμε. Όλο αυτό εν τέλει αποτυπώθηκε και στις ποινές. Θέλω να πω, υπήρξε ένας μετριασμός εν τέλει και γι' αυτό αυτή η δίκη έχει κάτι το γλυκόπικρο και η εξέλιξή της. Ή εν πάση περιπτώσει είναι ένα ποτήρι μισοάδιο, μισογεμάτο, εξαρτάται πώς το βλέπει κανείς. Όλη η βιαιότητα και η αγριότητα του εγκλήματος αυτού μετριάστηκε μέσα από ένα αφήγημα ότι εδώ έχει διαταραχτεί η ειρήνη του κοσμηματοπόλη και άρα λοιπόν αυτό κάπως πρέπει να αποτυπωθεί και αποτυπώθηκε. Το ένα σκέλος είναι αυτό και το άλλο σκέλος ήταν με μειοψηφία αλλά παρόλα αυτά αθώωση των αστυνομικών οργάνων, που επίσης ήταν αποτυπωμένη η δράση τους να σέρνουν έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν ημιθανής και πέθανε στα χέρια τους. Να αποτυπώνεται η δράση αυτή και ούτε εκεί μπόρεσε ο δικαστικός μηχανισμός να καταγνώσει την ενοχή. Αυτή η υπόθεση είναι κρεμής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αυτή τη στιγμή και ελπίζω ότι θα την κερδίσουμε.
1: Πώς διαχειρίζεσαι τα συναισθήματά σου, θυμός παραδείγματος χάρη, όταν κάτι που είναι οφθαλμοφανές δεν μπορείς ό,τι και να κάνεις να κερδιθείς στα δικαστήρια?
0: Έχει ματαιώσεις αυτή η δουλειά και αυτό είναι επίσης μια εκπαίδευση. Θέλω να πω πώς να διαχειριστείς αυτό που σου συμβαίνει. Πίνουμε.
1: Μετά.
0: Ναι, δεν ξέρω, άλλοι μπορεί να αθλούνται. Εγώ δεν, δυστυχώς. Οπότε το διαχειρίζομαι, εκτονώνομαι με τους οικείους μου, με τους φίλους μου και τα παιδιά. Δεν είναι εύκολο. Ούτε η αποστασιοποίηση είναι εύκολη. Απλώς εμένα αυτό το αίσθημα του θυμού ή της αδικίας με επισμώνει. Δηλαδή με βάζει και δουλεύω, με βάζει και διαβάζω, με βάζει και οργανώνομαι, κάπως δηλαδή με συγκροτεί. Αλλά δεν είναι εύκολη η διαχείριση, έτσι, καθόλου. Ή μπορεί να θυμώνεις και με αυτούς που δεν φταίνε.
1: Αλλά από την άλλη υπάρχει και χαρά, ικανοποίηση.
0: Καλά, τρομερή. Τρομερή. Είναι ασύγκριτο αυτό το συναίσθημα. Και μάλιστα είναι ασύγκριτο το συναίσθημα όταν κερδίζεις μία υπόθεση που πιστεύεις ότι πρέπει να κερδιθεί. Γιατί δεν είναι όλες με τον ίδιο τρόπο, ούτε είμαστε πάντα με τα θύματα, έχουμε κατηγορούμενους. Αλλά η απαλλαγή π.χ. ενός ανθρώπου που νιώθεις ότι πρέπει να απαλλαγεί είναι ασύγκριτο συναίσθημα. Είσαι στον ουρανό, δηλαδή δεν είναι. Είσαι rockstar, πώς το λένε. Του εαυτού σου.
1: Πες μας δύο υποθέσεις που σου προκάλεσαν τέτοια συναισθήματα, καλά και αρνητικά, που ξεχωρίζεις.
0: Η μία είναι σίγουρα τη Σκιβωτού στο δεύτερο βαθμό. Δηλαδή ένιωσα

0: πραγματικά φοβερή συγκίνηση. Φοβερή συγκίνηση. Είχε πάρα πολύ δουλειά η υπόθεση αυτή. Ήταν τρομερό να βλέπεις αυτά τα παιδιά να διαλύονται και κάπως να κοιτάνε μόνο εσένα. Δηλαδή δεν έχουν και που αλλού να στραφούν. Φοβερή η χαρά και φοβερή χαρά και με τους συναδέλφους που κάναμε μαζί αυτή τη δίκη, γιατί φυσικά δεν ήμουν μόνη μου. Αυτό ήταν από τις υποθέσεις που πραγματικά, δηλαδή μέχρι και σήμερα τις σκέφτομαι και χαίρομαι τρομερά. Και στα νομικά της πάρα πολύ δύσκολη, γιατί ήταν αδικήματα όχι πολύ επεξεργασμένα στη νομολογία. Αυτή είναι σίγουρα η μία. Και μια δίκη τρομοκρατίας που έκανα πρόσφατα, που είχα τους κατηγορούμενους και που θεώρησα εξ αρχής ότι η υπόθεση αυτή δεν θα έπρεπε να φτάσει στο ακροατήριο και βεβαίως ότι θα έπρεπε να αθωωθούν και αθώθηκαν και που νιώθεις ότι ο άλλος ξαναπαίρνει τη ζωή του και ότι η ποινική διαδικασία, γιατί τώρα πολλή ώρα λέμε για τα θύματα, αλλά η ποινική διαδικασία για κάποιον ο οποίος είναι κατηγορούμενος είναι μια κατάσταση ομοιρίας επί της ουσίας. Και όταν είσαι παθών το ίδιο συμβαίνει, αλλά όταν είσαι κατηγορούμενος πολύ περισσότερο, γιατί δεν ξέρεις πραγματικά τι θα ξημερώσει στη ζωή σου, ιδίως όταν έχεις βαριά κακουργήματα. Άρα λοιπόν, όταν βλέπεις ότι ένας άνθρωπος ξανακερδίζει τη ζωή του και απελευθερώνεται από αυτό το άχθος και ξέρεις ότι με κάποιο τρόπο έχει συμβάλει σε αυτό, είναι πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση αυτή. Άλλες υποθέσεις, η γυναικοκτονία της Εύσης Τσιχλάκη στην Κρήτη, όπου ήταν μια υπόθεση, ο δράστης είχε αθωωθεί σε πρώτο βαθμό κατά πλειοψηφία και η οικογένεια ήρθε σε μένα σε δεύτερο βαθμό και τη γυρίσαμε και καταδικάστηκε. Επίσης δύσκολη υπόθεση με πάρα πολλά ιατροδικαστικούς, βαλιστικούς, πραγματογνώμονες. Εκεί συνέβη το εξής, ήταν τρομερή ικανοποίηση ότι καταδικάστηκε, ήταν πάρα πολύ μικρή η ποινή και βεβαίως στη συνέχεια άσκησε ανέρεση σε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κερδίθηκε ανέρεση, γύρισε πίσω υπόθεση και ακόμα είναι σε αυτό το πινκ πονκ. Αλλά θέλω να πω, είναι αυτό που σου μένει κάπως η χαρά λειψή, ας πούμε.
1: Γιατί παρόλα αυτά μου είχες πει ότι ο γιος σου που είναι 15 χρονών και είναι φοβερό αστέρι, μιλάει καταπληκτικά κτλ. Όταν σου είπε ότι θέλει να γίνει δικηγόρος, λες Παναγία μου όχι.
0: Γιατί πιστεύω αυτό που σου έλεγα στην αρχή, ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Ζεις με αυτήν, θέλω να πω, κοιμάσαι και ξυπνάς με αυτήν. Κατ' ουσίαν το μυαλό σου δεν σταματάει ποτέ να τη σκέφτεται. Και βεβαίως έχει πολλή δουλειά, έχει πολύ τρέξιμο. Αν κάνεις αυτήν την ποινική δικηγορία, κυριολεκτικά δεν έχεις πρόγραμμα, γιατί δεν ξέρεις για πότε θα διακόψεις το δικαστήριο, δεν μπορείς να κανονίσεις ένα ταξίδι, δεν μπορείς να κανονίσεις τίποτα. Δηλαδή όλη σου η ζωή έτερο καθορίζεται και επικαθορίζεται από αυτό το πράγμα. Και γιατί θα ήθελα γι' αυτόν να περνάει λίγο καλύτερα. Έτσι. Τώρα, αν αυτό είναι το πάθος του, ας το κάνει. Αλλά θέλω να πω, νομίζω ότι αυτή τη δουλειά και ιδίως αυτή την κατεύθυνση κανείς πρέπει να την κάνει μόνο αν έχει πραγματικά πολύ πάθος για αυτό το πράγμα. Δηλαδή κάτι να τον έλκει, κάτι να τον μαγνητίζει, κάτι να τον κρατάει διαρκώς σε μια εγρήγορη σε σχέση με αυτό. Διαφορετικά είσαι δυστυχής. Είσαι δυστυχής στη νομική, ούτως ή άλλως. Διαφορετικά. Αλλά και σε αυτού του είδους τη δικηγορία που είναι μάχημη και κυριολεκτικά είναι μάχημη. Θέλω να πω και σωματικά έχει κούραση αυτό το πράγμα, διότι μπορεί να ξεκινήσει να δικάζει 9 το πρωί και να τελειώσει 3 το βράδυ. Θέλω να πω, σε απορροφάει αυτό το πράγμα. Και θέλει πολλή δουλειά για να κρατήσεις τις ισορροπίες, διότι φυσικά επειδή είναι και κάτι μαγευτικό κιόλας, κυριολεκτικά σε ρουφάει και σου ρουφάει και όλη την ενέργεια.
1: Μια τελευταία ερώτηση. Με τους θήτες, όταν πρέπει να υπερασπιστείς έναν θήτη που ξέρεις ότι έχει κάνει ό,τι χειρότερο, λες όχι, τον υπερασπίσεις, γιατί όλοι οι άνθρωποι έχουν αυτό το δικαίωμα.
0: Όλοι έχουν αυτό το δικαίωμα οπωσδήποτε και γι' αυτό πάντα για τους δικηγόρους για τους οποίους ακούω ότι έχουν αναλάβει αυτόν, δεν μπορώ καθόλου το επιχείρημα να το καταλάβω. Όλοι έχουν δικαίωμα στην υπεράσπιση και έτσι πρέπει, και αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Και αν κανείς άρα το πιστεύει, πρέπει να πηγαίνει σε αυτή την πορεία, σε όλη τη στη διαδρομή. Εξαρτάται. Θέλω να σου πω, δεν υπερασπιζόμαστε μόνο τους αθώους. Έχω υπερασπιστεί και ανθρώπους για τους οποίους ούτε και η ίδια δεν έχω καταλήξει τι πραγματικά είναι. Αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει και να με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει να μου λένε αυτά που πρέπει να ξέρω. Γιατί διαφορετικά δεν μπορείς να υπερασπιστείς τον άλλο. Αυτό με ενδιαφέρει. Όχι από κουτσομπολιό, αλλά γιατί πρέπει να κάνω τη δουλειά μου. Τώρα, υπάρχουν όμως υποθέσεις. Πρώτον, δεν θα σου έρθουν. Δεν θα διαλέξουν εμένα, θέλω να πω, που έχω ένα προφίλ. Υπάρχουν υποθέσεις που δεν τις αναλαμβάνω, γιατί θεωρώ ότι δεν μπορώ να τις υπερασπιστώ όπως θα έπρεπε. Αν δηλαδή μου έρθει ένας πατέρας ο οποίος βιάζει το παιδί του, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Επίσης, ενδεχομένως και άλλοι άνθρωποι που έχουν κάνει άλλου είδους εγκλήματα, όχι τόσο οι δεχτοί, που για λόγους κοινωνικοπολιτικούς δεν θα ήθελαν να το αναλάβουν. Εμένα με ενδιαφέρει η δουλειά που κάνω να έχει ένα αποτύπωμα θετικό κοινωνικό. Δεν λέω ότι αυτό είναι όλη μου η διαδρομή, αλλά πάντως με ενδιαφέρει και διαλέγω και τέτοιες υποθέσεις στο βαθμό που μπορώ. Πράγματι, τις διαλέγω. Είναι κάτι που θεωρώ ότι ό,τι μπορεί να πάει πιο μπροστά τα πράγματα και εμείς μπορούμε να συμβάλλουμε σε αυτό που κάνουμε και από το σημείο που είμαστε, μου είναι δημιουργικό. Τώρα, υπάρχουν και υποθέσεις που κάνει κανείς που έχουν άλλου είδους ενδιαφέρον. Έτσι, δηλαδή, μπορεί να κάνεις οικονομικά εγκλήματα και έχουν ένα τελείως διαφορετικό ενδιαφέρον, σε βάζουν σε τελείως διαφορετικό τρόπο σκέψης, συναλλάσσεσαι με διαφορετικούς ανθρώπους, οπότε είναι μια άλλη ισορροπία αυτή που παίρνεις από εκεί.
1: Κλειώ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη.
0: Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε.
1: Να είσαι καλά.
0: Και για τη συζήτηση. Early one morning, with time to kill, I borrowed Jeb's rifle and sat on the hill. I saw a lone rider crossing the plain. I drew a bead on him to practice my aim. My brother's rifle

Johnny Cash, I Hang My Head, κυκλοφόρησε το 2002. Ο τίτλος σημαίνει «Έσκυψα το κεφάλι». Με αυτή τη συγκλονιστική μπαλάντα για την ενοχή, την ευθύνη και τις συνέπειες μιας πράξης, σας αποχαιρετούμε. Ελπίζουμε και σήμερα να σας δώσαμε τροφή για σκέψη, γιατί η ιστορία των φύλων δεν είναι μια ευθεία γραμμή, αλλά μια διαρκής διαπραγμάτευση ανάμεσα στην κοινωνία, στους θεσμούς και στους ανθρώπους που τολμούν να διεκδικήσουν δικαιοσύνη. Στο επόμενο επεισόδιο θα κλείσει ο κύκλος της έμφυλης ματιάς στην ιστορία με μια αναδρομή του φεμινιστικού κινήματος από τις απαρχές μέχρι και σήμερα. Από τον Κώστα Κυριακάκη που φρόντισε τον ήχο και το μοντάζ της εκπομπής και τη Μαριλένα Κατσίμη στο μικρόφωνο, ραντεβού το επόμενο Σάββατο, σας στέλνουμε την αγάπη μας από την Αθήνα. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Explain to the courtroom what went through your mind, and we'll ask the jury what verdict they find. I felt the power of death over life. I orphaned his children.

0: Ώρα Ελλάδας 5. Διεθνής ώρα UTC 2.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: δυνατότητα αυτή, γιατί κάνετε κάτι λίγο πιο ζωή. Και σου λένε, αυτά θέλει ο κόσμος. Όχι, δεν θέλει αυτά ο κόσμος, βαριέσαι, δεν έχεις καλές ιδέες, επαναπάβεσαι στο ότι είσαι κάτι καλύτερο και ο κόσμος κάτι κατώτερο, οπότε εντάξει θα τους πετάξω απλά τέτοιο. Αλλά η πραγματικότητα δεν είναι ότι ο κόσμος δεν έχει το ενδιαφέρον. Το πολύ cool από τα πιο βασικά πράγματα να θεωρώ που έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια είναι αυτό, ότι ο κόσμος ενδιαφέρει να κάνεις λίγο κι εσύ μια προσπάθεια από την πλευρά σου και δεν το πετάξεις του άλλου έτσι το...
1: Ναι, αλλά περιγράφεις τώρα μια κατάσταση που βιώνεις διαρκούς προσπάθειας, αναζήτησης, καλλιέργειας. Όλο αυτό το κομμάτι σε βάζει μια διαδικασία, δεν
0: έχει
1: σταματάς.
0: Ένα στοιχείο που δεν το έχουν όλοι οι άνθρωποι, ούτε όλοι οι οργανισμοί, ούτε τέτοιο. Εμείς έχουμε ένα στοιχείο που είναι πάρα πολύ κεντρικό. Είναι ότι όντως νομίζω ότι αγαπάμε τους ανθρώπους και έχουμε πίσει τους ανθρώπους. Οι περισσότεροι άνθρωποι που θα μιλήσει μαζί τους θα σου πούν το ανθρώπινο είδος είναι ότι χειρότερο. Οι άνθρωποι. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι αν είναι όντως, μπορεί να είναι το ανθρώπινο είδος το χειρότερο, δεν ξέρω τώρα με ποια μέτρα και ποια σταθμά, αλλά με τα ίδια μέτρα και τα σταθμά είμαι σίγουρη ότι αν τα βάλουμε κάτω θα δούμε ότι είναι και το γλυκύτερο και το τρυφερότερο είδος, το μόνο που κάνει αιμοδοσία, το μόνο που γράφει love letters, το μόνο, τέλος πάντων, νομίζω ότι αυτή η αδράνεια πολλών ανθρώπων που έχουν ικανότητα να φέρουν κάτι καινούριο, κάτι φρέσκο, κάτι επικοδομητικό, έχει να κάνει με το ότι δεν έχουν πίστη εν τέλει στους ανθρώπους. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος, γιατί άμα δεν. Άμα δεν έχεις αυτή την πίστη ότι μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα, οι άνθρωποι είναι καλούλιδες, μωρέ, ξέρεις. Θα χαρούν, γιατί είναι ωραία η σύνδεση και αυτό. Για ποιο λόγο να κάνεις οτιδήποτε. Προφανώς και εγώ, αν πίστευα ότι όλοι είναι για τα σκουπίδια και όλοι αυτά θέλουν. Δεν θα έκανα τίποτα. Η ιδιοποιώς διαφορά είναι αυτή, ότι εδώ υπάρχει αγάπη πραγματικά για τους ανθρώπους. Όχι μόνο για τους ανθρώπους που σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο, για όλους τους ανθρώπους. Και αυτό φαίνεται και στο κοινό του πολύ cool. Αν έρθει σε κάποιο γεωγραφικό game night. Δεν υπάρχει πιο ετερόκλητο κοινό. Είναι super random. Μπορεί να έρθουν 3-65χρονες κυρίες, τύπου κούκλες, αστική τάξη, έτσι να πιούν το κρασί τους και να λένε πρωτεύουσες και να λένε αχ, αγάπη, θυμάσαι τότε που είχαμε πάει. Τότε. Μπορεί να έρθει μια παρέα με έτσι 20άριδες, έτσι ψιλοφασαίους, φιλολές και τέτοιο που όμως τους αρέσει το. Ή είναι, ξέρω εγώ, το think της παρέας τους, ότι παίζουν το επιτραπέζι. Μπορεί να έρθει μια οικογένεια, παιδιά, γονείς, τάδε. Μπορεί. Ό,τι να είναι άνθρωποι, ρε παιδί μου. Αυτό τι δείχνει, ότι. Δεν είναι το να σου αρέσει να μαθαίνεις καινούργια πράγματα και να εξερευνείς τον κόσμο γύρω. Δεν είναι κάτι που αφορά έναν ίσκινο. Δεν είναι ενδιαφέρον ενός μίας ομάδας ανθρώπων που είναι πιο καλλιεργημένοι ή πιο τέτοιοι. Όλοι έχουν έμφυτο το να χαίρονται όταν μαθαίνουν κάτι καινούργιο για το. Τους δημιουργεί, σχηματίζεται ένα θαυμαστικό στο κεφάλι τους, ξέρεις. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιον άνθρωπο, άσχετα με την ηλικία, που θα του πω, ξέρω εγώ, καλά το ήξερε ότι υπάρχει αυτό το ζώο, ξέρω εγώ, και να είναι ένα νέο είδος που ανακαλύφθηκε, που είναι μόβ, κίτρινο, τέτοια φτερά, κέρατα και τέτοια. Και να μην πει, κοίτα να δεις. Δεν υπάρχει. Δεν μου φαίνεται. Τέλος πάντων, συγγνώμη, έχω.
2: Άρα έτσι γεννήθηκε αυτή η ιδέα.
0: Ναι, παρακαλώ.
2: Ότι φαίνεται πολύ και στο community, στο Facebook, στο πρωταρχικό, δηλαδή στη βάση, ας πούμε, του κοινού, αυτό το ετερόκλητο στοιχείο που όμως το συνδέει η ελπίδα και η αγάπη για τη μάθηση και η περιέργεια.
0: Άμα κάτσε και
2: δεις
0: σχόλια.
2: Γιατί φαίνεται στα σχόλια. Ναι. Είναι όλοι πολύ.
1: Νομίζω έχει γίνει και viral κάποια στιγμή αυτό το πώς αντιδρά ο κόσμος στα πράγματα που ανεβάζεται και τι ακριβώς σκέφτεται και θέλει
0: αρχικά
1: να μοιραστεί.
0: Θέλουν να αυτό το μοιραστεί που λες πόσο θέλουν.
1: Κάτι...
0: Μπορεί να πούμε εμείς ένα post για ένα μέρος. Α, παιδιά, δείτε αυτό το αξιοθέατο στο Βιετνάμ.
1: Α, μπράβο, τώρα το θυμάμαι.
0: Να γράφουν από κάτω, ναι, πήγα, ναι, τότε, δείτε φωτογραφίες.
1: Και στέλνουν τα δικά τους. Θυμάμαι έναν που είχε κάνει ένα post με την Ανταρκτική. Έναν που είχε στείλει, όπου τον βλέπαμε να μπαίνει μέσα στο.
0: Α, ναι, που είχαμε κάνει συνέντευξη σε αυτόν τον επιστήμονα.
1: Ναι, που είχε μπει μέσα στον πάγο. Και είχε φωτογραφικό υλικό. Και είχα εντυπωσιαστεί τόσο πολύ, γιατί αυτό το πράγμα δεν το φανταζόμουν να κάνω τι μπορεί να συμβεί. Και μου άνοιξε έναν άλλον ορίζοντα. Ενθουσιάστηκα.
0: Μα εμένα από τους λόγους που μου αρέσει πάρα πολύ, ας πούμε, δεν είναι μόνο ότι μου αρέσουν οι πρωτεύουσες, γιατί δεν ακρίβεται, δεν μ' αρέσουν καθόλου. Ο περισσότερος κόσμος θα νομίζει ότι ξέρω απ' έξω όλες τις πρωτεύουσες και λοιπά. Καμία σχέση, δεν με αφορούν καθόλου
1: πρωτεύουσες. Όμως Βρετανίας πρωτεύουσες.
0: Τις έχω εντελώς γραμμένες πρωτεύουσες, δεν μου λένε τίποτα για τον κόσμο. Τίποτα, απολύτως. Με αφορούν άλλα πράγματα. Συστήματα, φυσικοί κύκλοι, τοπία, οικοσυστήματα, τέτοια πράγματα με αφορούν πιο πολύ. Άνθρωποι, σχέσεις τους, το πώς έχει επηρεάσει το ένα πράγμα το άλλο. Ότι μπορεί κάποιος να ρωτιέται, ρε, και τι είναι αυτή η μανούρα τώρα με τη γεωγραφία, ποιος σχέστηκε για τη γεωγραφία τώρα ξαφνικά. Για μένα, ένας λόγος που αξίζει κάποιος να αφιερώσει λίγο χρόνο και ενέργεια στο να μάθει γεωγραφία, είναι πολύ απλά το ότι όντως ο κόσμος είναι μαγικός. Είναι μαγικός. Δηλαδή, σου ενισχύει την ανθρώπινη εμπειρία. Εγώ αυτό πιστεύω. Ότι όσο μαθαίνεις πράγματα για τον κόσμο γύρω, γίνεται πιο όμορφη ζωή, γιατί είναι σαν να βλέπεις καλύτερα. Δηλαδή, να σου πω ένα απλό παράδειγμα. Άμα πας μια βόλτα στο δάσος και δεν ξέρεις τα δέντρα, δεν έχεις ασχοληθεί ποτέ να καταλάβεις ότι αυτό είναι έλατο, αυτό είναι τέτοιο, αυτό βγάζει αυτό το λουλουδάκι κλπ. Είναι μια βόλτα στο δάσος και θα πάρεις πράγματα. Άμα έχεις ασχοληθεί για κάποιο λόγο, ας πούμε, να καταλάβεις διαφορές μεταξύ το τέτοιο, να καταλάβεις τι ζωάκια ζουν εκεί, ξέρεις πόσο πιο animated γίνεται στα μάτια σου μια ίδια ακριβώς βόλτα, πόσο διαφορά έχει, πώς με άλλο φακό βλέπεις τα πράγματα, με
1: πώς θα ερμηνεύεις, τα καταλαβαίνεις και τα αξιοποιείς μετά,
0: ναι,
1: για να τα χωνέψεις και να τα καταλάβεις και εσύ ο ίδιος, όντως.
0: Ναι, και, ή ας πούμε τα μέρη που υπάρχουν στον κόσμο.
1: Καλά, αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ ευεργετικό αυτό που συμβαίνει.
0: Εγώ βλέπω στον ύπνο μου, μαθαίνω πράγματα, βλέπω σε κάποιο τοπίο.
1: Και βλέπεις όνειρα.
0: Και μετά βλέπω όνειρα, next level Hollywood. Που σου κάνει enhance και μέχρι και τα όνειρα κυριολεκτικά.
2: Ανεβαίνει η παραγωγή.
0: Ανεβαίνει το budget της παραγωγής. Και επίσης και αυτό έχω ένα debate που έχω πολύ συχνά, είναι ότι δεν έχω διαβάσει σχεδόν καθόλου λογοτεχνία γενικά. Μ' αρέσει ή το fiction, ή το non-fiction βασικά, ή το science fiction. Όλο το ενδιάμεσο κομμάτι του, ξέρει, μια ιστορία, ξέρω εγώ, απλά κυκλίσατε σε έναν ρεαλιστικό μέρος με κάποιους ανθρώπους και είναι απλά μια τέτοια. Καταλαβαίνω το magic COVID, δεν θέλω να μειώσω όλο το. Αλλά κάπως όσο μπαίνω στη φάση non-fiction, είμαι σε φάση υπάρχει οτιδήποτε crazier από την πραγματικότητα. Ό,τι μπορείς να φανταστείς με το κεφάλι σου, σε τοπίο, σε ζώο, σε τέτοιο, υπάρχει.
1: Έχω μία φράση που λέει ότι δεν χρειάζεται να το σκεφτώ, νομίζω, όχι, πώς το λέω, ότι η πραγματικότητα είναι πολύ πιο αστεία και πολύ πιο τέτοια από ό,τι μπορώ να φανταστώ, οπότε δεν χρειάζεται καν να πω σε δικασία να πω ψέματα ή να πω κάτι από το μυαλό μου. Υπάρχει ήδη αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Το πράγμα. Φαντάσου τώρα να μπούμε στη διαδικασία και τη φύση και το τι συμβαίνει εκεί έξω.
0: Θα διαβάσει ένα πάρα πολύ ωραίο πράγμα κάποια στιγμή. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι αν το έχω διαβάσει το φαντάστηκα. Όπου μπορεί να φτάσει η ανθρώπινη φαντασία, εκεί είναι και το όριο του τι μπορεί να υπάρξει.
1: Αυτό είναι με τις λέξεις. Όπου εγώ το έχω διαβάσει με τις λέξεις.
0: Με όλα τα πράγματα όμως.
1: Αλλά υπάρχει όντως.
0: Ναι, δηλαδή, ό,τι μπορεί να φτάσει, φανταστεί το ανθρώπινο κεφάλι κάπως. Υφίστανται. Δηλαδή, και σκέψου πόσο περίεργο μπορεί να λες. Εντάξει τώρα. Αλλά σκέψου κάποιοι άνθρωποι 200 χρόνια πριν που θα ήταν, ας πούμε, σε ένα καράβι και θα πήγαιναν απέναντι, θα διέσχιζαν ωκεανούς κλπ. Μπορεί κάποιος να σκεφτόταν, πω, σκέψου τώρα να υπήρχε ένας χάρτης. Αλλά να σου έλεγε ο χάρτης που να πας. Και αυτό τότε θα φαινόταν σαν μαύρη μαγεία η σκέψη. Αλλά έλα όμως τώρα που έχουμε όντως αυτό το εργαλείο, για παράδειγμα.
1: Και ακόμα περισσότερο.
0: Ναι, πας σε μια ξένη χώρα και λες, θέλω να φάω μακαρόνια. Και ξαφνικά σου λέει το κινητό που έχει στην τσέπη σου, πού είναι τα μακαρόνια.
1: Αυτό ήθελα να το κάνω.
2: Πάω στην Αγγλία και θέλω να φάω σουβλάκι.
0: Πού τα βρω.
1: Αυτό ήθελα να το κάνω σαν αφιέρωμα, το πώς ήταν ο κόσμος πριν το GPS και πώς είναι τώρα μετά. Και όντως θα είχε πολύ ενδιαφέρον, αλλά ήθελα να πω ότι.
0: Δεν μπορώ να σκεφτώ τη ζωή χωρίς.
1: Δεν ξέρω. Υπάρχουν κάποιες κατακτήσεις που δεν υπάρχει προ-Χριστού μετά-Χριστών. Και το GPS είναι ένα από αυτά και ίσως θα πρέπει να αρχίσουμε να αλλάζουμε τη χρονολογία του κόσμου από όταν ανακαλύφθηκε όντως το GPS. Αλλά εγώ θέλω να πω για τη φράση, αυτή που λες για τις λέξεις, ότι ο κόσμος σου φτάνει εκεί που τελειώνουν οι λέξεις σου. Και οπότε όσο ενισχύεις και προσθέτεις λέξεις και αντίστοιχα προσθέτεις γνώσεις, πληροφορίες κτλ., τόσο πιο πολλά πράγματα μπορείς να φανταστείς.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Εμένα γι' αυτό μου αρέσει η φάση των γενικών γνώσεων. Όχι απλά επειδή είναι ωραίο να βρίσκεις σε μια παρέα και να λες, παιδιά, το ξέρατε ότι υπάρχει ένα πράγμα. Όχι μόνο για το κομμάτι του εντυπωσιασμού δηλαδή, αλλά για το ότι όντως νιώθω ότι διευρύνεται το φάσμα της ανθρώπινης εμπειρίας όντως.

0: δεν το βλέπεις ότι είναι και λίγο υποτιμητικό το random γνώσεις? Δεν είναι random γνώσεις, δεν είναι καθόλου random γνώσεις.
1: Τίποτα δεν είναι
0: γιατί
1: random.
0: Γιατί όλες οδηγούν σε ένα αποτέλεσμα. Και αυτό που έλεγες πριν για την ιστορία της Ελλάδας. Η ιστορία της Ελλάδας διαμορφώθηκε έτσι γιατί ακριβώς στον κόσμο γινόταν άλλα τόσα πράγματα. Και επιλογές που είμαι αναγκασμένη να πάρω από όλη αυτή την αλληλουχία.
1: Δεν καταλαβαίνεις κάτι για ιστορία αν δεις μία χώρα μεμονωμένη. Αν δεν λάβεις υπόψη όλες τις συνθήκες γύρω-γύρω.
0: Ακριβώς. Και δεν είναι όμως random πράγματα. Είναι διάφορες πληροφορίες που επειδή ακριβώς μας λείπει η σύνδεση μεταξύ τους, τα καταχωρούμε σε μία κατηγορία τέτοια, ούτως ώστε.
1: Η σύνδεση μπορεί να γίνει σε random φάση.
0: Αυτό. Και ότι νομίζω ότι είναι και λίγο ανθρώπινος ναρκισισμός αυτό το πράγμα, ότι θέλουμε να ταμπελιάσουμε αναγκαστικά αυτή την κατηγορία. Με γνώσεις που δεν ξέρουμε πώς θα τις χρησιμοποιήσουμε, προκειμένου να κρατήσουμε από αυτές μόνο το υλικό κομμάτι, δηλαδή το τι θα τις πετάξουμε σε μια συζήτηση. Σε πραγματικότητα, μπορούν απλά όλες αυτές τις πληροφορίες να υπάρχουν και να αρχίσουν μόνες τους να βρίσκουν χώρο στη ζωή μας. Δεν είναι πολύ άσχημο.
1: Ξέρεις πώς το κάνω, στο μυαλό μου, έχω μια οπτικοποίηση γι' αυτό πώς είναι με τις random και καλά πληροφορίες. Γιατί όταν συμφωνώ μαζί σου, δεν υπάρχει κάτι που να είναι random, ασύνδετο με οτιδήποτε, δεν γίνεται. Ότι κάπως, ρε παιδί μου, σαν το μυαλό μας να είναι ένας χώρος, ένα άδειο δωμάτιο σκέψου. Και κάθε πράγμα που μαθαίνεις, κάθε πληροφορία είναι ένα μικρό αστεράκι που αιωρείται κάπως αυτό το χώρο. Σκέψου τώρα, όσο πιο πολλά είναι αυτά, αυτά σιγά σιγά έχουν και γραμμούλες που ενώνονται μεταξύ τους. Και αυτό γίνεται κάπως ένα thick web. Και αυτό είναι το φίλτρο σου, αυτό είναι η κριτική σου σκέψη. Όσο έρχονται καινούρια κομματάκια και κάνουν πιο thick αυτό το, πώς να το πω, αυτό πλέγμα, και πολύ απλά πράγματα. Σκέψου λίγο πόσο εύκολο μπορεί να φας ένα παραμύθι, μια προπαγάνδα, αν δεν ξέρεις τίποτα για τίποτα. Θα έρθει κάποιος και θα σου πει, λοιπόν, 1+1=3, γιατί 3, 11, 3, 12, 3, 15 και 11. Και εσύ θα πεις, δίκιο έχεις.
0: Δεν το είχα σκεφτεί
1: έτσι. Αν όμως, τέλος πάντων. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Συμφωνώ απόλυτα στο ότι υπάρχουν, by the way, και δύο βιβλία. Το ένα είναι η χρησιμότητα του άχρηστου.
2: Αυτό ακριβώς σκεφτόμουν.
1: Τη χρησιμότητα του άχρηστου.
2: Πόσο αιμονή έχουμε με το ότι όλα πρέπει να είναι χρήσιμα και να τα κάνουμε κάτι.
0: Ξέρετε ποιος θέλει αυτό. Αλλά είναι μια κακή ερμηνεία αυτού. Δεν ήθελε να πει ο άνθρωπος πραγματικά αυτό. Ο Μάρξ είχε μιλήσει για τον ιστορικό υλισμό. Όμως αυτό που εννοούσε ο Μάρξ ήταν για τη συσσόρευση.
1: Κάτσε, τι είχε πει ο Μάρξ για τον ιστορικό υλισμό.
0: Είχε πει για τον ιστορικό υλισμό το ότι είναι η συσσόρευση που δημιουργεί την πρόοδο της ιστορίας και το πώς αυτά προστίθενται και αποκτάνε μια αξία. Οπότε, τη μία υπάρχει η πτέρυγα που βλέπει την ιστορική εξέλιξη μέσω της αξίας και η υπόλοιπη μέσω της ισόρευσης που προκαλείται όμως από παράγοντες που έχουν διαμορφωθεί μόνοι τους από διάφορες ιστορικές συγκυρίες που προέκυψε να επιπροστίθεται και να δημιουργούν το αποτέλεσμα.
1: Και πέρα από το κομμάτι μας της ιστορίας, αυτό που λέει η Ναταλία συμφωνώ απόλυτα, το ότι κάπως όλα πρέπει να έχουν μια χρησιμότητα.
2: Ναι, όχι. Εγώ αυτό το λέω ακόμα και στο κομμάτι ότι απλά θες να πας μια βόλτα. Και λες, α, γιατί να πάω βόλτα, έχω να κάνω κάτι άλλο, πιο χρήσιμο, ας πούμε, εντός αγωγικών, μες στην καθημερινότητα. Που, όμως, είναι πολύ χρήσιμο και υπάρχει καμιά φορά. Ή το να μαθαίνεις πράγματα τα οποία δεν το περίμενες ή δεν είχες κάποιο σκοπό, ας πούμε, γι' αυτά. Είναι και αυτό μια μορφή...
0: Ή πολύ βιάζονται, ας πούμε.
2: Ναι.
0: Γιατί βιάζεσαι.
1: Το να κάνεις εντωμεταξύ πράγματα... Μου αρέσει να έχω γύρω μου ανθρώπους που κάπως με σπρώχνουν να κάνω πράγματα που δεν θα επέλεγα να κάνω μόνη μου. Αυτό που λέει κάπως randomizer. Τύπου να έρθει κάποια φίλη μου να μου πει: ρε, τι θες να πάμε σε ένα εργαστήριο ξυλογλυπτικής. Δεν θα πήγαινα ποτέ. Δεν θα άνοιγα ποτέ το Google να πατήσω ξυλογλυπτική. Αν έρθει όμως, θέλω η στάση μου να είναι ναι, πάμε. Καινούριο input, φέρε. Randomίλα. By the way, πείτε ένα random που θα το κάνουμε αυτό το.
0: Λοιπόν, θα σου πω εγώ ένα που έχω ενθουσιαστεί. Γίνεται μια τάση. Όχι, μωρέ, αυτό είναι βαρετό, παλιό. Λοιπόν, αυτό πρέπει οπωσδήποτε και το έχω πει και δεν το κάνω. Υπάρχει μάθημα για γοργόνες. Φοράς μόνο πέδιο.
1: Στη Θεσσαλονίκη, τη γνώρισα.
0: Υπάρχει και στην Ελλάδα, καλέ. Έχουν κάνει τώρα...
1: Ναι, γιατί η Θεσσαλονίκη που είναι, είναι έξω από την Ελλάδα.
0: Μόνο Αθήνα. Όλοι οι υπόλοιποι δεν ανήκουν. Όχι, Αθήνα δεν λέω.
1: Αυτό που λες το έμαθα. Ή πέρυσι πρόπερσι ήμασταν στη Θεσσαλονίκη και ήρθε μια κοπέλα.
2: Σε
1: και...
2: ένα άλλο φοβερό side quest ναι. που κάναμε στο Kidot.
1: Ναι. Τι ωραίο ήταν αυτό. Που ήμασταν με τα παιδάκια, κάναμε κάποιες δραστηριότητες για παιδιά, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και τέλος πάντων είχε έρθει μια κοπέλα, μας έλεγε «Α, μας άρεσαν πολύ τα πράγματά σας» κλπ. Και, και πιάσαμε τη συζήτηση. Λέω «Εσύ με τι ασχολείσαι» και μου λέει «Έχω μια σχολή για γοργόνες». Τι λέω «Τι, Και μου λέει, ναι, ξέρω εγώ. Και μου έβαλε να δω το προφίλ του στο Instagram. Και σου φτιάχνουν μια custom ουρά που έχει κάπως και στην άκρη λειτουργεί.
0: Αυτό είναι στο δεύτερο level, δεν πας κατευθείαν έτσι.
1: Δεν σου φτιάχνουν και custom. Στην αρχή χωρίς ουρά, απλά σου δένουν τα πόδια και κάνει. Α, by the way, στο ίδιο, στο φάσμα της Γοργόνας, αλλά στην άλλη πλευρά, έμαθα πριν από λίγο καιρό ότι υπάρχει και στην Ελλάδα έχει ανοίξει, υπάρχει μόνο μία ομάδα, υποθαλάσσιο rugby.
0: Πολύ ωραίο.
1: Το είδα, ρε, είναι βίαιο. Τους λέω, συγγνώμη, πώς γίνεται αφού το rugby παίρνεις φόρα, πέφτεις πάνω στον άλλον, τέτοιο, κάνεις tackling, κάνεις αυτό. Και είναι, άμα το δεις, είναι με βατραχοπέδιλο, οπότε μπορείς να κουνηθείς γρήγορα, έντονα κλπ. Σε πισίνα έχει ένα καλαθάκι στη μία πλευρά, ένα καλαθάκι στην άλλη. Και είναι, έχεις δει πώς πετάς ένα ψωμί στη θάλασσα και έρχονται όλα 400 ψάρια μαζί και χτυπάνε το ένα το άλλο.
2: Έτσι.
1: Ακριβώς έτσι.
0: Οπότε, δεν ξέρω αν αυτό θα ήθελα να το δοκιμάσω.
1: Έχουμε και σχολή Γοργόνας.
0: Αλλά...
1: και... μπορούσε να συνδυαστεί.
0: Το Ρίγκο Τζαμάνι στις Κάνες. Λοιπόν, η Κωνσταντίνα Γκοτζαμάνι ήταν αυτή που έκανε πρεμιέρα στις Κάνες με το, μια ταινία που θέλει η πρωταγωνίστρια να γίνει η Γοργόνα, το Titanic Ocean. Και μαθαίνει να κρατά την ανάσταση της υπό το βλέμμα χιλιάδων θεατών. Εγώ βέβαια το reference στο δικό μου ήταν στο Μέγκα, οι Γοργόνες.
2: Καλά, αυτή η σειρά ήταν σε κάποιο όνειρο.
0: Ναι,
2: πολύ σουρεάλ.
0: αλλά είχα δει μια συνέντευξη που λέγανε ότι κάνανε μαθήματα Γοργόνας. Και έλεγα, αποκλείεται. Θέλω κι εγώ να το κάνω αυτό, πίστευα ότι ήμουν η Άριλη τότε. Και λέω, θέλω κι εγώ να το κάνω. Και λοιπόν έχει ανοίξει εδώ πέρα σχολή και ένα γυμναστήριο, νομίζω παραθέτει τέτοια
1: μαθήματα. Γυμναστήριο Γοργόνας.
0: Πρέπει οπωσδήποτε έχει... να σου
2: πει. Ναταλία, κάτω από τη θάλασσα.
0: Έχεις εσύ κάποια πρόταση, γιατί και εμένα μου αρέσουν αυτά τα να πηγαίνω. Έχω πάει σε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Σε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Όχι, δεν κλείνω.
1: Έχουμε τα basic που είναι κεραμικά.
2: Ναι, που βέβαια. Εντάξει, δεν είναι και τόσο basic. Και εμένα μου αρέσουν basic, πολύ.
1: Όχι. Ναι, όχι,
2: και σε αποφορτίζουν.
0: Κάνετε. Το κάνετε.
2: Είχαμε
0: αυτό.
2: Κάνει ένα.
1: Ναι,
2: πολύ
1: είχαμε κάνει
2: cool
1: έτσι και για
2: κεραμικής.
1: Team bonding τύπου. Είχαμε πάει όλοι και κάναμε ένα πρώτο μάθημα κεραμικής και φύγαμε όλοι με ένα τασάκι, μια κούπα, ένα τέτοιο. Πολύ ωραία διαδικασία.
2: Ήταν πολύ ωραία.
1: Γενικά το να κάνεις έτσι πράγματα με τα χέρια σου. Γιατί ειδικά όσοι κάνουμε δουλειές που είναι.
0: Σε υπολογιστή.
1: Και πολύ σκέψη, διανόηση, τέτοιο, απόφαση. Είναι ωραίο κάποιο. Ναι, εγώ βρίσκω την ισορροπία όταν πηγαίνω στο χωριό μου, που απλά ασχολούμαι με τον Τζάκι όλη μέρα. Τύπου.
2: Ιούλιος, 40
1: βάθμια. Τζάκι. Εννοώ κάπως όταν βρίσκομαι σε ένα πλαίσιο που απαιτείται δουλειά με τα χέρια μου, ρε, με ρυθμίζει. Είναι φοβερό. Δεν το βλέπω σαν κούραση. Μου αρέσει να κουβαλάω, να τέτοιο, να κάνω.

0: κάνεις μάθημα.
1: Δεν χρειάζεται να έχει χρησιμότητα. Ακριβώς. Το κάνεις.
0: Αυτό,
1: αυτό
0: επίσης είναι ένας τσακωμός, έτσι, όχι, ένας διαπληκτισμός που έχουμε πάρα πολύ κόσμο, που έχουν μια ανάγκη να παρουσιάζουμε συνέχεια project και να κάνουμε συνέχεια πράγματα. Και τους λέω ότι έτσι κι αλλιώς η δουλειά που κάνω εγώ και όλοι έχουν μια απέτηση. Γιατί στο χόμπι μου πρέπει να έχω αυτό τον καταναγκασμό που πρέπει οπωσδήποτε να έχει αυτό το τελικό στόχο. Ας το κάνω και... Μην είσαι και καλός. Δεν πειράζει να μην είσαι καλός σε κάτι που κάνεις και θες να περάσεις καλά.
2: Αυτό πολύ σημαντικό και σκέψου πόσο κόσμο αποτρέπει από το να δοκιμάσει πράγματα έτσι για να χαρεί. Επειδή σκέφτεται, δεν θα είμαι καλό. Και τι έγινε.
0: Πες μου εσύ.
1: Εμείς πάντως επιβραβεύουμε την προσπάθεια.
2: Βέβαια.
1: Και στα Game Nights ακόμα, ο τελευταίος πάντα κερδίζει.
2: Ναι, βραβεύουμε την τελευταία ομάδα. Και την τελευταία ομάδα.
0: Εγώ θα ήμουν αυτή. Παλιά έπαιζα πάρα πολύ επιτραπέζια, μου άρεσαν πολύ. Πλέον όμως, επειδή ακριβώς χρησιμοποιώ πάρα πολύ το μυαλό στην δουλειά, καταλήγω να είμαι από στη μέση λίγο πολύ, όταν παίζουμε, κάνουμε και εμείς game nights. Το οποίο το απολαμβάνω εξαιρετικά, δεν με νοιάζει καθόλου, αλλά βλέπω τον εαυτό μου, το πώς συμπεριφέρομαι, ας πούμε, να είμαι στη μέση. Και δεν ξέρω το να είναι τόσο ok με το να
2: άσχετο,
0: μην είναι στην κορυφή.
2: Sorry για το άσχετο, αλλά τον τελευταίο καιρό έχουμε παίξει αρκετά το imposter το παιχνίδι. Πόσο αστείο είναι. Το ξέρετε αυτό το παιχνίδι?
0: Όχι.
2: Λοιπόν, δεν το ξέρετε, πρέπει να το μάθετε. Είναι μια είστε, ξέρω εγώ, πέντε άτομα πες. Κάποιος πρέπει να πει στο αυτί όλων μια λέξη, η ίδια λέξη σε όλους. Ας πούμε, πες ότι η λέξη είναι φορτιστής. Και σε ένα από τα άτομα του λέει είσαι ο imposter, που σημαίνει ότι εσύ δεν ξέρεις ποια είναι η λέξη. Και ξεκινάνε όλοι και λένε λέξεις σχετικές με τη λέξη. Δηλαδή, φορτιστής μπορεί να είναι να πει ο κάποιος ρεύμα. Πει ο άλλος καλώδιο. Και πρέπει και ο imposter, που δεν έχει ιδέα ποια είναι η λέξη.
0: Αυτό το έχω παίξει
2: να λέει σχετικές λέξεις.
0: Δεν ξέρω, το χαμελέοντα το έχει παίξει.
1: Μπορεί να είναι το ίδιο, μάλλον.
2: Δεν ξέρω το χαμελέοντα.
0: Μα είχε γίνει στο TikTok viral. Πολύ ωραίο.
1: Το ίδιο πιστεύω.
2: Ναι, μάλλον το ίδιο είναι. Και πρέπει η ομάδα τελικά να παρατηρεί τις λέξεις για να δει ποιος λέει τα άσχετα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και ποιος δεν έχει ιδέα τι συμβαίνει. Το οποίο είναι τόσο αστείο.
0: Αυτό το έχεις με καρτούλες και έχεις διάφορες λέξεις. Κάπως μαθαίνουν όλοι ποια είναι αυτή η λέξη και τελικά μόνο ένας ο άσχετος που δεν έχει.
2: By the way, τώρα καλοκαίρι θα πάρεις το επιτραπέζιό μας. Αν δεν θες να κουβαλάς ολόκληρο το κουτί, έχουμε και δύο expansion packs, 300 ερωτήσεις και 300 ερωτήσεις. Θα σου πω γιατί το λέω. Γιατί έχει μια πρωτοτυπία το επιτραπέζιό μας. Το ότι ενώ είναι γνώσεων, ερωτήσεις γνώσεων, δεν είναι ή ξέρεις σωστή απάντηση, δεν ξέρεις. Παίρνει τον πόντο ποιος πέσει πιο κοντά. Πώς το έχουμε κάνει αυτό? Όλες οι ερωτήσεις απαντιούνται με νούμερο. Δεν υπάρχει δηλαδή ποια είναι η πρωτεύουσα, τάδε είναι αυτή. Πόσα άτομα, τι ύψος έχει το τάδε. Και κανείς να μην ξέρει, όλοι ξέρουν να πούνε ένα νούμερο, μαντεψιά.
0: Νιώθω μια αγαλίαση όταν είναι έτσι τα παιχνίδια.
2: Ναι.
0: Γιατί δεν χρειάζεται το που έλεγα πριν και είναι πλέον ο συμπεριφορισμός μου στα επιτραπέζια. Δεν χρειάζεται να φτάνουμε στην κορυφή. Το χρέος το μόνο που έχω είναι να απολαύσω. Αν φτάσω, έφτασα. Αλλά δεν με νοιάζει κιόλας.
2: Δεν έχουν πλάκα όμως κάποια άτομα που είναι σούπερ ανταγωνιστικά, παθαίνουν. Δεν το καταλαβαίνω.
0: Έχω μπει σε escape room με τέτοια. Είχα και δύο φίλους στην ίδια παρέα που ήταν σε αυτήν ακριβώς τη φάση. Δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε. Μας φάζανε, τρέχαμε πάνω κάτω.
2: Ήσασταν κάποιοι που ακολουθούσατε και κάποιοι που λύνανε το.
0: Και επειδή έχω κι εγώ άποψη και επειδή έχω κι εγώ μια τοποθέτηση και πρέπει να δουλέψω με τον εαυτό μου για να το δεχτώ αυτό. Απλά το βλέπω σαν
2: σε
0: μια παρατήρηση.
2: Room,
0: σαν να βλέπω
2: το
0: καν. Το νιώθω.
2: Προφανώς
0: θα ερχόμουν. Προφανώς.
2: Άμα δεν πεις ποια είναι η πρωτεύουσα, θα μείνεις παγίδα μέσα.
0: Νόμος Ευρυτανίας πρωτεύουσα.
2: Έρε με την Ευρυτανία. Είσαι από την Ευρυτανία.
0: Οπότε ήταν πιο επίμονος από μένα. Έτσι, απλά και μόνο. Απλά και μόνο για το.
2: Αυτό που οπότε κάποιος σκέφτεται στην Ελλάδα. Πριν το πολύ cool, θεωρώ ότι όταν αναφερόταν γεωγραφία, το πρώτο pop culture reference. Ήταν ο Πόποτας, ρε φίλε. Αυτό δείχνει λίγο. Νομίζω πλέον αν ρωτήσεις πολλούς ανθρώπους, αν κάνεις ένα γκάλωπ στον δρόμο. Θα ήθελα, παρακαλώ, έρθετε να με ακούτε, κάντε το. Να ρωτήσετε 1000 ανθρώπους στον δρόμο. Λίγους, εγώ είπα, έτσι, μόνο 1000. Να τελειώσουν την πρόταση. Η γεωγραφία είναι. Και να δούμε τι αναλογία θα είναι. Θα πούν είναι βαρετή ή ότι είναι.
0: Πολύ cool.
2: Πολύ cool.

0: φτάνοντας προς το τέλος. Φτάνοντας ακριβώς. Κάποια quick questions τα οποία χρήζουν απαντήσεως και πρέπει να απαντήσετε γρήγορα και χωρίς πολλή σκέψη. Θέλω μια χώρα που σας συναρπάζει.
1: Ξεκίνα, Ναταλία.
2: Αργεντινή. Χώρα, είπες.
0: Χώρα.
1: Χωρίς εξήγηση, έτσι. Μπαμ, μπαμ.
0: Και μια εξήγηση, ρε παιδί μου.
1: Α, θες και να εξήγηση.
0: Ένα development. Α. Μικρό. Γιατί.
2: Νόμιζα ότι θα ήταν πολύ γρήγορο.
0: Καλά,
2: μου αρέσει πολύ η λογοτεχνία από την Αργεντινή. Σε αντίθεση. Σμαράγδα.
1: Ναι, εγώ νόμιζα θα έλεγες επειδή έχει και την Παταγωνία που είναι. Εντάξει.
2: Ναι, είναι. Τοπία. Πιστεύω ένα μέρος που συνδυάζει συγκλονιστικά τοπία, πολύ διαφορετικά.
0: Και η λογοτεχνία είναι πολύ υποδεκτό.
2: Ναι.
1: Για τη λογοτεχνία.
0: Εγώ το δέχομαι.
1: Ναι, εγώ νομίζω. Εγώ για λόγους γεωγραφίας και τοπίων, σε αυτή τη φάση έχω λίγο ένα obsession με την Κίνα.
0: Κίνα,
1: δεν υπάρχει. Κίνα, δεν υπάρχει.
2: Υπάρχει.
1: Υπάρχει. Ναι. Είναι από τις μεγαλύτερες χώρες του κόσμου, για την ακρίβεια.
0: Μια πόλη που είναι πιο ενδιαφέρουσα από όσο νομίζουμε.
1: Από όσο νομίζουμε. Θέλω να σκεφτώ κάποια της Ελλάδας. Ξέρω. Λοιπόν, θα πω τα Γιάννενα.
2: Και εγώ αυτό σκεφτόμουν να το πιστεύεις.
1: Κόλλα πέντε να είμαστε στο ίδιο τέτοιο.
2: Σκεφτόμουν ναι. Ακριβώς το ίδιο πράγμα.
1: Ναι.
2: Φοβερό.
1: Τα Γιάννενα. Τα Γιάννενα είναι στις top πόλεις της Ελλάδας. Από τις, τύπου κάποιες ευρωπαϊκή πόλη, ρε παιδί μου. Έχει λίμνη. Έχει ένα σώμα νερού. Θα μου πεις και η Λάρισα παίρνει ποτάμι και παντού έχει κλπ. Αλλά τα Γιάννενα για μένα είναι λίγο εξαίρεση στην Ελλάδα.
0: Και από τον ύφτιστα.
1: Είναι σαν το Λονδίνο.
0: Δεν άκουσα να λέει κανείς ανοπατήσια.
1: Σαν το Λονδίνο με.
2: Καλά, και τα ανοπατήσια εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ υποτιμημένα. Γιατί.
1: Ναι, αλήθεια.
2: Είναι ωραία.
0: Όχι.
1: Δεν σα αρέσουν.
0: Προτιμάς τα κάτω. Εγώ μένω στα κάτω, βέβαια.
1: By the way, κάτι που μου είχε φανεί πάρα πολύ αστείο είναι ότι υπάρχει κάπου μία. Πώς το λέγεται, κατάληψη στα Πατήσια. Mm. Που βγάζει μια εφημερίδα που λέγεται Άνω Κάτω Πατήσια. Το οποίο μου είχε φανεί τόσο αστείο όνομα Άνω Κάτω Πατήσια. Αν μας ακούτε, συγχαρητήρια για το naming του περιοδικού σας.
0: Ναι, αλλά Άγιο Ελευθέριο, τον Προπονά, τα Σεπόλια, την Αττική, όλα αυτά δεν τα έχουν μέσα.
1: Έχουν όμως αυτά τα μέρη.
0: Τέλος πάντων. Όχι, θέλω να πω με το όνομα των Πατήσιων. Γιατί μόνο Πατήσια, θα μου πει, είναι το general.
1: Εκεί,
0: ομπρέλα name. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, δεν θα πω πόλη, θα πω πλατεία που έχω στην καρδιά μου πολύ. Την πλατεία Αμερικής, παιδιά.
0: Αμερικής.
1: Πλατεία
0: ήταν
1: Αμερικής.
0: Το πρώτο μου σπίτι εκεί. Όταν ήμουν 5. Μετά πήγαμε προς τα κάτω. Στα κάτω Πατήσια.
2: Όχι το πρώτο που αγόρασε.
1: Όχι. Το πρώτο σπίτι που αγόρασα.
2: Ποιο είμαι, Φίπστερ.
1: Ναι, βασικά νιώθω ότι είναι all μπορείς άμα κάτσεις και. Κοιτάξει τους ανθρώπους, μιλήσει με τους ανθρώπους. Παίζει να περάσουν 400 διαφορετικές εθνικότητες μέσα σε. Δηλαδή, ο πλούτος που υπάρχει πολιτισμικά στην πλατεία Αμερικής. Είχα γνωρίσει μια κοπέλα από το Νεπάλ. Πού βρέθηκε εδώ από το Νεπάλ? Από τα Ιμαλάια και βρέθηκε στην πλατεία Αμερικής αυτή η κοπέλα. Και ήμουν σε φάση, πόσο θέλω να μάθω όλες αυτές τις ιστορίες. Από πού ήρθαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, πώς κατέληξαν εδώ, specifically. Πώς
0: βρεθήκαμε τον ίδιο
1: στο
0: χρόνο,
1: ίδιο φανάρι, στην πλατεία Αμερικής με την κοπέλα από το Νεπάλ, ας πούμε. Δεν ξέρω, μου φαίνεται κάπως μαγικό. Άμα δεν ήταν πολύ άβολο να πηγαίνει στου ανθρώπου και να του λε: γεια! Πες μου την ιστορία τη ζωή σου, θα το έκανα με όλους.
2: Γιατί είσαι εδώ.
1: Γιατί είσαι στην.
0: Ένα κακό έχει η πλατεία Αμερικής, έκλεισαν τα σουβλάκια του Αντρέα.
1: Πού ήταν καν τα σουβλάκια?
0: Στη γωνία, εκεί ήταν και το σπίτι μου που είναι το Συντριβάνι. Ναι. Είχε παλιά ένα περίπτερο και ακριβώς απέναντι από το δρόμο, διαγώνια από το μπιλιαρδάτικο.
1: Τα σουβλάκια του Αντρέα.
0: Τα σουβλάκια του Αντρέα.
1: Αντρέα, λείπεις αν μας ακούς.
0: Θα έχει, μπορεί, δεν ξέρω, να
1: έχει πρόσβει ο κ. Αντρέα. Μάλλον έχει σε λόγο πένθους το μαγαζί.
0: Για σένα, Ναταλία, που είναι πιο ενδιαφέρουσα από όσο νομίζουμε.
1: Είχαμε
2: ναι, σκεφτόμουν okay. Και εγώ αυτό, γιατί όντως μου φαίνεται φοβερή η τοποθεσία επίσης. Mm. Μου αρέσει πολύ το ότι είναι πολύ περπατήσιμα.
1: Ναι.
2: Και βλέπεις πολύ ωραία πράγματα.
0: Έχει όμως μια υγρασία.
2: Δυστυχώς μου αρέσει η υγρασία, αν πω ψηλά ροπίνια επίσης.
1: Και εμένα σαλιγκάρι, τύπου, ειδικά αυτός ο καιρός, τύπου μουντίλα, ομίχλη, βροχούλα.
0: Δεν μπορώ, δεν μπορώ.
1: Συγγνώμη, δηλαδή.
0: Κόφτε το.
1: Συγγνώμη, άμα κοιμάσαι και έξω βρέχει, δεν είναι ο ύπνος.
0: Όχι, κρυώνεις, θέλεις κρυβατάκια.
1: Ακριβώς, είσαι στο κρυβατάκι.
0: Ναι, αλλά μετά νιώθεις την υγρασία και ζεσταίνεις. Είναι περίπλοκο αυτό που συμβαίνει και δεν σαπορτάρω καθόλου αυτό που λέτε.
2: Εντάξει, μπορούμε να μας αρέσουν και διαφορετικά πράγματα.
0: Δεν ξέρω. Ένα fact που πιστεύετε ότι αποδεικνύει ότι η γεωγραφία είναι όντως πολύ cool. μια πληροφορία, ένα μέρος, ένα κάτι.
1: Λοιπόν, καλά, εντάξει, αυτό είναι αυταπόδεικτο αρχικά, δεν χρειάζεται κάποια fact. Για μένα είναι

0: Το ότι δεν σου ο κόσμος είναι φτιαγμένος με έναν τρόπο που δεν σου επιτρέπει, αν σε ενδιαφέρει ο εαυτός, και ακόμα και αν σε ενδιαφέρει μόνο ο εαυτός σου, δεν σε παίρνει να μην σε νοιάζουν και άλλα πράγματα γύρω σου, γιατί είσαι κομμάτι ενός συστήματος, θες δεν θες, period. Όλα είναι αλυσίδες, υπάρχουν κύκλοι, το ένα πράγμα επηρεάζει το άλλο. Δεν υπάρχει δηλαδή θα γίνει κάτι κακό εδώ και δεν επηρεάζει τίποτα πουθενά αλλού, ας πούμε. Δεν σου δίνει ο κόσμος το περιθώριο να μην σε νοιάζει, να μην σε νοιάζουν πράγματα. Ένα από τα πιο μαγικά, κατά τη γνώμη μου, πραγματικά μαγικό, είναι το ότι ο Αμαζόνιος θα έπρεπε, το τροπικό δάσος του Αμαζονίου στην Νότια Αμερική, γενικά τα τροπικά δάσεις έχουν ένα πρόβλημα, ότι επειδή ακριβώς είναι τόσο πυκνά και έχουν τόση βλάστηση κλπ. Φτωχαίνει γρήγορα το έδαφος, δηλαδή είναι συνήθως short-lived τα τροπικά δάση. Γίνεται, ρουφιούνται όλα τα θρεπτικά συστατικά, δεν φτάνει εξίσου, τέλος πάντων, είναι διάφοροι λόγοι. Και η Σαχάρα είναι μία έρημος, το τίποτα, που δεν έχει τόσο να φυτρώνουν πράγματα, δεν έχει. Έρημος σημαίνει το ανάποδο της υγρασίας και της βροχόπτωσης, τέλος πάντων. Η Σαχάρα σηκώνονται σύννεφα με άμμο, όπως είναι αυτά που έρχονται σε εμάς στα μπαλκόνια μας. Φυσάει και προς άλλη κατεύθυνση, περνάει όλο τον Ατλαντικό, τόνους σκόνης μιλάμε, και γίνεται βροχή πάνω από τον Αμαζόνιο και είναι σαν λίπασμα. Δηλαδή θρέφει τον Αμαζόνιο, ένα τόσο πλούσιο οικοσύστημα, η έρημο Σαχάρα. Δεν είναι φανταστικό αυτό το πράγμα?
1: Είναι φανταστικό.
0: Ναι, δεν θα μπορούσαμε να είχαμε το ένα χωρίς το άλλο, ενώ είναι κάπως τα αντίθετα.
1: Μεγάλη συνειδητοποίηση. Δεν θα καταλάβει το πώ σε ιδιαίτερα για μεταξύ. Ωραίο. Πολύ δυνατό. Ναταλία, αυτή η σύνδεση είναι πολύ κοσμική. Και πολύ δύσκολο να την ξεπεράσω με κάποιο άλλο.
2: Δεν πειράζει. Πες μας κάτι λιγότερο εντυπωσιακό, θα το ακούσουμε κι αυτό.
0: Τώρα θα είναι εξίσου το δυνατό μου, έτσι.
1: Εμένα με εντυπωσιάζει το πώς τα πράγματα αλλάζουν κιόλας. Πολύ στη γεωγραφία. Δηλαδή, τα πράγματα που μπορεί να τα έχουμε σαν δεδομένα, μπορεί αύριο μεθαύριο να μην είναι έτσι. Τα σύνορα, ας πούμε. Οπότε είναι ωραίο να παρακολουθείς αυτές τις αλλαγές.
0: Και τα οικοσυστήματα.
1: Τα οικοσυστήματα.
0: Ας πούμε, Μαζουμάρης, μιας και λέγαμε για τον Αμαζόνιο. Μαζουμάρης, στο Google Earth. Όλοι έχουμε, είναι free app, μπορείς να το δεις. Φαίνεται από ψήλωση του Αμαζονίου. Φαίνεται πως έχει αλλάξει. Από το ψηλά, χωρίς να ζουμάρεις. Φαίνεται. Έχει φαγωθεί όλο το νότιο κομμάτι.

0: να κάνει και το πολύ cool κάτι, μια τοποθέτηση πάνω σε αυτά τα έσχη που συμβαίνουν στον πλανήτη μας.
1: Κάνουμε ό,τι μπορούμε κι εμείς.
0: Αν το μετερίζει σας κι εσύ.
1: Ό,τι μπορούμε κι εμείς κάνουμε.
0: Ναι, συμβαίνουν και πολλά, οπότε πού να πρωτοβουλήσεις.
1: Και εμείς έχουμε κάνει και κάνουμε αρκετά συχνά συνεργασίες με οργανώσεις που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον για να προωθούμε καμπάνιες που έχουν ουσία για να ενημέρωση του κόσμου γύρω από
2: το ζητήμα. Νομίζω και στο περιοδικό επίσης γράφουμε πολλές φορές, έχουμε αυτή τη στήλη τα νέα από τον κόσμο και γράφουμε πολλές φορές για διάφορες αλλαγές τέτοιου τύπου. Και στο τελευταίο τεύχος, αν δεν κάνω λάθος, λέμε για τα δικαιώματα που έχουν αποκτήσει αυτοί οι άνθρωποι στον Αμαζόνιο.
1: Και πέρα από ανθρώπους, είχε γίνει και ένα... γινόταν μια προσπάθεια, δεν θυμάμαι για τι πράγμα, ήταν για θάλασσα, για λίμνη, για δάσο.

0: να αποκτήσει να είναι νομική οντότητα και για να προστατεύεται, να κάπως να έχει νομική υπόσταση σαν πρόσωπο, ένα δάσος, ένα τέτοιο, για να μπορεί να... Τέλος πάντων, δεν το θυμάμαι, νομίζω και γι' αυτό είχαμε γράψει κάπως
1: να έχει να έχει δίκαιο δικό του.
0: Ναι, όπως ναι, γιατί από πρόσωπο. Τι προστατεύεται ένα δάσος, όμως, κατάλαβες. Ναι, μεν έχουμε πει ότι η φύση σημαντική για όλους, την προστατεύουμε κλπ. Αλλά αν δεν οριοθετείται αυτό, δεν σημαίνει και τίποτα. Είναι λίγο κενό πράγμα.
1: Εκεί που προστατεύεται η νατούρα και οι εκτάσεις αυτές, καταπατώνται όλη την ώρα, δεν το συζητώ.
0: Ναι, μα αυτό είναι το θέμα. Αν δεν υπάρχει ποινή. Δεν έχει νόημα
1: ας πούμε... Και όχι μόνο ποινή, και πρόληψη. Υπάρχει πρόληψη της συμπεριφοράς, της κακοποιητικής απέναντι σε αυτά τα τσιχνάσεις.
2: Και κομμάτι της πρόληψης είναι και ενημέρωση. Γιατί άμα δεν γνωρίζουμε για αυτά τα πράγματα.
1: Καλά, θεωρώ
0: και...
1: πολύ.
0: Πώς να ενδιαφερθούμε.
2: Και αν δεν γνωρίζουμε και θετικά παραδείγματα επίσης στο ότι αυτό μπορεί να αλλάξει και ότι μπορεί να κατοχυρωθεί κάτι, κάποιο δικαίωμα, κάποια διεκδίκηση να πετύχει, τέλος πάντων, μετά απογοητευόμαστε.
1: Εγώ από τη θέση μου θεωρώ ότι η ενημέρωση είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι ένα λειτουργήμα. Ναι, και πρέπει να επενδύουμε όσο περισσότερο μπορούμε σε αυτό. Συν όλα τα άλλα, έτσι, γιατί είναι και αυτό ένα σύμπαν από μόνο του που συνδέεται με τον υπόλοιπο κόσμο. Και το ένα θρέφει το άλλο σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ναι, δεν χτίζεται αλλιώς η αλυσίδα της αντιμετώπισης. Εκτός από αυτά τα πράγματα που κάνετε, στο μέλλον τι έρχεται, υπάρχουν κάποιες δράσεις, ιδέες, project που ετοιμάζετε?
0: Ναι, τον είπα κουραπιέ. Ναι, υπάρχουν. Το ωραίο με το πολύ cool, από ό,τι ίσως έχεις καταλάβει από αυτά και όλες που σου περιγράφουμε εδώ, είναι ότι δεν οφείλει να έχει μια συγκεκριμένη μορφή. Δηλαδή ήταν σελίδες, έγινε περιοδικό, έγινε δημιουργική ομάδα που φτιάχνει προϊόντα, lol, what, άσχετα όλα αυτά. Πλέον μπορείς να μας θεωρήσεις και ομάδα που κάνει παραγωγή events, μόνοι μας τα κάνουμε εννοώ. Όλα από το booking μέχρι το τέτοιο, μέχρι το στήσιμο, μέχρι τα εξαιτησία, μόνοι μας τα κάνουμε. Οπότε δεν έχουμε κάποιο περιορισμό στο τι θα είμαστε ή τι θα γίνουμε. Μπορεί να μας τη βαρέσει αύριο και να πούμε αρκετά με τα βιβλία μας, έχουν φάει τη ζωή. Θα κάνουμε το πολύ cool κέντρο δημιουργικής απασχόλησης για ενήλικες.
1: Ταξιδιωτικό πρακτορείο.
0: Whatever, ναι, θα κάνουμε ταξιδιωτικό πρακτορείο. Θα κάνουμε.
2: Πολύ cool κέντρο χορού.
0: Ναι. Πολύ cool κεραμική και δεν ξέρω, και γοργόνες. Whatever. Για το άμεσο μέλλον ετοιμάζουμε κάποια προϊόντα που θα είναι διαφορετικά από ό,τι έχουμε βγάλει μέχρι τώρα. Δεν είναι ούτε βιβλίο, ούτε επιτραπέζιο ακριβώς, αλλά δεν μπορώ να πω περισσότερα, θα σας αφήσω στο
1: περίμενε, στην αγωνία, σας ναι. Διαβάστηκε.
0: Εμένα θα μου άρεσε πάρα πολύ επίσης να δημιουργηθεί κάπως το πλαίσιο, δεν ξέρω πόσο, να κάνουμε περισσότερα πράγματα με σχολεία, παιδιά, εκπαιδευτικούς κλπ. Το χαίρομαι πάρα πολύ και θεωρώ ότι έχει μεγάλη αξία, γιατί εντάξει, τα παιδιά δεν υπάρχουν. Δηλαδή, αν καταφέρεις αυτή την ηλικία να τους κάνεις έτσι το spark, να τους το ανάψεις, έχει ήδη μεταμορφωθεί ο κόσμος, κατά τη γνώμη μου, άμα γίνει αυτό και σε αυτές τις ηλικίες. Κάτι που μου αρέσει πολύ και το έχω στο μυαλό μου και το θέλω συνέχεια, είναι να μπορούσαμε να φτιάξουμε ένα μουσείο. Δεν είναι κάτι που πλανάρουμε, γιατί στο πλαίσιο του τρέχουμε μια μικρή επιχείρηση κλπ. Δεν είναι project που έχει κάποιο, βγάζει κάποιο νόημα εμπορικά. Δεν έχουμε φράγκο να το κάνουμε. Αν μας ακούει κάποιος που έχει 500.000 ευρώ και... Γιατί θα είναι ωραία παραγωγή, έτσι δεν είναι.
2: Ή μια... έχει ένα μουσείο και θέλει κάποιο να το κάνει curate.
0: Ένα μουσείο, πραγματικά, ναι. Εμένα θα μου άρεσε, όχι απλά μουσείο τύπου ένας χώρος, να κάνουμε pop-up μουσείο. Πώς κάνουμε τώρα pop-up βιβλιοπωλείο, που πάμε σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, σε μαγαζιά κλπ. Και στείλουμε το βιβλιοπωλείο μας και λέμε στους ανθρώπους ελάτε. Να φτιάξουμε ένα μουσείο, κάποια εκθέματα, μια ροή, ένα τέτοιο, και να είναι pop-up μουσείο. Να λέμε τώρα είναι εδώ, τώρα είναι στα Γιάννενα, τώρα είναι στο τέτοιο.
1: Το μουσείο μας σήμερα βρίσκεται. Πού βρίσκεται? Το ψάχνετε. Δεν ξέρετε πού είναι.
0: Στο μυαλό μας προς το παρόν, αλλά.
2: Είναι εδώ.
0: Είναι εδώ το μουσείο.
1: Και δείχνουμε την καρδιά μας. Μπράβο, παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία αυτά που κάνετε. Ό,τι από αυτά γίνει ή δεν γίνει δεν έχει καμία απολύτως σημασία, γιατί το όραμα υπάρχει και αυτό είναι που μετράει. Να συντεθεί το κόνσεπτ και να κινηθείτε προς αυτή την κατεύθυνση. Εύχομαι να γίνουν όσα περισσότερα μπορούν να γίνουν και ακόμα περισσότερα, και όσα σας πάει η φαντασία σας. Και ναι.
0: Κάτι που θέλω, κάθε να πω, καλό. Θέλω να πω κάτι στον κόσμο που μας ακούει.
1: Θα γίνει χαμός.
0: Κόσμε που μας ακούς, το καλοκαίρι είναι η χειρότερη μας περίοδος. Please, αν θέλετε να πάρετε βιβλία γνώσεων, κάντε το τώρα. Να κάνω κι εγώ έναν Αύγουστο λίγο χαλαρά, χωρίς να κάνω refresh στο βιβλιοπωλείο και να λέω βγάλαμε τα έξοδά μας αυτό το μήνα. Οπότε, αν το σκέφτεστε γενικά, μην το πολύ σκέφτεστε. Μπείτε τώρα στο πολυτελεία.cool και πάρτε 18 βιβλία. Δεν θα έχετε σίγουρα και κάποιους φίλους που έχουν γενέθλια μέσα στο καλοκαίρι. Τι θα τους πάρετε, μπλούζες?
2: Κάρτες. Έλεος. Το πολύ
0: ναι. Τους πάρετε βιβλίο. Ιστορία της Αλβανίας. Οι Vikings. Ιστορία της Μέσης Ανατολής. Έτσι κάτι ευχάριστο να.
1: Περνάει η ώρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό λοιπόν παρακαλώ. Μπείτε και πάρτε όλα τα πράγματα τώρα από τον Ιούνιο για να κάνουμε διακοπές και έρθει και εμείς σε καλά παιδάκια.
1: Ευχαριστούμε, Σμαράντα. Ευχαριστούμε, ναι. Εκτός από το όραμα, υπάρχει και από κάτω το. Επενδύσουμε το να επενδύσουμε σε αυτό το όραμα όλοι μαζί, γιατί όντως είναι ωραίο. Εντάξει, μπράβο στα παιδιά, μπράβο και σε όλη την προσπάθεια που κάνουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Σμαράντα, την Αταλία και τον Κώστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.

0: Ώρα Ελλάδας 6. Διεθνής ώρα UTC 3.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Ώρα Ελλάδος 7. UTC 4.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Ώρα Ελλάδος 8, UTC 5.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σε τροχιά γενικευμένη στρατιωτική σύγκρουση η Μέση Ανατολή, η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη ανταλλάσσουν πλήγματα. Η Ουάσιγκτον εξαπολύει σφοδρά πλήγματα κατά στόχων στο Ιράν ως άμεση απάντηση στις επιθέσεις στην Ιορδανία, όπου σκοτώθηκαν 2 Αμερικανοί στρατιώτες. Ο Ιρανικός στρατός στόχευσε 2 Αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιτρέψουν ποτέ στην Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοζντάμπα Χαμενεϊ, προειδοποίησε ότι η συνέχιση των Αμερικανικών επιθέσεων θα έχει αξέχαστες συνέπειες. Μάλιστα, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι αναστέλει τις δεσμεύσεις της από την προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Μέτωπο κατά Κούρδων στο βόρειο Ιράκ ανοίγει Τεχεράνη. Μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε τα ξημερώματα βάση του Κόμματος Ελευθερίας του Κουρδιστάν με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 8 μέλη της. 6 συλλήψεις μέσα σε λίγες ώρες για εμπρισμούς σε Μεσσηνία, Αττική και Ηράκλειο. 3 άνδρες, μεταξύ των οποίων ένας κοινοτάρχης και ένας πυροσβέστης, συνελήφθησαν στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας. Οι κατηγορούμενοι εκμεταλλεύονταν τη διανομή αρδευτικού νερού, απαιτώντας χρηματικά ποσά από αγρότες και προκαλώντας πυρκαγιές σε όσους αρνούνταν να καταβάλουν τα χρήματα. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική. Σε γυναίκα νίκηκε η ισορός που βρέθηκε σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ήταν σε προχωρημένη σύψη και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του ιατροδικαστή φαίνεται να ήταν νεκρή τουλάχιστον 6 ημέρες. Ανοιχτά σήμερα τα καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων, πανελλαδική απεργία της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων που εκφράζει την αντίθεσή της στη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές. Στην Ουκρανία τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 9 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από πλήγματα ρωσικών βαλιστικών πυράβλων στο Κίεβο. 5 επιζώντες, ανάμεσά τους ένα 7χρονο κορίτσι, εντόπισαν τη νύχτα οι διασώστες μετά το ναυάγιο επιβατηγού πλοίου στα ανοιχτά της Ανατολικής Ινδονησίας. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό 20 αγνοωμένων. Στις 10 το βράδυ ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής, ένα από τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του παγκοσμίου κυπέλου, διεξήχθη τα ξημερώματα στο Hard Rock Stadium του Μαϊάμι, όπου η Αγγλία επικράτησε της Γαλλίας με 6-4 και εξασφάλισε την τρίτη θέση της διοργάνωσης. Ο Κιλιάν Μπαπέ έγινε ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών της διοργάνωσης με 22 γκολ.
0: Ο καιρός.
1: Πρώτος καύσωνας του φετινού καλοκαιριού, αύριο η Ιδράργυρος θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς και την Τρίτη μπορεί να αγγίξει και τους 43. Το κύμα ζέστης θα είναι σύντομο, αλλά ιδιαίτερα έντονο. Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός με τοπικές μπόρες στα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμοι βόρειοι, πρόσκαιρα στο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ. Έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέζο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της στο Άσαρ Σακίου. Εκατό χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της στο Άσαρ Σακίου. Collier plays Coltrane. More.com.
5: Τυριά Χότος. κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος, τυριά με ιστορία.
6: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακύρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακύρ. Πες μας ζωή, πες. more.com.info.gr.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8.
9: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας Θεσσαλονίκης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

0: Σώσον ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της η χάρη της σοφίας.
1: Προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μεταφόου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχνη των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίου Σου Βασιλείας αξιοθύνη.

του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου και της Ιεράς ημών Συνόδου, του Αδελφού και Συλλειτουργού ημών Αμβροσίου Αρχιερέως, του Συνευχομένου ημίν εν το Ιερό Βήματι Δημητρίου Αρχιερέως, των Αδελφών και Συλλειτουργών ημών Δημητρίου, Διοδόρου, Διονυσίου και Σεραφείμ των Ιερομονάχων, Βασιλείου και Αθανασίου των Πρεσβυτέρων και Κωνσταντίνου των Πρεσβυτέρων, Δημητρίου και Νεκταρίου των Διακόνων και πάσης της

προς κινημάτων της καθημάς Θεοσώστου επαρχίας του ευσεβούς ημών γένους πάσης αρχής και εξουσίας

της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, των κοπιώντων, ψαλώντων και διακονούντων εν αυτή, των εν ασθενείες κατακειμένων, των ιατρών, των νοσηλευτών και πάντων των διακονούντων τους ασθενείς, των εν γύρατη και αδυναμία όντων και πάντων των εν παντίες ανάγκες ευρισκομένων αδελφών ημών, των διδασκόντων και διδασκομένων εν της εκπαιδευτηρής της επαρχίας ημών, των μισούντων και αγαπώντων ημάς, των υποπνευμάτων ακαθάρτων οχλουμένων, των εν αιρέσεση και εν σχίσμας υπεπλανημένων και της επιστροφής αυτών, πάντων ημών των μετεχόντων της ιεράς λειτουργίας ταύτης, των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων αυτής και των εντυλαμμένων ημίν της αναξής, εύχεσθε υπερ

τον μακαρία τη λήξη γενωμένου αηδήμων προκατόχων μου Μητροπολιτών, Ανθίμου Παντελεήμονος, Λεωνίδου Παντελεήμονος, Γεναδίου Ιωακήμ, Αλεξάνδρου Αθανασίου,

Νίκου, Πολυκάρπου Παύλου Διονυσίου και Θεολύπτου των Αηδήμων Αρχιερέων, αδελφών και συλλειτουργών ημών γενωμένων. Τον ευλαβώς ιερατευσάντων εν το ιερό ναό τούτο, ενείς Φραγκίσκου Πρεσβυτέρου, κτήτορος γενωμένου αυτού, των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και Ιερών μονών και των ευαγών ιδρυμάτων της πίστεως ημών, των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών ηρωικώς αγωνισαμένων και ευκλεώς πεσών των πατέρων και αδελφών ημών, εν της αγώση του γένους ημών πάλετε και επεσχάτων, εξαιρέτως δε κατά τον αγώνα δια την απελευθέρωσιν της Μακεδονίας, όν τα ονόματα εμνημονεύσαμεν εν τη ιερά προθέσει

εκθέου αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομόουσιο το Πατρί Δίου τα πάντα εγέννητο τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρία.

επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και δαφέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ενελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτε εις βασιλείας του και εις του τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός υπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συνδοξαζόμενον, και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτίων,

Δόσεις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν και ούκα πέστης πάντα ποιόνεως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσαν. Υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμενση και το μονογενή σου Υιό και το πνεύματι σου το Αγίο υπερ πάντων ονίσμεν και ονούκισμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμενση και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίωσας και της υπαρεστήκασι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ, εξαπτέρυγα πολιώματα μετά.

έτι προσφερομέν σε την λογικήν ταύτην και ανέμακτον λατρείαν και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν κατάπεμψον το πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα και ποιήσον τον μεν άρτον του τον τίμιον σώμα του Χριστού σου το δε το ποτηρίο του το τίμιον αίμα του Χριστού σου μεταβαλών το πνεύμα τί σου το Αγίο ώστε γενέστε τις

Εμπρότης μνήστητε Κύριε του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου και της Ιεράς ημών Συνόδου

0: 열림하시
1: 아멘. 너희 주 주라 믿으시 하기에 신도 도로 마시

Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών εξ Αγίου κατοικητηρίου Σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας Σου και ελθέ εις το Αγιάσαι ημάς Σου άνω το Πατρίς συγκαθήμενος και όδε ημίν αοράτος ημών και καταξίωσον την κρατεά Σου χειρή μεταδούνε ημίν του αχράντου σώματός Σου και του τιμίου Σου αίματος και δι ημών παντί το λαό.

0: μας εκάλεσε και σήμερα, σεβαστοί μου πατέρες και αδελφοί μου ευλογημένοι, η Αγία μας Εκκλησία, να συναχθούμε στην πνευματική αυτή σύναξη, στη Θεία Ευχαριστία, και να γίνουμε μέτοχοι των θαυμασίων του Θεού, κοινωνώντας όλοι μας το σώμα και το αίμα του Χριστού και μετέχοντας δι' αυτού του τρόπου στη ζωή του ιδίου του Κυρίου μας, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σε μία ημέρα κατά την οποία η Εκκλησία μνημονεύει μεταξύ άλλων Αγίων και τους Αγίους Ενδόξους Θεοφόρους Πατέρες, οι οποίοι συγκρότησαν την Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο της Χαλκιδόνας. Μία Οικουμενική Σύνοδο η οποία ασχολήθηκε ιδιαιτέρως με το πρόσωπο του Χριστού, διατυπώνοντας το λεγόμενο χριστολογικό δόγμα, δηλαδή δίνοντας την δυνατότητα σε όλους εμάς τα μέλη της Εκκλησίας να ομολογούμε ορθώς ως προς την πίστη μας προς τον Χριστό και τη σχέση μας με Εκείνον. Οι πατέρες και της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, οι θεοφόροι πατέρες όπως ονομάζονται, γιατί έφεραν τον φωτισμό του ιδίου του Θεού στις υπάρξεις τους, δεν εδογμάτισαν καινούργιες αλήθειες, δεν ανακάλυψαν καινούργια πράγματα, αλλά υπήρξαν εκείνοι που με τον φωτισμό του Παναγίου Πνεύματος, με προσευχή και με διάλογο, διατύπωσαν με έναν επίσημο τρόπο την αλήθεια της πίστεως, όταν στην εποχή τους υπήρχε ζήτημα για αυτήν την διατύπωση, επειδή κατά καιρούς μέσα στο σώμα του Χριστού στην Αγία Εκκλησία ανακύπτουν διάφορα προβλήματα τα οποία οφείλονται όλα στον ανθρώπινο εγωισμό, στο ότι κάποιοι από εμάς, τα μέλη της Εκκλησίας, πιστεύουμε ότι μπορούμε να υπερβούμε ή να κατανοήσουμε διαφορετικά αυτό το οποίο πάντοτε, πανταχού και υπό πάντων επιστέφθη, και με αυτόν τον τρόπο να αλλοιώνονται τα δόγματα της πίστεως, δηλαδή να υπερβαίνονται τα όρια εκείνα μέσα στα οποία καλούμαστε όλοι να βρισκόμαστε, ώστε να παραμένουμε στην ασφαλή οδό της σωτηρίας που είναι η Εκκλησία.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας Θεσσαλονίκης, από όπου παρακολουθήσαμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία.
2: Ώρα Ελλάδος 10, UTC 7.
3: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι με τη Φωνή της Ελλάδας, με το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Είμαι η Σταυρούλα Καραλή. Στην κονσόλα του ήχου βρίσκεται ο Νίκος Αβοργινάκης και απόψε με τον καλεσμένο μας θα πάμε στις φτωχογειτονιές της Αθήνας, του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης την περίοδο του Μεσοπολέμου. Θα μιλήσουμε για τους ανθρώπους που έζησαν στο περιθώριο της επίσημης ιστορίας. Αυτοί οι άνθρωποι του μεροκάματου δεν άφησαν πίσω τους μεγάλες πολιτικές αφηγήσεις γιατί έζησαν τον καθημερινό αγώνα για επιβίωση. Η φτωχή των πόλεων. Η τεχνογνωσία της επιβίωσης στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου είναι ο τίτλος του βιβλίου του κυρίου Πέτρου Πιζάνια από το βιβλιοπωλείο της Εστίας. Και ο κύριος Πιζάνιας, ομότιμος καθηγητής ιστορίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου, είναι κοντά μας στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ για να μιλήσουμε για αυτούς τους ανθρώπους, τους φτωχούς των πόλεων. Κύριε Πιζάνια, καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας.
1: Καλησπέρα σας κύριε Καραλή, καλησπερίζω και τους ακροατές και τις ακροατριές σας και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε και θα ήθελα να ξεκινήσω κύριε Πιζάνια. Πώς αποφασίσατε να γράψετε για τους φτωχούς των πόλεων? Γιατί κάνοντας μία αναζήτηση δεν έχω βρει παρόμοιες έρευνες.
1: Δίκιο έχετε, δεν υπάρχουν. Οι συνάδελφοι λένε ότι αυτή είναι η πρώτη έρευνα και μία από τις ελάχιστες. Πώς αποφάσισα? Είναι η σύγκληση δύο στοιχείων. Το ένα ότι εν μέρη προέρχομαι από ένα χώρο συγγενικό, οικογενειακό και συγγενικό, που ήταν όλοι τεχνίτες διαφόρων ειδικοτήτων αφενός, και αφετέρου οθήθηκα στην επιλογή του θέματος και σε μια τρομερή περιέργεια από ένα ερώτημα που όμως ξεπεράστηκε κατά κράτος, κατά πολύ από την έρευνα, που ήταν αν υπήρχε εργατική τάξη στην Ελλάδα το Μεσοπόλεμο ή όχι. Αυτές είναι οι δύο δυνάμεις. Κατά τα άλλα, θυμάμαι με την ερώτησή σας αυτό που είχε πει ο μεγάλος Γάλλος ανθρωπολόγος, ο Λέβι Στρος, ότι το βιβλίο εγώ απλώς το γράφω, έλεγε ο Λέβι Στρος. Υπάρχει μία δύναμη που με πιέζει και με παρασύρει και με οθεί και εσωτερικεύεται να το γράψω. Και αν δεν το γράψω, αυτή η δύναμη δεν με αφήνει. Κάπως έτσι έγινε και με τους φτωχούς των πόλεων.
0: Ο χρόνος είναι ο Μεσοπόλεμος. Ο τόπος, αν επιτρέπετε να το πω έτσι, είναι η φτωχή των πόλεων. Δεν έχετε εστιάσει στους αντίστοιχους που είναι στην Ήπεθρο. Για ποιο λόγο?
1: Ο λόγος που επέλεξα το χρόνο, Μεσοπόλεμο, είναι επειδή αυτή η περίοδος λίγο πριν το 1920 και έως το ξέσπασμα του Ελληνικιωλικού Πολέμου το 1940 είναι μια περίοδος που συνιστά μια συγκυρία ιστορική πολλών επιπέδων. Αλλά σε ό,τι μας αφορά στο θέμα μας, είναι μια συγκυρία που εκδηλώνεται ταυτοχρόνως μεγάλη αστιφιλία Ελλήνων αγροτών από τα χωριά της πόλης αφενός και μεγάλη μετακίνηση προσφύγων στην αρχή της περίοδου. Έχουμε δηλαδή τους πρόσφυγες από την Βουλγαρία, τη Δυτική Βουλγαρία, έχουμε τους πρόσφυγες από τον Πόντο και τέλος τον πολύ μεγάλο αριθμό, 1.314.000 πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία. Όλοι αυτοί είναι ελληνικοί πληθυσμοί και συναντιόνται στις πόλεις κυρίως, όχι μόνο και στα χωριά, αλλά συναντιόνται κυρίως στις πόλεις. Το φαινόμενο που μας ενδιαφέρει εκδηλώνεται στις πόλεις, όχι στα χωριά.
0: Αν σας ζητούσα να μου δώσετε έναν ορισμό, ποιοι είναι οι φτωχοί αυτή την περίοδο?
1: Κοιτάξτε, είναι μια περίοδο, εκείνη την περίοδο, θα ξεκινήσω από τη σημερινή περίοδο, αν μου επιτρέπετε. Ζούμε σε μια περίοδο όπου οι κοινωνικές, άρα και οι οικονομικές ανισότητες είναι ασύλληπτα παροξημένες στον πλανήτη, όχι σε όλες τις χώρες, αλλά στο δυτικό κόσμο ιδίως. Να σκεφτείτε ότι περίπου 15-20 άτομα κατέχουν τόσο πλούτο στον πλανήτη, όσο κατέχουν τα 4 δισεκατομμύρια φτωχότερα άτομα του πλανήτη. Φαντάζεστε τι τρομακτική ανισότητα συνιστά αυτό. στην Ελλάδα που περίπου το 40-45% είναι φτωχό σε διαβαθμίσεις. Mm-hmm. Για κάποιους η σύνταξη ή ο μισθός δεν φτάνει για να ολοκληρωθεί ο μήνας, αλλά για κάποιους άλλους, περίπου 900.000 συμπολίτες μας, υπάρχει πρόβλημα ακόμη και να εξασφαλίσουν 3 γεύματα την ημέρα. Ενώ από την άλλη 10 συμπολίτες μας επίσης συγκεντρώνουν κεφαλαιουχικά αγαθά 27 δισεκατομμυρίων. 10 άτομα, 27 δισεκατομμύρια, 900.000 άτομα δυσκολεύονται να έχουν 3 γεύματα την ημέρα.
0: Εάν πάμε πίσω στο Μεσοπόλεμο, οι φτωχοί ποιοι είναι? Οι εργάτες, οι τεχνίτες, οι αγρότες που ήρθαν από την Ήπεθρο στην Αθήνα, στις μεγάλες πόλεις, στα μεγάλα αστικά κέντρα?
1: Είναι όλοι αυτοί που αναφέρατε, αλλά ταυτοχρόνως δεν είναι ένα φαινόμενο κοινωνικά ισοπεδωμένο. Δεν είναι όλοι το ίδιο δηλαδή. Να πάρουμε ένα παράδειγμα. Ο έμπορος, ο πλανόδιος έμπορος, περίοικος πιο σωστά έμπορος, δηλαδή αυτός που μετακινείται μέσα σε μια πόλη και πουλάει παραδείγματος χάρη ψάρια, 5-6 κιλά ψάρια την ημέρα, φτηνά ψάρια, γάβρο ας πούμε, οι γόπες, αυτός είναι πολύ πιο αδύναμος κοινωνικά και οικονομικά από ένα μικρό ιχθυοπολείο που έχει σε μια γωνίτσα ενός μπακάλικου ένας, ή ξέρω εγώ, ένας έμπορος λαχανικών, φρούτων.
0: Αυτή την περίοδο βλέπουμε και επαγγέλματα, αυτό που λέμε, του ποδαριού.
1: Ναι, βεβαίως υπάρχουν επαγγέλματα του ποδαριού, αλλά αυτό είναι λίγο, αν θέλετε, είναι ένας χαρακτηρισμός λίγο υποτιμητικός, ακούγεται σήμερα
0: και πάνε,
1: στα ελληνικά. Ωστόσο, του ποδαριού επαγγέλματα σημαίνει επαγγέλματα για τα οποία μπορούν να βγάλουν λίγα μεροκάματα σε λίγες μέρες. Ευκαιριακά δηλαδή.
0: Ο στόχος ποιος είναι? Ένα πιάτο φαγητό να εξασφαλίσουμε την ημέρα?
1: Εξαρτάται από το βαθμό. Κοιτάξτε, στο βιβλίο χωρίζω σε 3 γενικές κοινωνικές κατηγορίες φτωχούς. Η πιο αδύναμη, η πιο χαμηλή είναι η φτωχολογιά. Αυτούς τους αποκαλούμε φτωχολογιά. Και δεν σας κρύβω ότι τον όρο τον έχω πάρει από τα ελληνικά λαϊκά τραγούδια.
0: Με αυτό ξεκινήσαμε κιόλας.
1: Ναι, ο δεύτερος, η δεύτερη κοινωνική κατηγορία είναι οι μεροκαματιάριδες, που είναι λίγο καλύτερα ας πούμε από τη φτωχολογιά, αν και η κινητικότητα μεταξύ των δύο επιπέδων είναι ασταμάτητη. Και ο τρίτος είναι οι εργάτες, οι οποίοι στο επίκεντρό τους έχουν τους τεχνίτες, οι οποίοι τεχνίτες είναι ας πούμε στην πιο καλή κατάσταση. Δεν θα μπορούσαμε να τους ορίσουμε ως φτωχούς, αλλά είναι αναπόσπαστο τμήμα αυτών των στρωμάτων. Όλα αυτά τα στρώματα μαζί, φτωχολογιά, μεροκαματιάριδες, εργάτες, τεχνίτες, είναι αυτό που αποκαλούμε λαϊκά στρώματα, τα οποία έχουν μεταξύ τους διαφορές αλλά και πολύ μεγάλες συνάφειες, και αποτελούν το 1930 το 49% του συνολικού πληθυσμού, του ελληνικού πληθυσμού, μαζί με τους πρόσφυγες αυτά.
0: Εδώ θέλω να σταθούμε, άρα οι μισοί Έλληνες είναι σε αυτή την τάξη, και θέλω
1: Βεβαίως.
0: Να σας ρωτήσω πώς επιβιώνουν όλοι αυτοί, φτωχολογιά, τεχνίτες, εργάτες, οι φτωχοί άνθρωποι, σε ένα κράτος που δεν υπάρχει κοινωνική ασφάλιση και δεν υπάρχει ο συνδικαλισμός με την έννοια που τον γνωρίζουμε σήμερα?
1: Καταρχάς θα μου επιτρέψετε να σας πω μετά πόσα έχουν γίνει με τον πρόεδρο της ΓΕΣΕ σήμερα. Ο συνδικαλισμός τότε πολύ πιο δυναμικός και πολύ πιο σοβαρός.
0: Μάλιστα.
1: Από το σημερινό. Mm. Είναι πιο διάσπαρτος. Προσπάθησε το ΚΚΕ κάποια στιγμή και έφτιαξε αυτό που αποκλήθηκε τότε η κόκκινη ΓΕΣΕ, με τον Πλουμπίδη, κόκκινη δάσκαλη μετά τη Μικρά Ασία, με τον Δημήτρη Πλουμπίδη, με τον Νίκο Πλουμπίδη κλπ. Αλλά υπάρχουν αγωνιστικές κινητοποιήσεις και από τους δημοσίους υπαλλήλους και από τους αγρότες. Αλλά δεν είναι αυτό το κύριο χαρακτηριστικό. Τώρα, σε ό,τι αφορά την κοινωνική ασφάλιση, να έχετε υπόψη σας ότι επί αιώνες αιώνων, Οι άνθρωποι με διάφορα συστήματα κοινωνικής αλληλεγγύης, δηλαδή μεταξύ τους οργανωνόμενοι για να αντιμετωπίσουν δυσκολίες ή να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση δυσκολιών του πλησίον τους, δεν είχαν κοινωνική ασφάλιση. Κοινωνική ασφάλιση είναι υπόθεση της εδραίωσης της Σοβιετικής Ένωσης μετά τον Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο, το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, της πανίσχυρης παρουσίας των κομμουνιστικών κομμάτων μετά το 1945 λόγω της αντίστασης και του πολέμου σε διάφορες χώρες, στη Δύση ιδίως, και κράτησε αυτό που λέμε η χρυσή τριακονταετία στη Δύση, κράτησε τόσο μέχρι το 75-80. Από εκεί αρχίζει σιγά σιγά να ξυλώνεται το κοινωνικό κράτος ανάλογα με την αντίσταση που παρουσιάζουν οι λαοί. Αν παρουσιάζουν μεγάλη αντίσταση όπως στη Γαλλία, δεν ξυλώνεται τόσο.
0: Άρα ουσιαστικά είναι η αλληλεγγύη που τους στηρίζει ανάμεσα, δηλαδή οι σχέσεις μεταξύ τους.
1: Ακριβώς. Η δομή η οποία, μέσω της οποίας πραγματοποιούν, βρίσκουν εργασία, ασκούν την εργασία και αναπαράγονται γενικά, είναι η οικογένεια πρωτίστως. Με διαφορετικό τρόπο λειτουργεί η οικογένεια στον αγροτικό κόσμο από ό,τι στον αστικό κόσμο, αλλά είναι η οικογένεια και στις δύο περιπτώσεις. Οι ευρύτερες συγγενικές σχέσεις, συντοπίτικες σχέσεις γνωριμίας, αυτές είναι εκ των όνων κάνευ. Δεν μπορεί να υπάρξει κάποιος χωρίς αυτές τις σχέσεις.
0: Και εδώ να σταθούμε. Ποιος είναι ο ρόλος της οικογένειας στην οικονομική αυτή επιβίωση της οικογένειας?
1: Κοιτάξτε, στον αγροτικό κόσμο επί αιώνες υπήρξε το σύστημα του οικογενειακού κλήρου, το οποίο καθιερώθηκε οριστικά 15ο-16ο αιώνα. Είναι πολύ παλιότερο, αλλά καθιερώθηκε και επεκτάθηκε εκείνους τους αιώνες. Ο οικογενειακός κλήρος τι είναι? Στηρίζεται στο γεγονός ότι η ιδιοκτησία ανήκει στην οικογένεια, εντάξει, τον αρχηγό της οικογένειας ανήκει στην οικογένεια, και η εργατική δύναμη που τον εκμεταλλεύεται είναι τα μέλη της οικογένειας, με ένα εσωτερικό καταμερισμό. Άλλες δουλειές κάνουν τα παιδιά, άλλες η γυναίκα, άλλες ο πατέρας. Για να συμπληρώνουν το εισόδημα μπορούσε να φεύγουν, να πηγαίνουν ας πούμε σε κάποια δημόσια έργα, να κάνουν κάποια μεροκάματα για ένα διάστημα, για ένα μήνα, δύο ας πούμε, ή σε κάποιο μεγάλο κτηματία να κάνουν, να συμβάλλουν στο θερισμό.
0: Μεροκάματα.
1: Μεροκάματα ακριβώς, με τα οποία συμπλήρωναν το εισόδημα της οικογένειας. Αυτή είναι η αγροτική εκδοχή του αυτού που ξέρουμε ως απλή εμπορευματική παραγωγή, και ταυτοχρόνως είναι το σύστημα το οποίο φτιάχνει μία έξι, μία κουλτούρα βαθύτερη, η οποία μεταφέρεται στις πόλεις με την αστιφιλία και τη μετανάστευση, γιατί επειδή όπως είπαμε στην αρχή οι μετακινούμενοι στις πόλεις, είτε από τα ελληνικά χωριά είτε ως πρόσφυγες από άλλες περιοχές, είναι στη συντριπτική τους πλειονότητα αγρότες, και είναι αγρότες αυτής της κουλτούρας του οικογενειακού κλήρου και της απλής εμπορευματικής παραγωγής, που οικονομολόγοι, ανθρωπολόγοι το λένε οικογενειακό τρόπο παραγωγής ή οικογενειακή καλλιέργεια. Συνοπτικά αυτό.
0: Αυτοί οι πρώην αγρότες που έρχονται στις μεγάλες πόλεις, πού βρίσκουν μεροκάματο?
1: Τα μεροκάματα που βρίσκουν στις μεγάλες πόλεις πρέπει, για να τα καταλάβουμε, να προσπαθήσουμε να δούμε αναλυτικά αυτά που λένε οι απογραφές. Οι πρώτες καλές απογραφές του ελληνικού κράτους ξεκινάνε γύρω στο 1872, μετά το 1910 έχουμε άλλη μία, μετά το 20, το 28, το 30, το 36, το 40. Έχουμε διάφορες μορφές απογραφών, και συνολικές, αλλά και επιμέρους, ξέρω εγώ, της βιομηχανίας ή των κοινωνικών ασφαλίσεων, διάφορες επιμέρους τελείως. Στις απογραφές λοιπόν θα βρούμε πάμπολα επαγγέλματα: ο βοθρατζής, ο κουλουράς, ο λαχιοπόλης, ο πλανόδιος πολιτής χαλβά, ο παπλωματής που αέριζε κάθε χρόνο τα,
0: το βαμβάκι,
1: τα παπλώματα και τα στρώματα. Διάφορους. Θα βρούμε τον ακονιστή τροχό που τρόχιζε τα μαχαίρια των επαγγελματιών κυρίως, αλλά και στα νοικοκυριά. Επίσης θα βρούμε τον πλανόδιο μανάβη με τη σούστα χωρίς άλογο, τον πλανόδιο τον περίοικο μάλλον πιο σωστά ψαρά και πάει λέγοντας.
0: Και ό,τι υπήρχε για επισκευή σε ένα σπίτι, υπήρχε και κάποιος τεχνίτης απ' έξω που φώναζε ότι μπορούσε να μπει
1: ό,τι
0: μέσα.
1: Ό,τι μπορούσε να βοηθήσει, να επισκευάσει. Ο γανοτζής, ο οποίος γάνωνε τα χάλκινα σκεύη, τα μαγειρικά σκεύη κλπ. Υπήρχε πάρα πολλά τέτοια επαγγέλματα. Και μετά πάμε στα επαγγέλματα τα λίγο πιο εδραία. Δηλαδή, ο τσαγκάρης, ο οποίος έχει μια γωνίτσα κυριολεκτικά σε ένα καφενείο και επισκευάζει παπούτσια. Ή ο τσαγκάρης, λίγο πιο ψηλό επίπεδο, που έχει μια δική του τρυπούλα και επισκευάζει παπούτσια. Και μετά μπορούμε να προχωρήσουμε σε λίγο πιο ψηλά. Ο άλλος που έχει καταφέρει και έχει φτιάξει ένα ψιλκατζίδικο. Κάποια στιγμή μετά τον πόλεμο άρχισαν και τα περίπτερα, τα οποία όμως παίρναν μόνο οι εθνικόφρονες άδεια να τα διαθέτουν. Οι άλλοι δεν υπήρχε περίπτωση.
0: Ο ράφτης είναι ένα επάγγελμα, ο ράφτης.
1: Ο ράφτης είναι ένα επάγγελμα, αλλά ο ράφτης είναι πια
0: προς τα
1: στα
0: πάνω,
1: ψηλά επίπεδο επαγγέλματα, δηλαδή των λαϊκών στρωμάτων πάντα. Διότι είναι τεχνίτης ο ράφτης, αυτό έτσι δεν είναι. Είναι τεχνίτης και μπορεί να είναι και βιοτέχνης. Εκεί, στο ράφτη, στο βιοτέχνη, το μηχανουργό κλπ, τους τότε το Μεσοπόλεμο εμφανιζόμενους πρώτους ηλεκτρολόγους κλπ, εκεί σταματάνε τα ανώτερα επίπεδα των λαϊκών στρωμάτων με τα οποία ασχολούμαστε και τους αποκαλούμε φτωχούς. Φτωχούς γιατί? Γιατί έχουν αφενός μεν ένα πολύ χαμηλό ή σχετικά χαμηλό υλικό επίπεδο ζωής και γιατί είναι πολύ αδύνατοι σε σχέση με τους ισχυρούς.
0: Να σταθούμε λίγο στις γυναίκες. Οι γυναίκες κυρίως με ποια επαγγέλματα ασχολούνται?
1: Λοιπόν, οι γυναίκες στα χωριά, όταν φεύγει ο άντρας για να κάνει ένα-δυο μήνες μεροκάματα, τι κάνουν? Να αναλαμβάνουν ουσιαστικά το νοικοκύριο όλο. Δηλαδή και την καλλιέργεια, τα πάντα.
0: Και το χωράφι.
1: Μαζί με τα παιδιά. Αλλά δεν φεύγουν μόνο οι άντρες, μπορεί να φύγει και η κόρη. Η κόρη, ας πούμε, σε ηλικία 14-15 ετών να πάει για 2-3-4 χρόνια, για 2-3-4 μήνες το χρόνο σε ένα εργοστάσιο να δουλέψει για να μαζέψει την πρίγα της και να γυρίσει, να φύγει.
0: Υπάρχουν και οι κόρες που πηγαίνουν στα αστικά κέντρα για να δουλέψουν στα σπίτια.
1: Στις πολύ φτωχές οικογένειες οι κόρες πηγαίνουν ως ψυχοκόρες στα αστικά κέντρα, όχι αναγκαστικά σε πλούσιους. Δηλαδή μπορεί να πάνε ψυχοκόρες σε ένα βιοτέχνη, σε ένα ράφτη, αλλά και σε πιο ευκατάστατες οικογένειες. Προτιμούσαν να πηγαίνουν σε πιο ευκατάστατες οικογένειες.
0: Αυτό που λέτε όμως δείχνει ότι αφού θα μπορούσε και ένας βιοτέχνης να πληρώσει την ψυχοκόρη.
1: Δεν πληρώνει.
0: Αυτό, εκεί ήθελα να φτάσω. Ότι δεν υπήρχε μισθός. Άρα για ένα κομμάτι, για ένα πιάτο φαγητό και για...
1: Όχι, είναι λίγο πιο πολύπλοκο.
0: Για πείτε μας.
1: Πρώτον, η κόρη φεύγοντας από την πατρική της οικογένεια απαλλάσσει τον πατέρα από ένα στόμα, όπως λέγανε. Δεύτερον, τον απαλλάσσει από κάτι πολύ δύσκολο που είναι η πρίκα. Αν δεν μπορούσε να ακολουθήσει τη μέθοδο της πρόσκαιρης εργάτριας που σας είπα πριν. Και φεύγοντας, πηγαίνοντας δηλαδή ως ψυχοκόρη σε ένα σπίτι, σε μια πόλη, εξασφαλίζει κατοικία, τροφή, ένδυση. Δηλαδή δεν μένει
0: στον δρόμο.
1: Στον δρόμο. Και η συμφωνία είναι ότι θα της δοθεί μια πρίκα για να παντρευτεί εγκαίρως. Όχι να μείνει γεροντοκόρη και να υπηρετεί. Δηλαδή στα 18-19.
0: Θα της γνωρίσουν ένα καλό παιδί.
1: Ένα καλό παιδί από τη γειτονιά, ναι.
0: Ή από το χωριό.
1: Ή από το χωριό, ή από κάπου τέλος πάντων. Και θα της δώσει και την πρίκα της.
0: Δεν υπήρχε καμία σχέση εργασίας. Δηλαδή όχι, η κοπέλα σχέση... δούλευε και σχέση... πάρα πολλές ώρες φαντάζομαι την ημέρα και 7 μέρες την εβδομάδα.
1: Ναι, αλλά ναι, έτσι ήταν.
0: Ναι, αλλά δεν έπαιρνε μισθό για αυτή τη δουλειά.
1: Καλά, έπαιρνε κάποιο χατζηλίκι, αλλά μισθό.
0: Ναι. Άρα υπάρχει εκμετάλλευση.
1: Ναι, κάτι περισσότερο από εκμετάλλευση. Είναι ένα είδος. Ας το πούμε έτσι, είναι ένα είδος, όπως τις λέγανε κιόλας τότε, ένα είδος δουλικού, ένα είδος...
0: Παραδουλεύτρες, έτσι δεν τις
1: έλεγαν. Και δουλικά τις λέγανε.
0: Και δουλικά, ακόμα χειρότερα. Ναι. Να περάσουμε και σε άλλη μία...
1: Με υποτιμητικό.
0: Φυσικά,
1: έτσι.
0: Φυσικά, και παραδουλεύτρα και δουλικό δεν είναι ό,τι καλύτερο για μία κοπέλα.
1: Παραδουλεύτρα δεν ήταν μόνη μέσα στο σπίτι, ήταν περνούσε.
0: Γενικώς. Ναι. Και αυτός δεν είναι ωραίος.
1: Περνούσε, έκανε τη δουλειά και έφευγε, δεν
0: έμενε. Ήταν εσωτερική.
1: Ναι. Ναι.
0: Να περάσουμε και στα παιδιά.
1: Βεβαίως.
0: Και εδώ πέρα έχουμε παιδική εργασία. Παιδιά που εγκαταλείπουν το σχολείο πιθανότατα δεν πηγαίνουν και στο σχολείο. Και βλέπουμε επαγγέλματα, ο λουστράκος, ο μπακαλόγατος.
1: Για μια γωνίτσα σε κάποια αποθήκη.
0: Ναι. Παιδιά που ίσως έρχονταν και αυτά από την επαρχία, 8 χρονών.
1: Τα παιδιά, οι πολύ φτωχές αγροτικές οικογένειες, νίκιαζαν τα παιδιά τους. Είτε σε μήλους... που αλέφαν τα δημητριακά κλπ, είτε σε μπακαλίδες είτε σε άλλα επαγγέλματα, όχι όμως σε τεχνικά επαγγέλματα που θα μάθαιναν και αυτό θα τους εξασφάλιζε και ένα μέλλον επαγγελματικό, διαφορετικό.
0: Στο βιβλίο σας αναφέρεται ότι είναι η πιο αδύναμη ομάδα στο σύνολο του εργατικού πληθυσμού.
1: Έτσι,
0: τα παιδιά.
1: Τα παιδιά, τα αγόρια και τα κορίτσια, τα οποία τυπικά με βάση τις απογραφές αρχίσουν να δουλεύουν ανάλογα με τη δουλειά από τα 12 έως τα 14. Στην πραγματικότητα αρχίζουν να δουλεύουν από τα 8. Κάνουν διάφορες μικροδουλειές, θελήματα για... ένα ψευτοχαρτζηλίκι για ένα κομμάτι ψωμί κλπ. Ναι, είναι η πιο αδύναμη, παντού όμως είναι η πιο αδύναμη, δεν μόνο στην Ελλάδα. Δηλαδή και στα βορειοευρωπαϊκά ορυχεία που τα παιδάκια μπαίνουν στα τούνελ που δεν χωλάγαν οι μεγάλοι.
0: Ήτανε μικρόσωμα.
1: Ναι, είναι η πιο αδύναμη ομάδα και η πιο εκμεταλλευόμενη. Πληρώνεται λιγότερα κλπ. Το ίδιο ισχύει και στην ελληνική βιομηχανία. Γιατί από τη βιομηχανία, όπως σας είπαμε το παράδειγμα της νεαρής αγρότησας που πάει και συγκεντρώνει πρέκα και γύρω στα 20 απέρχεται από... δεν ξαναπατάει στη βιομηχανία ή πηγαίνει αν χρειαστεί καμιά φορά, κάνα μήνα, δύο. Η πλειονότητα των εργατών φεύγουν. Οι γυναίκες από τα 20... αρχίζουν να φεύγουν από τη βιομηχανία εντατικά και οι άντρες από τα 28-30 και αναπληρώνονται από παιδιά 12-14 ετών, 15. Έχουμε λοιπόν μια σταθερή παρουσία ενός εργατικού δυναμικού της τάξης των 300.000, αλλά που στο εσωτερικό του υπάρχει μια κυκλοφορία όπου οι ηλικίες γυναικών από 20 και πάνω, αντρών από 28-30 και πάνω φεύγουν και κάνουν άλλες δουλειές. Τι τους κινεί να φύγουν? Αυτό που τους κινεί να φύγουν είναι αυτό που συζητήσαμε στην αρχή, δηλαδή αυτή η βασική κουλτούρα που έχουν αποκτήσει από τους αιώνες ως αγρότες με τον οικογενειακό κλήρο. Αυτό που επιδιώκουν βασικά οι άνθρωποι μας, οι φτωχοί των πόλεων, αυτοί που μελετάμε, αυτοί τους οποίους μελετάμε, είναι να αποκτήσουν στη ζωή τους μία αυτεξουσιότητα στον τρόπο εξασφάλισης του βίου τους. Να μην είναι δηλαδή εξαρτημένοι από μισθό, από κάποιον άλλον. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αυτός είναι ο πυρήνας της τεχνογνωσίας της επιβίωσης. Ο σκληρός πυρήνας. Ο σκληρός πυρήνας όμως για να πραγματοποιηθεί, για να ικανοποιηθεί, έχει πολλές προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις, η μία από τις προϋποθέσεις, αναφερθήκαμε ήδη, είναι η κοινωνική βάση, το κοινωνικό πλαίσιο της ανάπτυξης αυτής της τεχνογνωσίας, που είναι η οικογένεια, τα μέλη της οποίας στηρίζουν με ποικίλους τρόπους, είναι οι ευρύτερες συγγενικές σχέσεις, οι συντοπίτικες σχέσεις κλπ. Γιατί είναι σημαντικό? Γιατί η οικογένεια αφενός μεν εξασφαλίζει μια σταθερότητα, μια σταθερή αναφορά, ένα σταθερό πλαίσιο, ακόμη και αν αυτό το σταθερό πλαίσιο δεν είναι παρά μια παράγκα στην Κοκκινιά, παραδείγματος χάρη, ή στην Ανατολική Θεσσαλονίκη ή κάπου τέλος πάντων στο Εφταπύργιο. Αυτό λοιπόν εξασφαλίζει ένα σημείο σταθερής αναφοράς, ώστε να μπορεί να μετακινείται ο αρχηγός, το υποκείμενο της εξασφάλισης του βίου, που είναι και για τους άλλους. Γιατί πρέπει να μετακινείται? Γιατί για να βρει διάφορες εργασίες, είτε ευκαιριακές, είτε του ποδαριού, είτε λίγο σταθερότερες, είτε οτιδήποτε, πρέπει να μετακινείται, πρέπει να τις ψάχνει. Και εκεί όσο πιο αδύναμος είναι, όσο πιο απόξενος από την κοινωνία είναι, όπως οι πρόσφυγες παραδείγματος χάρη, τόσο πιο πολύ πρέπει να μετακινείται, εξού και στα διάφορα απομνημονεύματα που δημοσιεύονται, αποσπάσματά τους στο βιβλίο, θα δούμε ότι οι άνθρωποι μπορεί να μετακινούνται και πολλά χιλιόμετρα, δεκάδες χιλιόμετρα.
0: Και να αλλάζουν και πολλά επαγγέλματα.
1: Και να αλλάζουν και πολλά επαγγέλματα, ακριβώς πολλές δραστηριότητες στην πραγματικότητα.
0: Δραστηριότητες.
1: Προκειμένου να αντεπεξέλθουν σε αυτό, στην αναπαραγωγή του βίου, χωρίς να δεσμευτούν. Παρά τα αυτά, μέσα από αυτά τα επαγγέλματα που κάνουν, μπορεί να περνάνε και από τη βιομηχανία. Η μόνη σταθερή, ο μόνος σταθερός πληθυσμός της βιομηχανίας είναι οι τεχνίτες, ένας πολύ στενός εργατικός περίγυρος, και οι βοηθοί τους, οι μαθητευόμενοι τεχνίτες. Αυτός είναι ο σταθερός πληθυσμός. Αυτούς μπορούμε να τους μετρήσουμε σε μια τάξη μεγέθους των 80.000 ατόμων. Συνολικά όμως αυτοί που εργάζονται στη βιομηχανία, ανάλογα με την περίοδο, πλησιάζουν τις 300.000. Η διαφορά μεταξύ 80 και 300 είναι αυτοί που φεύγουν, καινούργοι μπαίνουν κλπ. Ναι. Από τη στιγμή λοιπόν που υπάρχει μια τόσο έντονη εσωτερική κινητικότητα στον εργατικό, τον αμυγός εργατικό πληθυσμό που εργάζεται σε βιομηχανίες ή μεγάλες βιοτεχνίες, δεν μπορεί να συγκροτηθεί η εργατική τάξη. Αλλά αυτό όμως προκύπτει και από την άλλη πλευρά, προκύπτει από την πλευρά των βιομηχάνων, οι οποίοι έχουν βιομηχανίες οι οποίες εξαρτώνταν πολύ για την πρώτη ύλη που χρησιμοποιούσαν από την αγροτική παραγωγή. Έχουμε δηλαδή βιομηχανίες οι οποίες εργάζονται από 3 έως 9 μήνες το χρόνο και αυτές αντιπροσωπεύουν περίπου τα 2/3 των βιομηχανιών στην Ελλάδα. Το υπόλοιπο διάστημα μένουν κλειστές. Γιατί? Παραδείγματος χάρη, ένα νηματουργείο, το τέλος του Μαΐου, που οι κτηνοτρόφοι κάνουν την κουρά των προβάτων και των εγών, των κοπαδιών τους, προμηθεύουν με αυτόν τον τρόπο τις βιομηχανίες με μαλλί προς επεξεργασία. Μαλλί δηλαδή για να, για να φτιάξουν νήματα. Και τα νήματα μετά να γίνουν υφάσματα κλπ. Όταν τελειώσει αυτή η πρώτη ύλη, κλείνει η βιομηχανία.
0: Κλείνει η βιομηχανία.
1: Ή όταν τελειώσει η πρώτη ύλη του καπνού, ας πούμε, κλείνει η βιομηχανία και οι αγρότες, οι καπνοκαλλιεργητές, μετατρέπονται σε εργάτες που πηγαίνουν σε μια βιομηχανία που κάνει τη διαλογή του καπνού, την επεξεργασία κλπ. Όταν τελειώσει αυτό, γυρίζουν στο χωράφια τους.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχουμε λοιπόν μια σταθερή εργατική τάξη, ούτε από την πλευρά των σταθερή βιομηχανία, ούτε από την πλευρά των βιομηχανών, ούτε από την πλευρά των εργατών. Όμως θέλω να τονίσω ότι από την πλευρά των εργατών δεν είναι μόνο το γεγονός ότι οι βιομηχανίες, πολλές βιομηχανίες, είναι εποχικής λειτουργίας. Οφείλεται και στο γεγονός ότι επιδιώκουν την αυτεξουσιότητα.
0: Δεν έχουμε σταθερή τάξη, είπατε, στους εργάτες, αλλά έχουμε σίγουρα στους φτωχούς. Ξέρουμε ποιοι είναι οι φτωχοί. Και θέλω λίγο να σταθούμε και στους πρόσφυγες. Τι χαρακτηριστικά έχουν οι φτωχοί πλέον πρόσφυγες που έχουν έρθει από την Μικρά Ασία?
1: Να σου πω, πρώτα απ' όλα να δούμε το φαινόμενο των προσφύγων, ειδικά από τη Μικρά Ασία, αλλά και των υπολείπων. Παρότι ήταν λιγότεροι, 1,5 εκατομμύριο σε σχεδόν 5 εκατομμύρια πληθυσμό είναι τεράστιο.
0: Είναι τεράστιο
1: μέγεθος. Και αυτό πραγματοποιήθηκε μέσα σε χρόνο μηδέν. Δεν είναι σταδιακό.
0: Ήρθαν και προσθέθηκαν κι άλλοι φτωχοί.
1: Είχαν και προσθέθηκαν, ναι, ενδαίοι άνθρωποι επιπλέον. Αλλά δεν είναι αυτό. Από ψηλά αν το δούμε, επειδή υπάρχει πολύ μεγάλη φιλολογία γύρω από αυτό το θέμα, το ελληνικό κράτος με όχι σημαντική βοήθεια, αλλά πάντως με τη βοήθεια της κοινωνίας των εθνών, όχι πάντως, η οποία δεν ήταν πολύ σημαντική, το ελληνικό κράτος έκανε πραγματικά θαύματα στην ενσωμάτωσή τους. Γρήγορα, αποτελεσματικά και εντάξει, σε ταπεινό επίπεδο, αλλά αυτές ήταν οι δυνατότητες. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν της πολύ γρήγορης ενσωμάτωσης ή μάλλον η πολύ γρήγορη ενσωμάτωση διευκόλυνε τους πρόσφυγες να αναπτύξουν την τεχνογνωσία τους για την οποία μιλούσαμε
0: της
1: πριν.
0: Επιβίωσης.
1: Ναι, της επιβίωσης ακριβώς. Τους διευκόλυνε πάρα πολύ. Γιατί είχαν ένα σταθερό πλαίσιο. Τώρα, ειδικά οι πρόσφυγες δεν διαφέρουν πάρα πολύ στην, πέραν το ότι είναι Έλληνες, αλλά αυτό είναι πολύ γενικό για να μας ικανοποιήσει, δεν διαφέρουν ωστόσο στο, η βασική τους τεχνογνωσία για την εξασφάλιση του βίου και την αναπαραγωγή τους, δεν διαφέρει ιδιαίτερα από αυτό που είχαν οι Ελλαδίτες επί αιώνες, γιατί νομίζω ότι αυτή η κουλτούρα, αυτή η τεχνογνωσία είναι με πάρα πολλές παραλλαγές μέσα σε ένα μεγάλο εύρος ποικιλίας, αλλά η δομή είναι αυτή, είναι η ίδια, είναι κοινό χαρακτηριστικό σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο.
0: Αντιμετωπίστηκαν το ίδιο, πιστεύετε? Ένας εργάτης από την Ίγδη της Καπαδοκίας έχει την ίδια αντιμετώπιση με έναν εργάτη που έχει έρθει από την Ήπειρο?
1: Όχι, όχι, υπήρχε μία, καταρχάς να μην το ξεχνάμε ότι στην αρχή από τους ηθαγενείς ελληνικούς πληθυσμούς υπήρχε μια εχθρότητα. Αλλά σιγά σιγά, ξέρετε, η φτώχεια την αποσόβησε αυτή την εχθρότητα. Δηλαδή δεν είχε και πολύ νόημα.
0: Υπήρχε κάτι κοινό προφανώς που τους ένωνε, που ήταν η κοινή φτώχεια. Έχουμε μιλήσει αρκετά για τη φτώχεια και θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Οι φτωχοί των πόλεων δημιουργούν και μια κουλτούρα, έναν πολιτισμό. Σίγουρα έχουν δημιουργήσει καινούργιες λαϊκές συνοικίες που τις γνωρίζουμε.
1: Ναι, ναι, πάρα πολλές. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό, το οποίο εξακολουθεί να ισχύει μέχρι σήμερα. Σήμερα που μιλάμε τώρα, στην ελληνική κοινωνία. Όλα αυτά τα λαϊκά στρώματα, τεχνίτες στην κορυφή, εργάτες λίγο παρακάτω, μεροκαματιάριδες κάπου στη μέση και φτωχολογιά στη βάση, με μεγάλη κινητικότητα στο εσωτερικό τους, από το ένα στρώμα στο άλλο. Όλοι αυτοί λοιπόν οι πληθυσμοί διαμορφώνουν κάτι, μια εντελώς διαφορετική μορφή οικονομικής και κοινωνικής οργάνωσης στην ελληνική κοινωνία από την κυρίαρχη. Δηλαδή η κυρίαρχη είναι ο αστικός καπιταλιστικός κόσμος. Αν βγάλουμε από τη μέση το δημόσιο, που είναι μισθωτή μεν, αλλά είναι άλλη κατηγορία, σε Ελλάδα έχουμε μία καπιταλιστική κοινωνία, ένα καπιταλιστικό σύστημα, τις τράπεζες, την ναυτιλία, το μεγάλο εμπόριο κλπ. Έχουν το δημόσιο, που είναι όμως πάντοτε κάτι διαφορετικό. Δεν είναι καπιταλισμός επειδή είναι μισθωτή, τον μπερδεύουμε δηλαδή. Και έχουμε μετά τα λαϊκά, αυτά τα λαϊκά στρώματα, τα οποία όμως έχουν μια σχετική αυτεξουσιότητα στην αναπαραγωγή του βίου τους. Δεν εξαρτώνται δηλαδή από το εμπόριο, όμως όλες οι δραστηριότητές τους και στον αγροτικό κόσμο και στο αστικό είναι δραστηριότητες των οποίων το προϊόν, το αποτέλεσμα, είτε η εργασία, είτε το αποτέλεσμα της εργασίας, αν είναι παραγωγή, βιοτέχνες ας πούμε, οι αγρότες, προορίζεται για την αγορά. Δεν είναι αυτοκαταναλωτικό, δεν είναι δηλαδή για να το, δεν παράγουν στάρι για να το φάνε οι ίδιοι, δεν το κάνουν ψωμί για να το φάνε οι ίδιοι, όπως ο Καραγκιόζης που λέει «Αχ, αν είχα ένα φούρνο θα έτρωγα όλο το ψωμί μόνος μου». Όχι, όχι, αυτό δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα του λαϊκού κόσμου που συζητάμε. Έχουμε λοιπόν δύο συστήματα κοινωνικο-οικονομικής οργάνωσης, ή αν θέλουμε να μετακινηθούμε λίγο προς πιο αυστηρούς όρους, έχουμε δύο τρόπους παραγωγής που συνυπάρχουν στην Ελλάδα. Ο ένας είναι ο καπιταλιστικός, mm-hmm. με όλα τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματά του, και ο δεύτερος είναι αυτό που ορίζουμε ως απλή εμπορευματική παραγωγή και χαρακτηρίζεται από την αυτεξουσιότητα την οποία διατηρούν, τη σχετική αυτεξουσιότητα, μην πάρουν τα μυαλά μας αέρα δηλαδή, τη σχετική λοιπόν αυτεξουσιότητα την οποία καλλιεργούν, αναπτύσσουν και εμπεδώνουν στις πόλεις οι πρόσφυγες και οι αγρότες που έρχονται είτε ως πρόσφυγες είτε ως Έλληνες από τις επαρχίες, από τα χωριά. Αυτά λοιπόν τα δύο συστήματα υπάρχουν ακόμη σήμερα στην Ελλάδα.
0: Εκείνη την εποχή όμως υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που τους ορίζουν. Για παράδειγμα, η ίδια κοινή λαϊκή γειτονιά.
1: Ναι, ναι.
0: Το ίδιο πολιτισμικό κεφάλαιο.
1: Εδώ μου δίνεται την ευκαιρία από το εξής. Είπαμε κάποια στιγμή στη συζήτησή μας ότι αυτό το 49% αποτελεί τα εν γέννη λαϊκά στρώματα, mm-hmm. τα οποία στην κορυφή έχουν τους τεχνίτες και στη βάση τη φτωχολογιά, mm-hmm. αλλά ότι αυτά έχουν πολλά κοινά στοιχεία μεταξύ τους και ότι επικοινωνούν εσωτερικά. Αυτό ήταν κατά κάποιο τρόπο το έδαφος στο οποίο στηρίχτηκε το λαϊκό τραγούδι, όχι το ρεμπέτικο, το λαϊκό, mm-hmm. το εν γέννη λαϊκό τραγούδι. Γι' αυτό και όλα στο βιβλίο χρησιμοποίησα και την Γκέντι Γκρέι και τον Φλουζέλη και λοιπά ως παραδείγματα που προέρχονται mm-hmm. από τέτοια κοινωνικά στρώματα. Ναι, υπάρχει μια κοινωνία. Αυτό όμως έχει σπάσει πια. Mm-hmm. Δεν, στην σύγχρονη ελληνική κοινωνία αυτό δεν υπάρχει.
0: Να έχει βάλουμε σπάσει. Εδώ, κύριε Πιζάνια, μια ανωτελεία να ακούσουμε ένα λαϊκό τραγούδι.
1: Πολύ
0: για μια λαϊκή περιοχή και επιστρέφουμε.

0: Ζάνια, τώρα που επιστρέψαμε στην εκπομπή μας, θα ήθελα να σταθώ και σε κάποιες προσωπικές ιστορίες και να ξεκινήσω με την περίπτωση του Ιωάννη Γιανακού από την Αμοργό, καθώς έχει τα πάντα. Φτώχεια, εσωτερική μετανάστευση, πολλές διαφορετικές δουλειές. Ποια χαρακτηριστικά ξεχωρίζεται στην περίπτωση του Γιανακού? Αλλάζει πάρα πολλούς τόπους, πάρα πολλά επαγγέλματα.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Για να επιβιώσει, αλλά και για να εξασφαλίσει την σχετική αυτεξουσιότητά του. Αυτό, ξέρετε, είναι μια κουλτούρα στα λατινικά, θα το λέγαμε habitus, μια δηλαδή έξι. Δεν είναι μια συνειδητή κουλτούρα, όπως θα λέγαμε σήμερα, η κουλτούρα του θεάτρου, η κουλτούρα του σινεμά κλπ. Καθόλου, είναι μια έξι, μια ενσωματωμένη, καλά δομημένη συνήθεια αιώνων, οργανωμένη και εξασκημένη επί αιώνες, η οποία εκφράζεται σχεδόν αυθόρμητα, αλλά το αυθόρμητο δεν την κάνει ανοργάνωτη ή ασυνάρτητη ή κάτι τέτοιο. Κάθε άλλο είναι πολύ καλά συναρτημένη. Επίσης δεν την κάνει απολύτως συνειδητή, δηλαδή δεν είναι κάποιο σχέδιο, όπως λέμε κάποιος μάνατζερ κάθε κάνει ένα πλάνο και λέει έτσι θα κάνουμε κλπ. Όχι, ούτε αυτό.
0: Εγώ αυτό που κατάλαβα από αυτές τις προσωπικές μαρτυρίες, ότι είναι κάτι συνηθισμένο. Ας πούμε, ο Ιωάννης Γιανακός ξεκινάει από την Αμοργό, μια φτωχή οικογένεια. Πολύ φτωχή. Και βλέπουμε.
1: Δεν είχαν ούτε ένα στρέμμα δικό τους να καλλιεργήσουν.
0: Και όμως τα παιδικά χρόνια στην Αμοργό τα θυμάται πολύ ρομαντικά και λέει: περνούσαμε φτωχικά, αλλά ήμασταν ευχαριστημένοι γιατί είχαμε τα ζωντανά μας, είχαμε τα κατσίκια μας, είχαμε το γάλα μας. Και με αυτά τα φτωχικά ήμασταν ευχαριστημένοι. Προφανώς γιατί μετά, όταν έζησε τα πολύ πιο δύσκολα, το έβλεπε, το θυμόταν κάπως ρομαντικά.
1: Ναι. Που μετακινήθηκαν, ναι.
0: Ναι. Αυτός λοιπόν ο Ιωάννης Γιανακός, και πού δεν πήγε και πόσες δουλειές δεν έκανε. Και αυτό φαντάζομαι ήταν μια συνηθισμένη πρακτική. Οι φτωχοί άνθρωποι από την Ήπεθρο, από τα νησιά, να φεύγουν και να ψάχνουν να βρουν και αυτό το ένα πιάτο φαγητό ή το μεροκάματο.
1: Ναι, ακριβώς. Ο λόγος, όταν μιλάμε για μετανάστες, εκτός από τις περιπτώσεις που η μετανάστευση είναι εξαναγκαστική, δηλαδή προκαλείται από τη βία, όπως παραδείγματος χάρη στη Συρία σήμερα. Έτσι, προκαλείται από τη βία.
0: Ή αντίστοιχα
1: δηλαδή
0: εκείνης εποχής, οι Μικρασιάτες από τη Σμύρνη, από την Καπαδοκία και ούτω καθεξής.
1: Ναι, ναι, ας πούμε, στα πλαίσια του πολέμου και της άσκησης βίας.
0: Αναγκάστηκαν
1: να φύγουν, πολύ απλά. Κατά τα άλλα, η μετανάστευση είναι η μετανάστευση στην οποία μπορούν να κάνουν αυτοί που κάτι έχουν. Αυτοί που δεν έχουν τίποτε δεν μπορούν να μεταναστεύσουν. Ούτε να μεταναστεύσουν δεν μπορούν. Ο Γιανακός λοιπόν ανήκει στην κατηγορία αυτών που κάτι έχουν, και οι γονείς του δεν το λέει, αλλά το υποθέτω, πρέπει να τον έδιωξαν, να τον στείλαν δηλαδή στην Αθήνα, για να αλαφρώσουν το βάρος της οικογένειας. Αυτό είναι.
0: Βάρος ήταν και ένα πιάτο φαγητό,
1: Ένα πιάτο φαγητό, κάποια έστω συμβολικά ρούχα κλπ. Και επιπλέον, σε αντίθεση με ό,τι θα μπορούσε να συνέβαινε σε αγροτικές οικογένειες που είχαν γη και ζώα, έστω λίγα αλλά είχαν, αυτός δεν πρόσφερε εργασία γιατί η οικογένεια δεν είχε τη δυνατότητα να τον βάλει να
0: το
1: είναι
0: χωράφι,
1: παραγωγικός. Το χωράφι σε ένα κοπάδι έστω 20-30 εγώ προβάτων κλπ.
0: Τι κρατάτε από τη διαδρομή του Γιανακού?
1: Από τη διαδρομή του Γιανακού κρατάω ακριβώς αυτό. Κρατάω ότι είναι πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα και είναι και ενδιαφέρον γιατί είναι και ο πιο παλιός. Αυτός που έχει γεννηθεί πιο παλιά από όλους. Κρατάω ακριβώς αυτό. Η οικογένεια, είτε η αναφορά στην οικογένεια, είτε αυτή η οικογένεια που φτιάχνει, κινητικότητα, η αρχική αφετηρία, δηλαδή φεύγει γιατί είναι σε ένα διέξοδο εκεί που βρίσκεται, το οποίο μπορεί να μην καταλαβαίνει ο ίδιος μικρός, και να ονειρεύεται ή να αναπολύει, να νοσταλγεί την παιδική του ηλικία, αλλά την παιδική ηλικία νοσταλγεί, όχι τα υπόλοιπα, τα ξεχνάει τις δυσκολίες και τα προβλήματα. Αυτά θυμώνται οι γονείς συνήθως. Την κινητικότητα λοιπόν και τη συνεχή τάση για αυτεξουσιότητα. Αρνείται να γίνει εργάτης. Πάει, εντάξει, δουλεύει, δουλεύουν πολύ. Το χαρακτηριστικό όλων αυτών των ανθρώπων είναι ότι δουλεύουν πάρα πολύ. Δουλεύουν σκληρά και δουλεύουν πολλές ώρες, άντρες, γυναίκες, παιδιά. Δεν είναι ότι δεν θέλουν να δουλέψουν. Το γεγονός ότι αποφεύγουν τη βιομηχανία δεν είναι γιατί είναι τεμπέληδες. Εντάξει, είναι δύσκολο πράγμα η βιομηχανία, από τον ανοιχτό χώρο των χωραφιών στην κλειστή φάμπρικα που είναι πνιγμένη στο μαλλί όταν είναι η ματουργείο ή η φαντουργείο ή στα οξέα ή στα... Αυτό που τους κάνει να αποφεύγουν είναι ότι επιδιώκουν με πάρα πολύ δουλειά, με πολύ πιο σκληρή δουλειά και με πιο ανασφαλείς συνθήκες, τουλάχιστον την πρώτη περίοδο, να

0: έχουν συγκεντρωθεί οι συνθήκες της σχετικής αδεξουσιότητας. Από όλα τα απομνημονεύματα που έχω χρησιμοποιήσει, 37 περίπου αν θυμάμαι καλά, από όλους αυτούς ελάχιστοι είναι αυτοί που τελείωσαν τη ζωή τους ως εργάτες και μάλλον δεν την έργαια, ως τεχνίτες την τελείωσαν, την επαγγελματική του ζωή. Οι περισσότεροι τελείωσαν με κάποιο ψιλικατζίδικο, με κάποιο μανάβικο, με ένα συμπλήρωμα που έκανε η γυναίκα στο πίσω δωμάτιο. Δηλαδή τελείωσαν τη ζωή τους εξασφαλίζοντας το βίο τους με βαθμούς ποικίλους αυτεξουσιότητας.
1: Να σταθούμε και στον Μικρασιάτη από την Ίγδη, τον Πέτρο Πασαλίδη. Τι χαρακτηριστικά θα κρατήσουμε από τον Πέτρο Πασαλίδη, από την Ίγδη της Καπαδοκίας?
0: Πρώτα απ' όλα την εκπληκτική προσαρμοστικότητα, εντυπωσιακή, αλλά που διευκολύνεται από το πλαίσιο ενσωμάτωσης που εξασφάλισε το ελληνικό κράτος και με ταχύτητα. Δεύτερον, θα πρέπει να δούμε ότι παρότι αυτός είναι από τη Μικρά Ασία, από την Ίγδη, ούτε καν από τις περιοχές της Σμύρνης, βαθύτερα δηλαδή.
1: Αγροτικές περιοχές.
0: Έχει τις ίδιες, την ίδια λογική συμπεριφορά με τον Αναφιώτη, στον οποίο αναφερθήκαμε πριν, και ο οποίος Αναφιώτης έχει την ίδια συμπεριφορά με κάποιον Ηπειρώτη ή κάποιον Θεσσαλό αγρότη που συναντιόνται στην Αθήνα, στον Πειραιά, στο Βόλο, στη Θεσσαλονίκη, κάπου στην Πάτρα, κάπου ας πούμε. Και έχουν την ίδια λογική. Αυτό ήταν ένα από τα στοιχεία που με έκανε και ξεπέρασα τα αρχικά κίνητρα.
1: Εγώ στον Πασαλίδη βλέπω ακόμα μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, κοίταξε, υπάρχουν παραλλαγές οι οποίες προκύπτουν και από τη φυσική ικανότητα
1: ιδιοσυγκρασία που έχει
0: ο καθένας, ναι, μια κάποια ευφυΐα. Λίγο πολύ όλοι πετυχαίνουν από τους 37 λοιπόν.
1: Ναι. Πετυχαίνουν ή επιβιώνουν? Τι θεωρούμε επιτυχία?
0: Πω, πετυχαίνουν το στόχο τους.
1: Το στόχο τους.
0: Από τους 37 λοιπόν, οι δύο από τους 37 που έχουμε
1: τις μαρτυρίες.
0: Ναι, έχουμε τα απομνημονεύματα, ναι, ναι. Και από άλλους αρκετούς. Αλλά τέλος πάντων, οι δύο είναι οι γνωστοί λαϊκοί τραγουδιστές, και την Γκρέη και ο Μουφλουζέλης. Άλλοι δύο γίνονται μικροεργολάβοι. Όχι τίποτε σπουδαίο, αλλά μικροεργολάβοι, αυτό. Και οι υπόλοιποι είναι αυτό. Ένα ψιλικατζίδικο, ένα μαγαζάκι, μια δουλειά, κάποια σύνταξη, γιατί κάπου υπήρχε κάτι. Άρχισε το, ξεκίνησε το ΙΚΑ. Το ΙΚΑ έκανε εξαιρετική δουλειά από το, όταν άρχισε να λειτουργεί, και οι λειτουργίες και οι απόγραφες κλπ.
1: Σε αυτό που είπατε, και θέλω να σταθούμε, ότι κάποιοι,
0: όλοι λοιπόν, για να ολοκληρώσω,
1: όλοι
0: εξασφαλίζουν αυτό που επιδίωκαν.
1: Το ποσοστό το μεγαλύτερο όμως είναι αυτό που καταφέρει να επιβιώσει, όχι αυτό που καταφέρει να πετύχει και να περάσει και ένα σκαλοπάτι πιο πάνω.
0: Γιατί, ναι, γιατί το πετύχει στη δική σας σκέψη και την διάχυτη σημερινή, είναι να πάει ψηλά.
1: Νομίζω αυτός δεν θα ήταν και ο σκοπός αρκετό.
0: Όχι, δεν ήταν αυτός ο σκοπός. Όχι. Ο σκοπός ήταν να επιβιώσουν αυτεξούσια. Όπως λέει κάποια στιγμή μέσα στο κείμενο ένας άλλος, ναι, λέει, έχω τη σύνταξή μου, η γυναίκα μου βοηθάει, κάποια δουλειά θα έκανε, τα παιδιά μου δίνουν στο χέρι, δεν θέλω τίποτε άλλο, αυτά.
1: Τους καλύπτει, καλύπτει τις ανάγκες του.
0: Μα απολύτως. Ένας άλλος λέει, ναι, έχω τη σύνταξή μου, έχω σύνταξη τώρα, δεν ξέρω ακριβώς τι εννοούν, αλλά τέλος πάντων μία κάποια σύνταξη. Έχω, βοηθάω και στο καφενείο δίπλα, η γυναίκα μου κρατάει ένα ψιλικατζίδικο και είμαστε εντάξει.
1: Άρα θεωρείτε ότι δεν ήταν πολλοί αυτοί που ήθελαν να ανέβουν και η κοινωνική τάξη?
0: Είναι αδύνατο να ανέβουν κοινωνική τάξη. Είναι πρώτον αδύνατο και δεύτερον αδιανόητο.
1: Άρα το έχουν συνειδητοποιήσει ότι αυτό είναι ανέφικτο.
0: Αρχίζει και γίνεται από τη, αρχίζει, απλώς, ναι, αρχίζει από τη δεκαετία του 60. Αρχίζει απλώς, όχι, δεν γίνεται. Οι πρώτες τάσεις, ναι, οι πρώτες αμυδρές εκδηλώσεις.
1: Πλησιάζουμε προς το τέλος και θέλω να κάνουμε και μια αναφορά στη μετανάστευση, γιατί και οι ακροατές μας, η Φωνή της Ελλάδας, ακούγεται σε ολόκληρο τον κόσμο και μας ακούν οι απόδημοι, οι ομογενείς, και θέλω να μιλήσουμε και για αυτό το κομμάτι.
0: Τώρα κάνουμε ένα βήμα και περνάμε στην μετανάστευση, την

0: μετά τον πόλεμο. Mm-hmm. Δηλαδή στη μετανάστευση στη Γερμανία, στο Βέλγιο, στην Αυστραλία.
1: Είχε όμως ξεκινήσει και νωρίτερα.
0: Σε αυτές τις χώρες όχι.
1: Όχι, στην Αμερική κυρίως.
0: Στην Αμερική έχει ξεκινήσει νωρίτερα, από το 1924.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά και πάλι είναι περιορισμένη τότε στην Αμερική. Δεν...
1: Μετά τον πόλεμο είναι το μεγάλο κύμα. Τις προσκλήσεις, τις αντίστοιχες.
0: Η μετανάστευση αρχίζει και πραγματοποιείται όταν αυτό το σύστημα, δηλαδή το κάτω-κάτω στρώμα, mm-hmm. η φτωχολογιά, δεν μπορεί να εξασφαλίσει το βίο. Τότε αρχίζει και τίθεται το θέμα. Τότε ανοίγει η αγορά της μετανάστευσης στη Γερμανία, στο Βέλγιο κλπ. Και αυτό το άνοιγμα της αγοράς, μια προσφορά δηλαδή, mm-hmm. συναντάει μια ζήτηση που είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να αντέξουν, αλλά όχι αυτοί που δεν έχουν απολύτως τίποτε, αυτοί που δεν μπορούν να αντέξουν την πτώση του ορίου ή πιο κάτω, τα πιο κάτω στρώματα.
1: Πιο κάτω. Mm.
0: Και η μετανάστευση φτιάχνει ένα καινούριο συμπλήρωμα σε αυτό τον τρόπο παραγωγής που μιλήσαμε, σε αυτή την τεχνογνωσία επιβίωσης, που είναι τα μεταναστευτικά εμβάσματα. Μέχρι που κάποιοι μεταναστεύουν πλήρως, πάει όλη η οικογένεια, φεύγει παραδείγματος χάρη, κάποιοι θείοι μου φύγαν και πήγαν στην Αργεντινή το 1950, αλλά έφυγε όλη η οικογένεια, οπότε...
1: Ναι. Οι περισσότεροι όταν ξεκίνησαν αυτό το ταξίδι της μετανάστευσης ήταν για λίγα χρόνια και να γυρίσουμε.
0: Ήταν αυτός για λίγα σκοπός. Χρόνια και να γυρίσουμε. Mm. Οι περισσότεροι, ναι, ήταν πάμε και βλέπουμε. Mm-hmm. Και εκεί αρχίζει το θέμα της διαφοροποίησης ταυτοχρόνως, γιατί είναι αφενός με μετανάστευση. Αφετέρου τότε... Mm-hmm. Τα λαϊκά στρώματα αυτά αρχίζουν να στέλνουν τα παιδιά τους σιγά σιγά ή πιο πάνω, όχι, αρχίζουν να στέλνουν τα παιδιά τους στο πανεπιστήμιο.
1: Και εκεί αλλάζουν όλα.
0: Αν μπορούσαν. Γιατί υπήρχαν και τα κοινωνικά φρονήματα κλπ. Και επειδή πολλοί από αυτούς ήταν αριστεροί, δεν μπορούσαν να πάνε τα παιδιά τους στο πανεπιστήμιο μέχρι το 64 που καθιερώθηκε το ακαδημαϊκό σύστημα και... πήγαιναν από το 64 και ύστερα. Εκεί αλλάζουν όλα και για τις γυναίκες.
1: Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας και θα σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Τι να κρατήσουμε από τους φτωχούς των πόλεων και ποια είναι η αξία της τεχνογνωσίας επιβίωσης, τι μπορεί να μας διδάξει αυτό σήμερα?
0: Να κρατήσουμε το σθένος τους, την επιμονή στο σχέδιό τους, το ενσωματωμένο σχέδιο που έχουν, την εκπληκτική αντοχή και την αφοβία απέναντι σε οποιαδήποτε εργασία μπορούσαν ή ήταν απαραίτητο να κάνουν. Αυτό και αυτό που πρέπει να κρατήσουμε σήμερα είναι αυτό. Μπορούμε να κάνουμε οποιαδήποτε εργασία για να ζήσουμε, όχι μόνο δεν είναι ντροπή, αλλά είναι εμπειρία σημαντική και εν πάση περιπτώσει αυτό που μας υποδεικνύουν αυτοί οι φτωχοί και εμπολείς αναλφάβητοι άνθρωποι, αυτό που μας υποδεικνύουν, η γνώση τους δηλαδή, είναι ότι ποτέ δεν μας δεσμεύει ένα πράγμα αν δεν θέλουμε.
1: Ας κρατήσουμε λοιπόν την τεχνογνωσία της επιβίωσης.
0: Ακριβώς.
1: Να είστε καλά, κύριε Πιζάνια. Σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν κοντά μας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Κάρολ, που με καλέσατε και εγώ.
1: Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Στο μικρόφωνο ήταν η Σταυρούλα Καραλή. Στην κονσόλα του ήχου Νίκος Αβοργινάκης. Κοντά μας ήταν ο ομότιμος καθηγητής ιστορίας και συγγραφέας του βιβλίου «Η φτωχή των πόλεων. Η τεχνογνωσία της επιβίωσης στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου» από το βιβλιοπωλείο της Εστίας, ο κύριος Πέτρος Πιζάνιας. Εμείς θα τα πούμε ξανά την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Ώρα Ελλάδος 11, UTC 8.
0: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Ώρα Ελλάδος 12. UTC 9.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Γεια σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής «Η δική μας πόλη». Εδώ με τη φωνή της Ελλάδας, στην Ελλάδα και τον κόσμο και όπου και αν βρίσκεστε να περνάτε καλά, γιατί είναι καλοκαιράκι και το καλοκαιράκι θέλει μια ξενιασιά, θέλει μια ελαφρότητα, θέλει το χαμένο χρόνο. Ακούσαμε λοιπόν ένα τραγούδι που συνδυάζει λίγο όλα αυτά με τον τρόπο του, σαν υπόστρωμα μελωδικό από κάτω δηλαδή, του Νίκου Πορτοκάλλου. Το καλοκαιράκι με αυτό ξεκινάμε. Πολλά τραγούδια σήμερα, ελάχιστος λόγος να φτιάξουμε μια μελωδική κατάσταση γύρω μας και να βάλουμε μέσα ό,τι πιο όμορφο μπορούμε για να περάσουμε καλά. Θέμης Δοδαμίτης, την επιμέλεια για την παρουσίαση της εκπομπής, και μαζί μου ο τεχνικός μας ο κύριος Κώστας Κυριακάκης. Καλή ακρόαση λοιπόν για 2 ώρες μαζί. Η δική μας πόλη, η δική σας πόλη είναι κοντά σας.

Νύχτα γλυκιά καλοκαιριού λοιπόν και νύχτα ξυλογιάστρα. Ένα άλλο θέμα του καλοκαιριού. Οι νύχτες. Αυτές οι γλυκές, οι ατέλειωτες νύχτες που οι ώρες περνούν πιο αργά. Σαν να μας λένε ότι προλαβαίνετε άνετα, μη βιαστείτε, να χωρέσετε εδώ ό,τι πιο όμορφο στη σκέψη, να το κάνετε πράξη και να σας βρει ένα απίθανο, ένα μοναδικό ξημέρωμα. Γιατί πολλές φορές τα ξημερώματα του καλοκαιριού είναι τελείως μοναδικά, το ένα από το άλλο φαίνεται, διαχωρίζεται με ένα κενό. Με ένα κενό που αφήνεται σε εμάς, στη φαντασία μας, να το πλάσουμε και να το αφήσουμε να τρέξει. Στο χρόνο, στη μέρα, στο φως.

Και βέβαια η παράδοση, δηλαδή το πιο απλό, το πιο φυσικό, το πιο ανθρώπινο, μπαίνει μέσα στο καλοκαίρι. Αν και το καλοκαίρι δεν είναι αυτό το πράγμα που λέμε τώρα, τότε το καλοκαίρι μας βρίσκει κουρασμένους. Ένα τριχαντηράκι λοιπόν είναι ό,τι καλύτερο και για τον ήχο του και για τη φαντασία μας και για την οπτική διάβγεια που μπορούμε να το διακρίνουμε να έρχεται από μακριά σιγά σιγά, σαν να μας φέρνει ένα νέο, ένα μαντάτο, έτσι για να μας αναστατώσει λιγάκι, αν και τριχαντηράκι.

Και βέβαια οι μεγάλοι δημιουργοί μας ύμνησαν, μελοποίησαν, θα λέγαμε με έναν τρόπο, έφεραν μια άλλη πλευρά του καλοκαιριού κοντά μας. Ο Μίκης Θεοδωράκης, με τα Χανιά ερωτευμένος, αλλά και τα παιδικά του χρόνια, με αυτά δεμένος, με τον αδερφό του, με την οικογένειά του, είχε στο μυαλό του, κάπου στο μυαλό του στριφογύριζε συνέχεια, ένα πλοίο προς τα Χανιά. Μια μεγάλη αυλή που έκρυβε μυστικά. Εκεί ο Γιάννης ήξερε να κρύβει τους στίχους, ποιος ξέρει γιατί. Και βέβαια το καλοκαίρι ήταν ένα τέλειωτο ταξίδι για τον Μίκη Θεοδωράκη, αλλά και για τον Μάνο Χατζηδάκη και για τον Νίκο Γκάτσο βέβαια. Η θάλασσα ήταν πάντα πλατιά, ατέλειωτη, σαν να λέμε μια ευχή προς την ελευθερία. Μια διάθεση χωρίς έλεγχο, ανεξέλεκτη, πλην όμως διάφανη και μαγική.

καλοκαίρι έφυγε και δεν το πήρε η βροχή. Ο πρώτος ήλιος έσβησε, τον έκλεψες εσύ. Οκτωβριανό ξημέρωμα, στο πλάι μου γυμνή. Ψευτικό δάκρυ μόστραρες και χάθηκες με τη βροχή.

Και η αναχώρηση του καλοκαιριού είναι πάντα ένα θέμα. Όμως, όπως είναι και η προσμονή. Δηλαδή εδώ και η αναχώρηση και ο ερχομός μοιάζουν να είναι κάτι ξεχωριστό, κάτι αξιοσημείωτο. Κάτι που μας καθυλώνει με ένα γιατί στην αρχή και με ένα καλωσόρισες στη συνέχεια. Και βέβαια είμαστε σε θέση πια να καταλάβουμε ότι οι εποχές έχουν τα όρια τους και είναι κάθετες σε ό,τι αφορά το καλοκαίρι.

Αυτοί οι παλιοί συνθέτες που είχαν σχέση και με τη ραδιοφωνία εδώ ήταν τόσο ακριβείς στα μέτρα τους, στα γραφτά τους, σε αυτά που φανταζόντουσαν και αυτά που αποτύπωναν ως μουσικές, ως ενορχιστρώσεις, ως που από μόνο του αυτό σε πήγαινε, θες δε θες, σε μια καλοκαιρινή κατάσταση. Δηλαδή, ο Σπύλιος Μεντής με το καλοκαιράκι, που έχει η καρδιά μου και η αγάπη μου καλοκαιράκι, είναι σαν να λέει «Δικαιούμαστε ένα μοναδικό καλοκαιράκι». Τι να το κάνουμε το άλλο τώρα, το καλοκαίρι το μαζικό αυτό που τρέχει και δεν προλαβαίνουμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Καλοκαιράκι λοιπόν, μέσα στην καρδιά μου, και βέβαια οι φωνές εκείνης της εποχής ήταν και αυτές με τον τρόπο τους, τη δυνατότητά τους, καλοκαιρινές, διάφανες, ταξιδιάρικες, ελεύθερες, αισθαντικές.

Και βέβαια το καλοκαιράκι, το καλοκαίρι δηλαδή, έχει τραγουδηθεί, έχει γραφτεί, έχει πάει στην ποίηση με πάρα πολύ τρόπο γλαφυρό και ξεχωριστό για τον καθένα. Ο Μανώλης Αναγνωστάκης έχει μιλήσει για τη θάλασσα. Βέβαια όλοι μιλούν για τη θάλασσα. Η θάλασσα στο καλοκαίρι είναι κυρίαρχο θέμα, πάνω-πάνω δηλαδή. Καλοκαίρι χωρίς θάλασσα δεν μπορεί να υπάρξει. Για τον Μανώλη Αναγνωστάκη λοιπόν η θάλασσα ήταν απέραντη, γαλάζια, βαθιά, και εμείς ξαπλώναμε στην άμμο με τα πρόσωπά μας στραμμένα. Αλλά εδώ υπάρχει ένα αλλά με τελίτσες. Το αφήνουμε σε εσάς λοιπόν αυτό, να το φανταστείτε όπως εσείς νομίζετε.

Και βέβαια η πρώτη λέξη που έρχεται στο μυαλό, και αυτό είναι το ζητούμενο, είναι ένας προορισμός, ένας κοινός τόπος που είναι ο τόπος της ανεμελιάς. Εκεί κάπου μπορεί κανείς πραγματικά να αισθανθεί τις ακτίνες του ήλιου να περνούν από πάνω του όσο πιο απαλά γίνεται, δηλαδή να τον τραβούν στην ανεμελιά. Ο χαμένος χρόνος εδώ είναι ένα απαραίτητο στοιχείο του καλοκαιριού. Δεν μπορείς να μην χάσεις το χρόνο. Δεν σου επιτρέπεται μέσα στο καλοκαίρι να μην χάσεις αυτό που όλο το χρόνο προσπαθείς να πιάσεις, είτε καταφέρνεις είτε όχι. Εδώ όμως αδιαφορείς για τα αποτελέσματα και χαίρεσαι την ελευθερία σου.

Βέβαια, ένα από τα πιο καλοκαιρινά θέματα στα 60's, θα έλεγα στον αιώνα, θα έλεγα, μελωδικότατο, ερωτικό, από αυτό που χάνεσαι μέσα στο καλοκαίρι, χάνεσαι μέσα στη μέρα, χάνεσαι μέσα στην ανθρώπινη σχέση, μέσα στη φαντασία, μέσα στον έρωτα. Αναμπέλ, λοιπόν, πάμε να τα απολαύσουμε.

Πάμε να ακούσουμε άλλα δύο υπέροχα τραγούδια, αφού πρώτα μιλήσουμε για τη δημοκρατία της παραλίας. Ποια είναι αυτή η δημοκρατία της παραλίας, άραγε? Είναι μια δημοκρατία που επιτρέπει και το να φωνάζει κανείς, να είναι μεγαλοφόνος. Μια παραλία που μοιάζει με έναν ξεχωριστό κόσμο, τον κόσμο του καλοκαιριού. Εκεί που ο καθένας αφήνει πίσω του τους τίτλους, τις ταμπέλες, τις εξουσίες που μπορεί να έχει, τη διακόσμηση που μπορεί να κουβαλά τον υπόλοιπο χρόνο, απογυμνώνεται από όλα αυτά και βγαίνει στην παραλία με διάθεση να είναι αυτός μόνος του με το νερό, μόνος του με ό,τι του αρέσει γύρω γύρω σε κόσμο. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, η δημοκρατία της παραλίας είναι μια δημοκρατία η οποία κάθε χρόνο, όλο το χρόνο του καλοκαιριού, είναι παρούσα για να μας θυμίζει ότι πολλά πράγματα δεν χρειάζονται, είναι περιτά, είναι βάρη, ενώ εμείς με τον εαυτό μας, με τους αγαπημένους μας, με τη θάλασσα, με την άμμο, με ό,τι πιο απλό και φυσικό υπάρχει γύρω μας, μπορούμε να περάσουμε πάρα πάρα πολύ όμορφα.

Και βέβαια το φως. Αυτό το φως λοιπόν του καλοκαιριού, για το οποίο έχουν τόσοι και τόσοι μιλήσει, και είναι ένα ξεχωριστό φως, ένα φως ελπίδας, εγκαρτέρησης πολλών πραγμάτων που νομίζουμε ότι θα έρθουν ή που αισθανόμαστε, αλλά ποιος μπορεί να μπει στο μυαλό του καθένα και να πει ότι αυτό δεν θα γίνει? Όταν το μυαλό σχεδιάζει τόπους φωτός, τότε τα πράγματα αρχίζουν όλα να γίνονται πολύ πιο όμορφα και πιο αποτελεσματικά. Και βέβαια, πάνω απ' όλα, αρχίζει να αχνοφαίνεται το φως της ίδιας της ζωής.

Και όπως είπα, καλοκαίρι χωρίς θάλασσα, αλλά και χωρίς νερό, Για σκεφτείτε λίγο. Σκεφτείτε ότι ο Χέρμαν Μέλβιλ έλεγε ότι μέσα στην καρδιά μου ήθελα πάντα να βρεθώ κοντά στο νερό. Νερό για τους Ιταλούς στη Ρώμη, στη Φλωρεντία κλπ. Το ψιθυρίζουν το νερό σαν να λένε έρωτας, σαν να λέμε έρχεται κάτι που ξαναγυρίζει τα πράγματα στα δεκαετία του 70, τότε που το φλερτ ξεκινούσε πρωί-πρωί, πήγαινε μέχρι αργά το βράδυ, αλλά το νερό ενδιάμεσα έρεε τόσο όμορφα που ο ήχος του ακουγόταν σαν χτύπη καρδιάς.

Οι κουβέντες λοιπόν δίπλα στο νερό, δίπλα στη θάλασσα, έχουν μια άλλη ηχητική δυναμική. Έχουν ένα άλλο ρυθμό, σαν να λένε στα πράγματα κάποιο πνεύμα: κοιτάξτε, μείνετε στη θέση σας όλα εσείς, εγώ βασιλεύω εδώ, στη δημοκρατία της παραλίας είμαι κυρίαρχος. Είμαι κυρίαρχη, εγώ θα καθορίσω το παιχνίδι όπως νομίζω, ώστε να ξεχαστείτε όλοι από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Και εδώ, δίπλα στο κύμα, σε μια σιωπηλή προσμονή, κάθε στιγμή σαν να φαίνεται ένα πρόσωπο, μάλλον λέω τώρα, γυναικείο θα πρέπει να είναι, το οποίο να κοιτάζει από μακριά και να δηλώνει μια παρουσία κάπως περίεργα μοναχική, αλλά σίγουρα οριακά ερωτική και ό,τι άλλο μπορεί να προκύπτει πίσω από όλα αυτά που φαίνονται σε μια πρώτη ματιά.

Και ένα λοιπόν σημαντικό πράγμα που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι τα καλοκαίρια πια αλλάζουν. Έχουμε μπει σε έναν κυκαιώνα μεγάλων αλλαγών. Το καλοκαίρι θέλει απαλότητα, τρυφερότητα, αγάπη, σεβασμό. Δεν μπορεί να χάνονται εκτάσεις ολόκληρες και να νομίζουμε ότι επειδή δίπλα μας υπάρχει λίγο νερό, ότι όλα είναι τακτοποιημένα. Να μην φτάσουμε σε σημείο να συνδέσουμε το καλοκαίρι με στιγμές ή με πλευρές της έννοιας του θανάτου. Έτσι γιατί μετά θα πάμε σε άλλα σκηνικά τα οποία θα αποφεύγουμε να σκεφτούμε καν τι μπορεί να προσφέρει το καλοκαίρι, θα κοιτάμε όμως πώς μπορούμε να αμυνθούμε, και αυτό δεν είναι το καλύτερο σε σχέση με την ξενιασιά που λέγαμε λίγο πριν, όπου εκεί ο χώρος είναι πραγματικά πολλές φορές τόσο άνετος που μοιάζει απέραντος, και αν στο απέραντο δεν υποκληθείς, αλίμονο τότε αυτό έρχεται να σου υπενθυμίσει ότι έπραξες με βίαιο τρόπο. Βία και καλοκαίρι λοιπόν δεν μπορούν να συμπορευτούν παραπάνω από κάποιες άτυχες στιγμές που ο ίδιος ο άνθρωπος έχει βάλει με κακό τρόπο το χέρι του.

Τα καλοκαίρια λοιπόν μένουν στη μνήμη. Είναι ένα πέρασμα μεταξύ επιθυμίας και πραγματικότητας. Είναι σαν να μεταναστεύει ο ίδιος ο άνθρωπος από τόπο σε τόπο. Ο ένας τόπος είναι μια καθημερινότητα που αρχίζει να μπερδεύει με τις εποχές. Ο άλλος τόπος είναι ο τόπος αυτός που αφήνεσαι μέσα στο χρόνο αδιαφορώντας γι' αυτόν, και βέβαια δεν υπάρχει περίπτωση καλοκαίρι και χρόνος να συμφιλειωθούν ποτέ. Είναι υπαρκτά και τα δύο, αλλά το καλοκαίρι αποδιώχνει τον χρόνο, όπως ο άνθρωπος θέλει να κρατάει στη μνήμη του όλα τα όμορφα και να ξεχνά ως διαμαγείας πολλές φορές αυτά που τον βαραίνουν. Και το καλοκαίρι θέλει οπωσδήποτε να είναι διάφανο και οι επιθυμίες, ακόμα και αν δεν έχουν πραγματοποιηθεί, να είναι στον ορίζοντα σαν να περιμένουν στην ώρα τους με υπομονή αλλά και ελπίδα και, γιατί όχι, με αισιοδοξία.

Υπάρχει λοιπόν και αυτή η πλευρά που θέλει προσοχή. Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης πολλές φορές μας τα έχει πει με πολλούς τρόπους αυτά τα πράγματα και στην Φόνησα μας γράφει, μας λέει δηλαδή, η θάλασσα πλατιά, γαλήνια, υποδέχτηκε το σώμα της με τη σιωπή του θανάτου. Η θάλασσα γίνεται εδώ ένας χώρος εξιλέωσης και βέβαια ο Παπαδιαμάντης δεν θα μπορούσε με τη σοφία αλλά και το λιτό τρόπο που αντιμετώπιζε τις εικόνες, τα πράγματα, τα γεγονότα, την ίδια τη ζωή, την ίδια την ιστορία, να πειθαρχεί ως προς το να μας δηλώνει την επικινδυνότητα ανάμεσα στην επιθυμία, στην πράξη, αλλά και στο αποτέλεσμα. Το σώμα λοιπόν είναι παρόν στο Παπαδιαμάντη, ο οποίος βέβαια υμνεί πάντα με το δικό του τρόπο, ακόμα και από την πλευρά της απώλειας, υμνεί τη ζωή, υμνεί τον άνθρωπο, υμνεί το σώμα και κυρίως βεβαίως το σώμα αυτό που φέρνει ζωή,

Εδώ λοιπόν στη δική μας πόλη με τραγούδια πάρα πολύ ωραία από το ελληνικό ρεπερτόριο και με μια εκπομπή που θα συνεχιστεί γιατί το καλοκαιράκι μας αρέσει, μας φτιάχνει έτσι κλίμα και βεβαίως και όσο δεν φεύγουμε ακόμα είναι σαν να ταξιδεύουμε. Εδώ λοιπόν στη δική μας πόλη με τη φωνή της Ελλάδας στο στούντιο Μη της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Θέμη Ζωδαμίτη στην επιμέλεια και την παρουσίαση αυτής της δίωρης εκπομπής και μαζί μου ο τεχνικός μας ο κύριος Κώστας Κυριακάκης. Να περνάτε καλά, να βρίσκεστε κοντά στο νερό, να αγαπάτε τους ανθρώπους, να έχετε φίλους, πραγματικά να σας τυπά την πόρτα ο έρωτας όταν και τον χρειάζεστε πραγματικά και φυσικά η απόλαυση να είναι κυρίαρχη και η ανθρωπιά πάνω-πάνω απ' όλα. Γεια και χαρά από το Θέμη Ρουδαμίτη που έχετε επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής για τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή «Η δική μας πόλη». Γεια σας.

0: Ώρα Ελλάδος 14, UTC 11.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσή και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος, με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
1: Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας.

Καλησπέρα και από εμένα σε δρόμους λαϊκούς, Έλενα Φαλιρέα. Ζωντανά να εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, Κώστας Γεωργακόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μου. 2:05 το μεσημέρι στην Ελλάδα πάντοτε, και ξεκινήσαμε την σημερινή μας εκπομπή με μια επιθυμία, φίλου ακροατή, από τη χτεσινή μας εκπομπή. Έτσι θα κλείσουμε και την σημερινή μας εκπομπή με άλλη μια επιθυμία, και στο ενδιάμεσο θα κάνουμε μια πολύ μικρή αναφορά σε έναν ξεχωριστό Έλληνα ποιητή, στιχουργό, πεζογράφο, λογοτέχνη, τον Μάνο Ελευθερίου. Αφιερωμένο λοιπόν εξαιρετικά το τραγούδι που μόλις ακούσαμε με τον Μανώλη Λιδάκη, η στίχη του Δημήτρη Κόγκου Μπαγιαντέρα, η σύνθεση του Χρήστου Νικολόπουλου, στον Νίκο που μας το ζήτησε από χτες τα Μαϊστράλια. Μάνος Ελευθερίου γεννήθηκε στην Ερμούπολη, τη Σύρου. Ακούσαμε στη χτεσινή μας εκπομπή τραγούδια που αναφέρονταν στην Σύρο. 12 Μαρτίου του 1938, ενώ έφυγε από τη ζωή 22 Ιουλίου του 2018. Εμείς φυσικά εδώ από την εκπομπή μας, και δεν θα προλάβουμε να ακούσουμε και όσα τραγούδια θα θέλαμε, θα μας απασχολήσει το λαϊκό ρεπερτόριο και ο Μάνος Ελευθερίου ως στιχουργός. Ένα γράμμα λοιπόν θα ακούσουμε για τη συνέχεια. Παραμένουμε στη δεκαετία του 90-1995 εδώ. Η μελοποίηση του Παντελή Θαλασσινού, Μάνος Ελευθερίου, «Η καρδιά μου είναι γράμμα».

Ο Μάνος Ελευθερίου γεννήθηκε στην Ερμούπολη. Έχει εκδώσει 8 ποιητικές συλλογές, 3 τόμους με πεζά, 3 λευκόματα και 4 τόμους για το θέατρο στην Ερμούπολη τον 20ο αιώνα, 1901-1921. Ο στιχουργός έχει στο ενεργητικό του περίπου 400 τραγούδια και έχει συνεργαστεί σχεδόν με όλους τους Έλληνες συνθέτες, διαβάζουμε στο εσώφυλλο του βιβλίου του Μάνου Ελευθερίου, «Ο καιρός των χρυσανθέμων», από τις εκδόσεις Μετέχνη, ένα βιβλίο που βραβεύτηκε με το κρατικό βραβείο μυθιστορήματος το 2005. Το βιβλίο εκδόθηκε το 2004, ενώ εμείς ακούσαμε «Σοκράτη Μάλαμα», η σύνθεση Μάνος Ελευθερίου, η στίχη και τους γέρους. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στο Χρήστο που μας ακούει από την Θεσσαλονίκη. Επίσης τη Σεμίρα που μας ακούει από την Πτολεμαϊδα, ευχαριστούμε πολύ για τα όμορφα λουλούδια. Και εμείς, να, αφού σας πω για τα μηνύματα, φυσικά μπορείτε να τα στείλετε, η χρέωση είναι δωρεάν, δεν υπάρχει δηλαδή, είναι χωρίς χρέωση, στον τηλεφωνικό αριθμό 69-300-78-283. Επαναλαμβάνω, 69-300-78-283. Είναι η εφαρμογή Viber της Φωνής της Ελλάδας, ενώ εμείς θα ακούσουμε για τη συνέχεια το πολύ αγαπημένο τραγούδι των Αγγέλων, τα Μπουζούκια. Χρήστος Νικολόπουλος, Μάνος Ελευθερίου, Ελένη Τσαλιγοπούλου και Μιχάλης Δημητριάδης.

Μάνος Ελευθερίου, Σταύρος Κουγιουντζής, Γιώργος Νταλάρας, η Ελεύθερη και ωραία. Ο Μάνος Ελευθερίου που εκτός από το μυθιστόρημά του που προείπαμε, το που πήρε και το κρατικό βραβείο μυθιστορήματος, ο καιρός των χρυσανθέμων, είχε γράψει και άλλα μυθιστορήματα όπως η γυναίκα που πέθανε δύο φορές, άνθρωπος στο πηγάδι πριν από το λιοβασίλεμα, συλλογή διηγημάτων, η μελαγχολία της πατρίδας μετά τις ειδήσεις των 8. Επίσης το 2010 κυκλοφόρησαν οι ποιητικοί του συλλογή «Ο νοητός λύκος», καθώς και ο θεατικός μονόλογος «Ο γέρος χορευτής». Το 2013 εκδόθηκαν η συγκεντρωτική έκδοση των στίχων του «Τα λόγια και τα χρόνια», καθώς και το χρονικό «Μαύρα μάτια», ο Μάρκος Ζουμπακάρης και η Συριανή κοινωνία στα χρόνια 1905-1920. Την ίδια χρονιά βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών για το συνολικό του έργο. Είχα την τιμή και τη χαρά να τον γνωρίσω εδώ στην ΕΡΤ, καθώς φυσικά ήταν πολύ συχνή η συνεργασία του Μάνου Ελευθερίου και με το δεύτερο πρόγραμμα. Συνεχίζουμε την ακρόασή μας, αυτές οι ξένες αγκαλιές. Μάνος Ελευθερίου, Ηλίας Ανδριόπουλος, Άλκης της Πρωτοψάλτη, τέλη της δεκαετίας του 70.

Μαρία Φαραντούρη, Μίκης Θεοδωράκης, Μάνος Ελευθερίου και ποιος τη ζωή μου. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στην Αρχοντία, επίσης στην Βάσο, επίσης στον Νίκο. Εμείς θα συνεχίσουμε την ακρόασή μας, πολύ αγαπημένο το επόμενο τραγούδι μέσα από το δίσκο του Γιάννη Μαρκόπουλου και του Μάνου Ελευθερίου, Θητεία του 1974. Στη διεύθυνση παραγωγής εδώ ο πατέρας μου Τάσος Φαλιρέας αναφέρεται και εκείνο στο βιβλίο του για αυτό το δίσκο. Μου είχε αναφερθεί και εμένα προσωπικά, είχε αναφερθεί και σε μένα προσωπικά και ο Γιάννης Μαρκόπουλος αλλά και ο Μάνος Ελευθερίου. Και φυσικά θα ακούσουμε το Λάκη Χαλκιά, Χαράλαμπο Γαργανουράκη, Τάνια Τσανακλίδου και Μαλαματένια Λόγια.

Πολύ αγαπημένο και αυτό το τραγούδι, Γιάννης Μαρκόπουλος και εδώ Μάνος Ελευθερίου, Γιώργος Δαλάρας και παραπονεμένα λόγια. Όπως προείπαμε, ο Μάνος Ελευθερίου γεννήθηκε στις 12 Μαρτίου του 1938 στην Ερμούπολη της Σύρου. Σε ηλικία 14 ετών ήρθε με την οικογένειά του στην Αθήνα. Το 1955 γνωρίζεται με τον Άγγελο Τερζάκη, ο οποίος τον οθεί να παρακολουθήσει μαθήματα στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Το 1960 αρχίζει να γράφει θεατρικά έργα και ποίηματα και δύο χρόνια αργότερα, σε ηλικία 24 ετών, εκδίδει την πρώτη του ποιητική συλλογή «Συνοικισμός». Παράλληλα γράφει στίχους για τραγούδια, μεταξύ των οποίων και το «Τρένο φεύγει στις 8» που αργότερα μελοποίησε ο Μίκης Θεοδωράκης. Εργάστηκε για 16 χρόνια στο περιοδικό Reader's Digest, ενώ κυκλοφορούν τα δύο πρώτα του βιβλία με διηγήματα, το «Διευθυντήριο 1964» και «Η Σφαγή 1965», διαβάζουμε από τον ηλεκτρονικό ιστότοπο της εταιρείας συγγραφέων. Και να ακούσουμε για τη συνέχεια Γιάννη Σπαρνό, Μάνο Ελευθερίου, Βίκη Μοσχολιού, κάτω από τη Μαρκίζα.

Κορυφαίο και αυτό το τραγούδι, Χαρούλα Αλεξίου, Μάνος Ελευθερίου, Χριστός Νικολόπουλος. Συγγνώμη. Ένα πολύτιμο μήνυμα, όλα τα μηνύματά σας είναι πολύτιμα. Μια ιστορία όμως εδώ. Έδωσαν το όνομα του Μάνου σε ένα ανοιχτό θέατρο στην Ερμούπολη. Στην πρεμιέρα ο Κυπουργός και η Ορχήστρα των Κυκλάδων έδωσαν συναυλία με τα τραγούδια του Μάνου Ελευθερίου. Στο τέλος τον έψανε ο συνθέτης να ανέβει στη σκηνή. Ένας άνθρωπος έφευγε τρέχοντας. Ο Μάνος, μας γράφει ο Γιώργος από τη Σύρο. Έτσι ήταν ο Μάνος Ελευθερίου, πραγματικά απέφευγε τα φώτα της δημοσιότητας, ήταν πολύ σεμνός. Και ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο από τη Σύρο που μοιράστηκε μαζί μας αυτή την ιστορία. Επίσης να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στο φιλοκρατή Χάρη που μας γράφει από την Κοζάνη. Επίσης τον Γιώργο από την Χαλκιδική, χρόνια πολλά για χτες. Συνεχίσουμε την ακρόασή μας. Δεκαετία του 70, Δήμος Μούτσης, Μάνος Ελευθερίου, Δημήτρης Μητροπάνος και η Σούστα πήγαινε μπροστά. Εντάξει, εμείς εδώ θα ακούσουμε ζωντανή ηχογράφηση, οπότε είναι διαφορετικές οι χρονολογίες.

Ο Μάνος Ελευθερίου το 1964 παρουσιάζεται στην ελληνική δισκογραφία. Συνεργάζεται με τον συνθέτη Χρήστο Λεοντή, τον Μίκη Θεοδωράκη, τον Δήμο Μούτσι, τον Γιάννη Μαρκόπουλο. Συνεργάστηκε επίσης με τον Σταύρο Κουγιουμτζή, τον Θανάση Καϊφίλια, τον Μάνο Χατζηδάκη, τον Θάνο Μικρούτσικο, τον Γιάννη Σπανό, τον Γιώργο Ζαμπέτα, τον Σταμάτη Κραουνάκη, τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη, τον Γιώργο Χατζινάσιο και πολλούς ακόμη. Παράλληλα έγραψε μυθιστορήματα, εικονογραφούσε παραμύθια για παιδιά και επιμελήθηκε διάφορα φωτογραφικά, κυρίως λευκόματα. Εμείς μόλις ακούσαμε τον Αντώνη Καλογιάννη, η σύνθεση του Μίκη Θεοδωράκη, η στίχη φυσικά του Μάνου Ελευθερίου, «Έχεις μάτια το φεγγάρι». Ενώ για τη συνέχεια να ακούσουμε και μια σύνθεση του Γιώργου Χατζινάσιου, είναι τέλη της δεκαετίας του 70, εδώ η Μαρινέλα και ο Μάνος Ελευθερίου γράφει ένα τραγούδι αφιερωμένο στην Ευτυχία Παπαγενοπούλου.

δρόμοι, ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Να μην ξεχάσω να καλωσορίσω στην παρέα μας την Τίνα που μόλις ήρθε από τα Χανιά. Και μία πολύ μικρή αναφορά σε έναν ξεχωριστό και πολύ σημαντικό Έλληνα καλλιτέχνη, ποιητή, στιχουργό, πεζογράφο, του Μανώ Ελευθερίου. Θα συνεχίσουμε και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, Κώστας Γεωργακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Και εδώ από την συνεργασία του με τον Στέλιο Καζαντζίδη και τον Θανάση Πολυκανδριώτη, δεκαετία του 80 εδώ, αν ρωτάς να σου πω.

0: Ώρα Ελλάδος 15. UTC 12.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Τι μένει όταν αφαιρέσεις το προφανές?
1: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
0: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
1: Στο Καστελόριζο. Εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
0: Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
1: beyondborders.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
3: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε σε δρόμους λαϊκούς. Έλενα Φαλιρέα, ζωντανά από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Δεύτερη ώρα εκπομπής, Κώστας Γεωργακόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου. 3:05 το μεσημέρι στην Ελλάδα πάντα. Και εμείς συνεχίζουμε την πολύ μικρή μας αναφορά στον πολύ σπουδαίο και σημαντικό Έλληνα ποιητή, στιχουργό, πεζογράφο και πολλά ακόμη, το Μάνο Ελευθερίου, που γεννήθηκε στην Ερμούπολη της Σύρου το 1938, ενώ έφυγε από τη ζωή 22 Ιουλίου του 2018. Και θα ξαναπούμε κάποια βιογραφικά στοιχεία σε σχέση με τον Μάνο Ελευθερίου, ενώ μόλις ακούσαμε την πολύ αγαπημένη Σωτηρία Μπέλου από το δίσκο «Ξένες πόρτες». Τις ξένες πόρτες με χτυπάς, εμείς μόλις ακούσαμε το 1985, Ηλίας Ανδριόπουλος, Μάνος Ελευθερίου. Ακόμη ένα τραγούδι από την συνεργασία της Σωτηρία Μπέλου με τον Μάνο Ελευθερίου, λίγο πιο πίσω στο χρόνο, το 1976 εδώ. Και από το δίσκο Σεριάνη στον Παράδεισο θα ακούσουμε το τραγούδι του Βασίλη Δημητρίου και του Μάνου Ελευθερίου, το «Πιτσιρικάκι».

Όπως είπαμε, ο Μάνος Ελευθερίου γεννήθηκε στη Σύρο, στην Ερμούπολη. Έχει εκδώσει 8 ποιητικές συλλογές, 3 τόμους με πεζά, 3 λευκόματα και 4 τόμους για το θέατρο στην Ερμούπολη τον 20ο αιώνα, 1901-1921. Ως στιχουργός έχει στο ενεργητικό του περίπου 400 τραγούδια και έχει συνεργαστεί σχεδόν με όλους τους Έλληνες συνθέτες. Διαβάζουμε αυτό το πολύ μικρό βιογραφικό του Μάνου Ελευθερίου από το εσώφυλλο του βιβλίου του, του μυθιστορήματος του «Ο καιρός των χρυσανθέμων», που εκδόθηκε το 2004 και πήρε το κρατικό βραβείο το 2005. Άνθρωπος χαμηλών τόνων ο Μάνος Ελευθερίου, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά και στο μήνυμά του ο Γιώργος που μας έστειλε από την Σύρο, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να στείλουμε επίσης τους χαιρετισμούς μας στην Ήλια που μας ακούει από την Κρήτη, καλή Κυριακή. Να έχουμε το Δημήτρη που μας ακούει από την Σάμο, την Καλλιρόη. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στην εφαρμογή Viber της Φωνής της Ελλάδας χωρίς χρέωση, στέλνοντας το μήνυμά σας στον τηλεφωνικό αριθμό 69 300 78 283. Επαναλαμβάνω, 69 300 78 283. Και για τη συνέχεια θα ακούσουμε ακόμη μια σύνθεση του Γιάννη Σπανού σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου με τη Βίκη Μουσχολιού, και «Ναύτης βγήκε στη στεριά».

Ο Μάνος Ελευθερίου σε ηλικία 14 ετών μετακομίζει με την οικογένειά του από τη Σύρο στην Αθήνα. Το 1955 γνωρίζεται με τον Άγγελο Τερζάκη, ο οποίος τον οθεί να παρακολουθήσει μαθήματα στη δραματική σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Το 1956 γράφτηκε στο τμήμα θεάτρου της σχολής Σταυράκου με καθηγητές τον Χρήστο Βαχλιώτη, τον Γιώργο Θεοδοσιάδη και τον Γρηγόρη Γρηγορίου. Το 1960 στα Ιωάννινα, όπου βρέθηκε για να υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία, άρχισε να γράφει θεατρικά έργα και ποίηματα, ενώ το 1962 σε ηλικία μόλις 24 ετών δημοσίευσε την πρώτη του ποιητική συλλογή με τίτλο «Συνοικισμός». Ενώ εμείς μόλις ακούσαμε ακόμη μια σύνθεση του Γιάννη Σπανού, η στίχη εδώ και εδώ του Μάνου Ελευθερίου, «Ώρα αναχωρήσεως», με τη Βίκη Μουσχολιού. Φυσικά να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας και να ευχαριστήσουμε τη Χριστίνα που μας έγραψε μήνυμα από το Γαλάτσι για τα καφενεία. Ακόμη ένα τραγούδι που αναφέρεται στα καφενεία, αυτή τη φορά η σύνθεση της Νένας Βενετσάνου από το δίσκο της Καφέ Γκρέκο, η στίχη του Μάνου Ελευθερίου και ένα τραγούδι για τα παραθαλάσσια καφενεία.

Υπέροχος Γιάννης Πάριος εδώ, Σταύρος Ξαρχάκος, Μάνος Ελευθερίου και είναι αρρώστια. Τα τραγούδια Μάνος Ελευθερίου που σε ηλικία 24 ετών εκδίδει την πρώτη του ποιητική συλλογή το 1962, συνοικισμός. Παράλληλα γράφει στίχους για τραγούδια, μεταξύ των οποίων και το «Τρένο φεύγει στις 8» που αργότερα μελοποίησε ο Μίκης Θεοδωράκης, θα τα ακούσουμε και εμείς στη συνέχεια της εκπομπής, ενώ εργάστηκε για 16 χρόνια στο περιοδικό Reader's Digest. Ενώ κυκλοφορούν τα δύο πρώτα του βιβλία με διηγήματα, το «Διευθυντήριο» 1964 και «Η Σφαγή» το 1965. Το 1964 παρουσιάζεται στην ελληνική δισκογραφία, συνεργάζεται με τον συνθέτη Χρήστο Λωτή, Μίκη Θεοδωράκη, Δήμο Μούτση, Γιάννη Μαρκόπουλο, Σταύρο Κουγιουμτζή, Θανάση Γαϊφίλια, Μάνο Χατζηδάκη, Θάνο Μικρούτσικο, Γιάννη Σπανό, Χρήστο Νικολόπουλο, Γιώργο Σαπέτα, Σταμάτη Κραουνάκη, Λουκιανό Κιλοεδόνη και πολλούς ακόμη. Εμείς θα επιστρέψουμε στη συνεργασία του με τον Δήμο Μούτση για να ακούσουμε τον Δημήτρη Μητροπάνο και Σμύρνη και Αϊβαλή.

0: Γρηγόρης Πιθηκότσης εδώ μέσα σε κήπο. Κάθισα Μίκης Θεοδωράκης και Μάνος Ελευθερίου. Φυσικά ο Μάνος Ελευθερίου που παράλληλα με τη συγγραφή μυθιστορημάτων εικονογραφούσε παραμύθια για παιδιά, ενώ είχε επιμεληθεί και διάφορα φωτογραφικά, κυρίως λευκόματα. Όπως προείπαμε, το πρώτο του μυθιστόρημα, ο καιρός των Χρυσανθέμων, τιμήθηκε με το κρατικό βραβείο λογοτεχνίας το 2005, ενώ το 2013 βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών για το συνολικό του έργο, ενώ εμείς θα επιστρέψουμε τώρα στον Γιάννη Μαρκόπουλο για να ακούσουμε ένα τραγούδι μέσα από το δίσκο «Βαριά Λαϊκά» του 1982 με τραγουδιστές τον Ηλία Κλωναρίδη, τη Βασιλική Λαβίνα, τον Μιχάλη Μενιδιάτη και τη Γιώτα Λίδια. Τον Μιχάλη Μενιδιάτη θα ακούσουμε, η στίχη του Μάνου Ελευθερίου φυσικά και τα δικά σου τα σχολεία.
1: Στα δικά σου τα σχολεία είμαι από μικρό παιδί, μα ούτε ανάγνωση γνωρίζω, ούτε δυστυχώς γραφή.

σαν το γάλα μιας μητέρας που φαρμάκωσε παιδί. Έτσι μοιάζει ο αέρας που μας έδωσες εσύ.

Και εδώ Μίκης Θεοδωράκης, Μάνος Ελευθερίου, Μιχάλης Γιολάρης στην ερμηνεία και σε αυτή τη γειτονιά. Επιστρέφουμε τώρα στη συνεργασία του Μάνου Ελευθερίου με την Μαρινέλα. Και εδώ ο Γιώργος Χατζινάσιος στη σύνθεση. Τέλη της δεκαετίας του 70 ακόμη ένα τραγούδι που αναφέρεται στον καφέ, ναι. Έγινε ο κόσμος καφενές.

Αυτός τους στίχους έγραψε ο Μάνος Ελευθερίου στις αρχές της δεκαετίας του 60, όπου βρέθηκε για να υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία το 1900, στα Ιωάννινα, συγγνώμη. Αυτός τους στίχους μεταγενέστερα μελοποίησε ο Μίκης Θεοδωράκης. Συνεργάστηκε με τον συνθέτη Χρήστο Λοντή και με τον Μίκη Θεοδωράκη, με τους οποίους η συνεργασία διακόπηκε εξαιτίας της δικτατορίας. Τα συγκεκριμένα τραγούδια πρωτοκυκλοφόρησαν το 70 στο Παρίσι. Το τρένο φεύγει στις 8, εμείς ακούσαμε εδώ με τη Χαρούλα Αλεξίου και με τη Δήμητρα Γαλάνη. Θα αλλάξουμε κλίμα καθώς φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της πρώτης ώρας της εκπομπής. Ακούσαμε και άλλες συνθέσεις του Σταύρου Κουγιουντζή σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου. Εδώ θα ακούσουμε το Γιάννη Καλατζή, στα δεύτερα φωνητικά η Χαρούλα Αλεξίου και «Δεν κοιτάς που ξενυχτάω».

Ζήσαμε και δεν ζήσαμε, ο Στράτος Διονυσίου στο τραγούδι του Μάνου Ελευθερίου και του Βασίλη Δημητρίου, αρχές της δεκαετίας του 70, κλείνοντας αυτή την πολύ μικρή μας αναφορά στον ξεχωριστό και πολύ σημαντικό Έλληνα ποιητή, στιχουργό, πεζογράφο και πολλά ακόμη, τον Μάνο Ελευθερίου, που γεννήθηκε στη Σύρο, στην Ερμούπολη, το 1938 και έφυγε από τη ζωή στην Αθήνα 22 Ιουλίου του 2018. Και όπως σας είπα και από την αρχή της εκπομπής, ξεκινήσαμε με μια επιθυμία ακροατή, τα Μαϊστράλια με το Μανώλη Λιδάκη. Έτσι θα κλείσουμε και την σημερινή μας εκπομπή με μια επιθυμία. Δηλαδή περίπου θα κλείσουμε. Να ακούσουμε λοιπόν ένα τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη, καθώς θα πάμε και πιο πίσω στο χρόνο. Το αφιερώνουμε εξαιρετικά, μάλλον ο Γρηγόρης το αφιερώνει στον Νίκο και στη Δέσποινα. Είναι της ταβέρνας το ρολόι. Θα ακούσουμε την πρώτη καταγραφή από τη Γιώτα Λίδια και τον Σταύρο Καμπάνη το 1958.

Ξεδρόμους Λέγκους, Έλενα Φαλιρέα, Κώστας Γεωργακόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου, πιο παλιά ηχογράφηση, 1939, Παναγιώτης Τούντας, Στράτος Παγιουμτζής, το Μινόρα της Ταβέρνας, το Μπουζούκι, ο Βασίλης Τσιτσάνης.

0: Ώρα Ελλάδος 16, UTC 13.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Αρχίσαμε την εκπομπή με Beds Are Burning. Το θυμάσαι αυτό το τραγούδι?
1: Το θυμάμαι και μου άρεσε πολύ και εξακολουθεί να μου αρέσει πολύ.
0: Εγώ δεν ξέρω αν εξακολουθεί να μου αρέσει τώρα πολύ, αλλά πραγματικά επειδή έχουμε παρόμοια αντίστοιχη ηλικία, μην πω και την ίδια χρονιά, εννοείται το θυμάμαι και εγώ πάρα πολύ. Η Midnight Oil είναι μια παγκοσμίως γνωστή αυστραλιανή rock μπάντα. Δημιουργήθηκε στο Σίδνεϊ το 1972. Έγιναν διάσημοι όχι μόνο για τη μουσική τους, αλλά και για τον έντονο πολιτικό και περιβαλλοντικό τους ακτιβισμό. Ο τραγουδιστής τους, Peter Garrett, είναι μία ιδιαίτερη προσωπικότητα, θα λέγαμε. Εκτός από τη χαρακτηριστική σκηνική του παρουσία, ασχολήθηκε ενεργά με την πολιτική. Διετέλεσε υπουργός περιβάλλοντος και υπουργός παιδείας της Αυστραλίας. Έτσι, για να δούμε τι μπορεί να κάνει ένας μουσικός όταν πραγματικά είναι συγχρόνος και ακτιβιστής και έχει έτσι έντονο πολιτικό χαρακτήρα στη μουσική του. Υπάρχει λόγος βεβαίως που ακούσαμε αυτό το τραγούδι και ξεκινήσαμε σήμερα την εκπομπή μας. Καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Γλυκιά Ζωή, όπως κάθε Παρασκευή απόγευμα από τις 5 μέχρι τις 7 ώρα Ελλάδας. Εδώ, στη Φωνή της Ελλάδας, το ραδιόφωνο για τους Έλληνες σε κάθε γωνιά του κόσμου.
1: Στα μικρόφωνα είναι η Νατάσα Φυσαρίωνος και ο Νίκος Ιωαννίδης.
0: Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Κωστόπουλος.
1: Αυτό το ταξίδι μας θα είναι ηνικό και μεγαλύτερο από τα συνηθισμένα, σε απόσταση αλλά και σε διάρκεια. Θα πάμε στην Αυστραλία για να πάρουμε μια εικόνα από την ηνική της διάσταση.
0: Στη σημερινή εκπομπή, το πρώτο μέρος του αφιερώματος στην Αυστραλία, θα μάθουμε την ιστορία της, τη σχέση με το κρασί, την παρουσία των κρασιών της στην Ελλάδα.
1: Και στην επόμενη εκπομπή, την άλλη Παρασκευή, η Γλυκιά Ζωή θα ταξιδέψει μαζί σας στην Αυστραλία για να δούμε τη διείσδυση των ελληνικών κρασιών εκεί, στην αγορά της Αυστραλίας.
0: Το κρασί είναι ένας από τους πιο άμεσους τρόπους για να γνωρίσουμε μια χώρα, την ιστορία και την κουλτούρα μιας χώρας, ενός λαού ή στη συγκεκριμένη περίπτωση των ανθρώπων που κατοικούν εκεί. Είτε είναι ηθαγενείς, είτε προέρχονται από πολλές και διαφορετικές χώρες, αλλά έχουν κάνει πατρίδα τους την Αυστραλία.
1: Η Αυστραλία είναι γεωγραφικά μακριά. Στο κρασί όμως είναι παρούσα εδώ και δεκαετίες. Με σταθερή εξαγωγική στρατηγική, με οργανωμένο σύστημα παραγωγής και με σημαντική ελληνική κοινότητα που λειτουργεί ως γέφυρα.
0: Η αφορμή για τη σημερινή εκπομπή ήταν μια γευσιγνωσία Αυστραλιανών κρασιών στην Αθήνα. Μια ευκαιρία να δούμε τα κρασιά από κοντά και να θέσουμε πιο ουσιαστικά ερωτήματα.
1: Τι σημαίνει σήμερα Αυστραλιανό κρασί?
0: Πώς λειτουργεί μια χώρα που έχει επενδύσει συστηματικά στην έρευνα και στη συλλογή δεδομένων?
1: Πώς διαχειρίζεται το νερό, το κλίμα και την παραγωγική της κλίμακα?
0: Και τι σημαίνει όταν μια ελληνική ποικιλία όπως το ασύρτικο καλλιεργείται πλέον στην άλλη άκρη του κόσμου?
1: Πάμε να τα δούμε με στοιχεία και με ανθρώπους του κρασιού που θα δώσουν απαντήσεις στα ερωτήματά μας.
0: Ξεκινάμε.
1: Είμαστε στο 1788. Φανταστείτε τις συνθήκες. Μέσα στο Borrowdale, ένα από τα 11 πλοία του πρώτου στόλου που αναχώρησαν από την Αγγλία το 1787 υπό τη διοίκηση του Arthur Phillip.
0: Η αποστολή οργανώθηκε από τη Βρετανική κυβέρνηση με έναν σαφή στόχο, τη δημιουργία αποικίας καταδίκων στη Νέα Νότια Ουαλία μετά την απώλεια των Αμερικανικών αποικιών. Η Βρετανία αναζητούσε νέο τόπο μεταφοράς κρατουμένων και επέκτασης της αυτοκρατορίας της.
1: Στα πλοία επιβαίνουν περίπου 1.400 άνθρωποι. Κατάδικοι, στρατιώτες, αξιωματικοί, διοικητικό προσωπικό και οικογένειες. Μαζί τους ταξιδεύουν ζώα, σπόροι, εργαλεία, γεωργικός εξοπλισμός και φυτικό υλικό. Ανάμεσα στα εφόδια βρίσκονται και κλίματα αμπέλου.
0: Ο στόλος φτάνει στον κόλπο Botany Bay τον Ιανουάριο του 1788 και στη συνέχεια μετακινείται στο Port Jackson, όπου ιδρύεται ο πρώτος μόνιμος οικισμός στο Sydney Cove.
1: Από την πρώτη στιγμή η αποικία χρειάζεται αυτάρκεια. Η καλλιέργεια της γης είναι επιτακτική ανάγκη. Το αμπέλι εντάσσεται στο αγροτικό σχέδιο μαζί με σιτηρά, λαχανικά και οποροφόρα.
0: Οι πρώτες φυτεύσεις γύρω από το Σίδνεϊ είναι οι πειραματικές. Το κλίμα, τα εδάφη και η έλλειψη εμπειρίας σε υποτροπικές συνθήκες δημιουργούν δυσκολίες. Η παραγωγή είναι περιορισμένη, όμως η βάση έχει τεθεί.
1: Στις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα η αποικία σταθεροποιείται. Οι φυτεύσεις επεκτείνονται δυτικά σε περιοχές όπως το Παραμάτα και το Κάμπντεν. Παραγωγοί όπως ο Τζον Μακάρθουρ και ο Γκρέγορι Μπάξλαντ συμβάλλουν στη συσσόρευση εμπειρίας και στην αναζήτηση κατάλληλων ποικιλιών.
0: Στις αρχές της δεκαετίας του 1830 εμφανίζεται μια μορφή που επηρεάζει καθοριστικά την πορεία του Αυστραλιανού κρασιού, ο James Busby. Γεννημένος το 1801 στο Εδιμβούργο, με γεωργικές σπουδές και έντονο ενδιαφέρον για την αμπελουργία, μετακινείται στη Νέα Νότια Ουαλία σε μία περίοδο όπου η Βρετανική Αυτοκρατορία αναζητά βιώσιμες αγροτικές καλλιέργειες για τις αποικίες της.
1: Ο Busby αντιλαμβάνεται ότι το μέλλον της αμπελουργίας στην Αυστραλία δεν μπορεί να βασιστεί σε τυχαίες φυτεύσεις. Χρειάζεται ποικιλιακή επιλογή και συστηματική γνώση.
0: Το 1831 ταξιδεύει στην Ευρώπη με συγκεκριμένο στόχο, τη συλλογή φυτικού υλικού. Επισκέπτεται αμπελουργικές περιοχές της Γαλλίας και συγκεντρώνει περισσότερα από 500 μοσχεύματα.
1: Τα μοσχεύματα αποστέλλονται στην Αυστραλία και φυτεύονται αρχικά στον βοτανικό κήπο του Σίδνεϊ. Από εκεί διανέμονται σε παραγωγούς. Ο Busby επιχειρεί να δημιουργήσει μια ποικιλιακή βάση ικανή να προσαρμοστεί σε διαφορετικά εδάφη και κλίματα.
0: Μέσα από αυτή τη διαδικασία εγκαθίστανται ποικιλίες όπως το Σιράς, το Καμπερνέ Σοβινιόν, το Γκρενάζ και το Ρίσλινγκ. Η συμβολή του δεν περιορίζεται στη μεταφορά γενετικού υλικού. Εισάγει μια πιο οργανωμένη προσέγγιση στην αμπελουργία.
1: Από τη δεκαετία του 1840 το κέντρο βάρους μεταφέρεται στη Νότια Αυστραλία. Η περιοχή γύρω από την Αδελαίδα αναπτύσσεται δυναμικά. Το 1844 ιδρύεται το ενοπείο Penfolds στο Madgill Estate. Μετανάστες γερμανικής καταγωγής εγκαθίσταται στην παρόσα βάλη και οργανώνουν οικογενειακές αμπελουργικές επιχειρήσεις.
0: Η παραγωγή αυξάνεται και κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα δημιουργούνται σταθερές εξαγωγικές ροές προς τη Μεγάλη Βρετανία. Το κρασί αποκτά οικονομική σημασία για την αποικία.
1: Στις αρχές του 20ου αιώνα η αμπελουργία έχει διαμορφώσει βασικές περιοχές και σταθερή ποικιλιακή βάση. Η ομοσπονδιοποίηση του 1901 δημιουργεί ενιαίο εθνικό πλαίσιο και οι υποδομές ενισχύονται.
0: Για αρκετές δεκαετίες, σημαντικό μέρος της παραγωγής αφορά ενισχυμένους ίνους για τη βρετανική αγορά. Η εικόνα αυτή θα αλλάξει ριζικά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η τεχνολογία εισέρχεται δυναμικά στην υνοποίηση και οι ξηροί ίνοι κερδίζουν έδαφος.
1: Το 1955 ιδρύεται το Australian Wine Research Institute στην Αδελαίδα. Η επιστημονική έρευνα συνδέεται θεσμικά με την παραγωγή.
0: Τις δεκαετίες του 1960 και 1970 επεκτείνονται οι αρδευόμενες ζώνες στο Riverland και στο Murray Darling. Στη δεκαετία του 1980 ενισχύεται η εξαγωγική στρατηγική και καθιερώνεται η ποικιλιακή επισήμαση σε ετικέτες. Στη δεκαετία του 1990 η Αυστραλία καταγράφει έντονη άνοδο εξαγωγών και οργανώνει το σύστημα γεωγραφικών ενδείξεων. Η χώρα εισέρχεται στον 21ο αιώνα με οργανωμένη ποικιλιακή βάση, ισχυρή ερευνητική υποστήριξη και ξεκάθαρη εξαγωγική στρατηγική.
1: Πάμε να μιλήσουμε και για τα bulk wine. Η Αυστραλία δεν έκτισε την παρουσία της στα ελληνικά πράγματα μόνο με εμβληματικά σειράς και single vineyards κρασιά, δηλαδή κρασιά με σταφύλια που προέρχονται από συγκεκριμένους αμπελώνες. Τη δεκαετία του 1990 η Αυστραλία καταγράφει έντονη άνοδο εξαγωγών και οργανώνει το σύστημα γεωγραφικών ενδείξεων.
0: Την ίδια περίοδο επενδύει συστηματικά και στη μαζική παραγωγή. Σε εκτεταμένες αρδευόμενες περιοχές, όπως το Riverland και το Murray Darling, δημιουργείται ισχυρή βάση bulk κρασιού. Σταθερή ποιότητα, καθαρό ποικιλιακό προφίλ, ανταγωνιστική τιμή.
1: Οι μεγάλες αλυσίδες λιανικής στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις Ηνωμένες Πολιτείες απορροφούν σημαντικούς όγκους. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000 το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί τη μεγαλύτερη αγορά σε όγκο για το Αυστραλιανό κρασί. Τα supermarket brands προσφέρουν ρευστότητα και εξαγωγική αυτοπεποίθηση.
0: Μετά το 2008, η υπερπαραγωγή και η πίεση στις τιμές οδηγούν σε αναδιάρθρωση. Μειώνονται εκτάσεις και η στρατηγική μετατοπίζεται σταδιακά από τον όγκο στην αξία.
1: Έτσι διαμορφώνεται το διπλό μοντέλο που χαρακτηρίζει την Αυστραλία μέχρι σήμερα. Μεγάλη παραγωγική ικανότητα και ταυτόχρονα προσπάθεια ενίσχυσης της premium κατηγορίας.
0: Και φτάσαμε στο σήμερα. Η χώρα μπήκε στον 21ο αιώνα με οργανωμένο αμπελουργικό χάρτη, με ερευνητική υποστήριξη και με ισχυρή εξαγωγική παρουσία. Η διαφοροποίηση περιοχών, η ποικιλιακή βάση και η τεχνική γνώση αποτελούν τα θεμέλια της σημερινής της εικόνας.
1: Σήμερα λοιπόν η Αυστραλία παραμένει μία από τις μεγαλύτερες υνοπαραγωγικές χώρες του κόσμου. Βρίσκεται σταθερά στην πρώτη πεντάδα, καλλιεργεί περίπου 145.000 εκτάρια αμπελώνων και η ετήσια παραγωγή φτάνει περίπου τα 1,2 δισεκατομμύρια λίτρα ανάλογα με τη χρονιά.
0: Δραστηριοποιούνται περίπου 2.000 συνοποιεία από μεγάλους ομίλους έως μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις. Η παραγωγή συγκεντρώνεται κυρίως στη Νότια Αυστραλία, που αντιπροσωπεύει πάνω από το μισό του συνολικού όγκου και ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό της αξίας. Ακολουθούν η Νέα Νότια Ουαλία, η Βικτόρια, η Δυτική Αυστραλία και η Τασμανία.
1: Περίπου το 60% της παραγωγής εξάγεται. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών του κλάδου κυμαίνεται στα 6 με 7 δισεκατομμύρια αυστραλιανά δολάρια. Η εσωτερική κατανάλωση παραμένει σταθερή στα 21 με 23 λίτρα ανακάτοικο ετησίως.
0: Η σύγχρονη εικόνα της χώρας βασίζεται σε τρεις άξονες. Πρώτος άξονας, η γεωγραφική διαφοροποίηση. Περισσότερες από 60 αναγνωρισμένες γεωγραφικές ενδείξεις ορίζουν περιοχές και υποπεριοχές σε όλη τη χώρα. Δεύτερος άξονας, η τεχνική υποστήριξη. Το Australian Wine Research Institute παρέχει επιστημονική στήριξη σε ζητήματα μικροβιολογίας, σταθερότητας, διαχείρισης τανινών και αρωματικής ανάλυσης. Η έρευνα συνδέεται άμεσα με την παραγωγή και τη διαχείριση του αμπελώνα.
1: Κομβικό ρόλο στο συντονισμό του κλάδου έχει το Wine Australia, ο εθνικός οργανισμός για το κρασί, που λειτουργεί υπό την εποπτεία της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης. Χρηματοδοτείται από εισφορά των παραγωγών, ανατόνο σταφυλιού και από κρατική συμμετοχή. Δεν ασχολείται μόνο με την προώθηση των εξαγωγών, συγκεντρώνει και δημοσιεύει δεδομένα για παραγωγή, αποθέματα και διεθνείς αγορές. Χρηματοδοτεί ερευνητικά προγράμματα και χαράσει στρατηγική.
0: Τα τελευταία χρόνια έχει καταγράψει πλεονάζοντα αποθέματα και με βάση αυτά τα δεδομένα έχουν εισηγηθεί προγράμματα εκρίζωσης και αναδιάρθρωσης με στόχο τη μείωση της παραγωγικής δυναμικότητας και τη βελτίωση της αξίας ανά εκτάριο. Η προσέγγιση είναι μετρήσιμη και βασισμένη σε δεδομένα. Ο κλάδος παρακολουθεί σε ετήσια βάση όγκο, αξία και αποθέματα, ώστε οι αποφάσεις να λαμβάνονται με βάση αριθμούς.
1: Τρίτος άξονας είναι η προσαρμογή στο κλίμα. Η διαχείριση του νερού αποτελεί κεντρικό ζήτημα, ιδιαίτερα σε περιοχές με άρδευση από τον ποταμό Murray. Η παραγωγή επενδύουν σε ποικιλίες που ανταποκρίνονται καλύτερα σε θερμότερες συνθήκες, σε συστήματα σκίασης και σε ακριβή παρακολούθηση της ορίμανσης.
0: Σε ποικιλιακό επίπεδο, το Σιράζ παραμένει η πιο εκτεταμένη ποικιλία, ακολουθούν το Καμπέρνε Σοβινιόν και το Σαρντονέ. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον για τον Γκρενάζ και για μεσογειακές ποικιλίες στο πλαίσιο μακροπρόθεσμης προσαρμογής.
1: Η εικόνα του σήμερα συνδυάζει μεγάλη κλίμακα παραγωγής, θεσμική οργάνωση και συνεχή αξιολόγηση στρατηγικής.
0: Can't get you out of my head, Kylie Minogue.
1: Η βασίλισσα της Αυστραλίας λοιπόν, η Kylie Minogue, είναι με το σήμα κατατεθέντης που κυκλοφόρησε το 2001 ως το lead single του album Fever.
0: Ξεχώριζε βεβαίως για αυτό το πασίγνωστο και άκρος κολλητικό «Λα, λα, λα, λα, λα». Κολλάει στον εγκέφαλο αυτό.
1: Παντού, σε όλους.
0: Εκτόξευσε το κομμάτι στην κορυφή των charts σε πάνω από 40 χώρες παγκοσμίως.
1: Αξίζει να σταθούμε λίγο στην Kylie Minogue, γιατί πέρα από τις πολύ μεγάλες μουσικές της επιτυχίες, έχει κάνει και μια πολύ σημαντική ηνική προσπάθεια που έχει πετύχει. Στις 28 Μαΐου του 2020, την ημέρα που συμπλήρωνε τα 52 γενέθλιά της, κυκλοφόρησε τη δική της σειρά κρασιών που βασίζεται σε κρασιά από την Ιταλία και από τον Γαλλικό Νότο. Ροζέ προσέκο, sparkling ροζέ χωρίς αλκοόλ, σαντονέ, κρασιά πολύ εύκολα στην κατανάλωση, κρασιά για την παρέα. Κρασιά που δίνουν έτσι έναν πολύ όμορφο τόνο σε αυτό το στυλ ζωής της σπουδαίας pop star. Από τότε λοιπόν μέχρι σήμερα, εδώ και 6 χρόνια που κυκλοφορούν αυτά τα κρασιά, έχουν καταφέρει να κατακτήσουν τις αγορές, να εμφανίζονται ως πρώτα στις λίστες κατανάλωσης από σπουδαίες εταιρείες στη Γαλλία, στην Ιταλία, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην αγορά του Λονδίνου και φυσικά στην Αυστραλία.
0: Είναι απίστευτο, έτσι, αν το σκεφτεί κανείς. Μ' αρέσει που άρχισες όλο αυτό για την Kylie Minogue και ανέφερες πάνω απ' όλα τα ροζέ κρασιά. Είναι ο συνδυασμός, δηλαδή,
1: ότι τα έκανε ροζέ.
0: Βασίλισσα, ναι, και διάλεξε κατά βάση τα ροζέ, το ροζ της βασίλισσας, όπως το έχουμε συνδυάσει με το pop, με το νεανικό, ποιος ξέρει.

0: Η αφορμή για τη σημερινή συζήτησή μας ήταν μια γευσηγνωσία, όπως είπαμε, Αυστραλιανών κρασιών που πραγματοποιήθηκε στην πρεσβευτική κατοικία της Αυστραλίας στην Ελλάδα. Μια συνάντηση παραγωγών, εισαγωγέων και επαγγελματιών του κρασιού. Η οικοδέσποινα ήταν η πρέσβυρα της Αυστραλίας στην Ελλάδα, Άλισον Ντάνκαν. Τη ρωτήσαμε πώς βλέπει τη θέση του Αυστραλιανού κρασιού στην ελληνική αγορά.
1: Είμαι πολύ περήφανη για το αυστραλιανό κρασί. Στη χώρα μας έχουμε εξαιρετική ποιότητα και μεγάλη ποικιλία. Ζώντας στην Ελλάδα, ανακάλυψα επίσης τα ελληνικά κρασιά και τις μοναδικές ποικιλίες τους. Ως άνθρωπος που αγαπά το κρασί, θέλω να δημιουργούνται ευκαιρίες ώστε οι Έλληνες να δοκιμάζουν περισσότερα αυστραλιανά κρασιά. Η Ελλάδα δεν είναι μεγάλη αγορά για εμάς σε όγκο, όμως είναι μια σημαντική αγορά. Οι Έλληνες γνωρίζουν από κρασί, έχουν απαιτήσεις, έχουν επιλογές και όταν δοκιμάζουν αυστραλιανά κρασιά, συχνά ανακαλύπτουν κάτι διαφορετικό από αυτό που περίμεναν. Υπάρχει επίσης μια ισχυρή ανθρώπινη σύνδεση μεταξύ των δύο χωρών. Περίπου 500,000 Έλληνες ζουν στην Αυστραλία. Παράλληλα, περίπου 400,000 Αυστραλοί επισκέπτονται την Ελλάδα κάθε χρόνο. Οι δεσμοί είναι βαθύ και διαχρονικοί. Το κρασί αποτελεί ένα φυσικό τρόπο ενίσχυσης αυτής της σχέσης. Μέσα από το κρασί μπορούμε να φέρουμε πιο κοντά τις δύο χώρες σε πολιτισμικό και εμπορικό επίπεδο. Η Αυστραλιανή Ινοποιία βασίζεται στην ποιότητα, στην καινοτομία και στη συνεχή εξέλιξη. Θέλουμε να μοιραστούμε αυτή τη δουλειά με την ελληνική αγορά και να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας.
2: Η γεωγραφία. Η Αυστραλία διαθέτει περισσότερες από 60 αναγνωρισμένες γεωγραφικές ενδείξεις. Η Νότια Αυστραλία παραμένει ο πυρήνας της παραγωγής. Εκεί συγκεντρώνεται περίπου το μισό της συνολικής παραγωγής της χώρας και ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό της αξίας. Το κλίμα είναι κατά βάση ξηρό, με χαμηλές βροχοπτώσεις και υψηλή ηλιοφάνεια. Η άρδευση αποτελεί καθοριστικό παράγοντα παραγωγής.
0: Στις μεγάλες αρδευόμενες ζώνες, ιδιαίτερα στο σύστημα του Murray-Darling Basin, η χρήση νερού ρυθμίζεται μέσω συστήματος δικαιωμάτων και ετήσιων κατανομών. Οι παραγωγοί διαθέτουν εμπορεύσιμα δικαιώματα νερού και λαμβάνουν ετήσια κατανομή ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. Η τιμή του νερού διαμορφώνεται στην αγορά και μπορεί να παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις σε περιόδους ξηρασίας.
2: Σε έτη χαμηλών βροχοπτώσεων, το κόστος άρδευσης αυξάνεται σημαντικά και επηρεάζει άμεσα το κόστος παραγωγής ανά εκτάριο. Αυτό έχει οδηγήσει σε πανεξέταση φυτεύσεων σε ορισμένες ζώνες μεγάλης κλίμακας και σε αυξημένο ενδιαφέρον για ποικιλίες με χαμηλότερες απαιτήσεις άρδευσης.
0: Η διαχείριση νερού εντάσσεται σε ευρύτερο πλαίσιο βιωσιμότητας. Το πρόγραμμα Sustainable Wine Growing Australia αποτελεί το εθνικό σύστημα πιστοποίησης του κλάδου. Συμμετέχουν χιλιάδες αμπελουργοί και εινοποιεία, καλύπτοντας σημαντικό ποσοστό της συνολικής παραγωγής.
2: Το πρόγραμμα βασίζεται σε μετρήσιμους δείκτες. Κατανάλωση νερού ανά τόνο σταφυλιού, ενεργειακή χρήση, εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, διαχείριση αποβλήτων, βιοποικιλότητα.
0: Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν ετήσια δεδομένα και μπορούν να λάβουν πιστοποίηση μετά από ανεξάρτητο έλεγχο. Η συμμόρφωση συνδέεται πλέον και με την πρόσβαση σε διεθνείς αγορές, καθώς μεγάλοι εισαγωγείς και αλυσίδες λιανικής ζητούν τεκμηριωμένη βιωσιμότητα.
2: Η Μπαρόσα Βάλεϊ βρίσκεται περίπου μία ώρα βορειοανατολικά της Αδελαϊδας και αποτελεί μία από τις παλαιότερες και πιο αναγνωρίσιμες περιοχές της χώρας. Τα θερμά καλοκαίρια οδηγούν σε πλήρη φαινολική ορίμανση, γεγονός που διαμόρφωσε το στυλ του Αυστραλιανού σειράζ. Υψηλό αλκοολικό βαθμό, όριμο μαύρο φρούτο, δομή για παλαίωση.
0: Εντός της ίδιας ευρύτερης ζώνης βρίσκεται η Έντεν Βάλεϊ σε μεγαλύτερο υψόμετρο. Εκεί το κλίμα είναι αισθητά δροσερότερο και το Riesling παρουσιάζει υψηλή οξύτητα, χαμηλότερο pH και σημαντική δυνατότητα παλαίωσης.
2: Η Clare Valley, επίσης στην Νότια Αυστραλία, χαρακτηρίζεται από έντονη ημερήσια θερμοκρασιακή διακύμανση. Οι θερμές ημέρες και οι ψυχρές νύχτες επιτρέπουν αργή ορίμανση και διατήρηση οξύτητας. Το Riesling της Clare συγκαταλέγεται στα πλέον μακρόβια λευκά κρασιά του νέου κόσμου.
0: Στο McLaren Vale, η θαλάσσια επιρροή του κόλπου του Saint Vincent δημιουργεί μεσογειακές συνθήκες. Εκτός από σειράς και γκρενάς, παρατηρείται αυξημένη καλλιέργεια ποικιλιών όπως φιάνο και τεμπρανίγιο στο πλαίσιο προσαρμογής σε θερμότερες συνθήκες.
2: Στη δυτική πλευρά της χώρας, η Margaret River διαφοροποιείται λόγω της γεωγραφικής της απομόνωσης και της έντονης επίδρασης του Ινδικού ωκεανού. Το θαλάσσιο αυτό κλίμα περιορίζει τις ακραίες θερμοκρασίες και επιτρέπει ομοιόμορφη ορίμανση. Το καμπερνιέ σοβινιόν χαρακτηρίζεται από δομή, καθαρότητα φρούτου και σταθερή ικανότητα παλαίωσης. Το σαρντονέ, συχνά με ζύμωση και ορίμανση σε βαρέλι και παρατεταμένη επαφή με τις συνολάσπες, συνδυάζει συμπύκνωση και οξύτητα και έχει καθιερωθεί διεθνώς ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα εκτός Ευρώπης.
0: Στη Βικτόρια, η Yarra Valley ανήκει στις ψυχρότερες ζώνες της υπηρετικής Αυστραλίας. Το Pinot Noir και το Chardonnay οριμάζουν με χαμηλότερο αλκοολικό τίτλο και υψηλότερη φυσική οξύτητα, με έμφαση στην ακρίβεια και στη δομή. Στην ίδια πολιτεία, η Heathcote, με εδάφη πλούσια σε σίδερο και ηφαιστιακή προέλευση, δίνει σειράς με ένταση, σταθερή τανική δομή και ικανότητα παλαίωσης.
2: Η Τασμανία αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση. Το ψυχρότερο κλίμα και η μακρά περίοδος ορίμανσης ευνοούν την παραγωγή βάσεων για αφρόδης ίνους παραδοσιακής μεθόδου. Το Pinot Noir και το Chardonnay εμφανίζουν υψηλή φυσική οξύτητα και αρωματική καθαρότητα. Η περιοχή έχει αυξήσει σταθερά τη συμμετοχή της στα premium κρασιά τα τελευταία 20 χρόνια.
0: Η γεωγραφική ποικιλία της Αυστραλίας αποτυπώνεται σε διαφορετικά θερμοκρασιακά προφίλ, τύπους εδαφών και καλλιεργητικές πρακτικές. Η επιλογή ποικιλιών και το στυλ υνοποίησης καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από αυτές ακριβώς τις παραμέτρους.
2: Σε θερμές ζώνες η ορίμανση είναι ταχύτερη και οι αποδόσεις συχνά υψηλότερες. Σε ψυχρότερες περιοχές η περίοδος ορίμανσης επιμικρύνεται και η οξύτητα διατηρείται σε υψηλότερα επίπεδα. Η διαφοροποίηση αυτή αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του Αυστραλιανού αμπελώνα.
0: Το αποτέλεσμα είναι ένα σύνολο περιοχών με διακριτή ταυτότητα που καλύπτει από μεγάλης κλίμακας παραγωγή έως αυστηρά οριοθετημένες premium ζώνες.
2: Η εικόνα αυτή δεν αφορά μόνο τις περιοχές, αλλά και τον τρόπο που η χώρα τοποθετείται διεθνώς. Στη γευσηγνωσία της Αθήνας ζητήσαμε από τον Ανδρέα Ματθίδη να σχολιάσει την Αυστραλία ως αγορά και ως στυλ. Ο Ανδρέας Ματθίδης είναι πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Συνοχών και έχει πολυετή εικόνα της διεθνούς αγοράς. Ας τον ακούσουμε.
3: Έχουμε μια σχέση χτισμένη, θα έλεγα, εδώ και κάτι χρόνια. Έχουμε κάνει πολύ ωραία πράγματα. Τώρα, εντάξει, μετά τον κορονοϊό είχαν απαλύνει τα πράγματα και οι όλες συναντήσεις που έχει γίνει παντού. Και τώρα είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία με 7 πολύ, πολύ καλά εινοπία της Αυστραλίας. Μια ανοιχτή πρόσκληση στο official residency της Αυστραλιάζικης πρεσβείας και πραγματικά είναι πολύ όμορφο και πολύ χαλαρό αυτό που γίνεται εδώ πέρα. Αλλά είναι μια πολύ ωραία επαφή με όλους τους συνοπιούς. Μια πολύ σοβαρή εινοπαραγωγική χώρα. Αλλά θεωρώ ότι η Αυστραλία γενικά σαν αγορά έχει μια adaptability, μια προσαρμοστικότητα προς το τι θέλει ο καταναλωτής. Δηλαδή έδινα και ένα παράδειγμα πριν μέσα, ας πούμε, ήταν αδύνατο μια δεκαετία πριν να πιείς ένα αυστραλέζικο σαρντονέ και το βαρέλι να μην σκεπάζει τα πάντα. Βλέπουμε ότι αυτό έχει χαθεί, βγαίνει μπροστά το φρούτο, βγαίνει η περιοχή, βγαίνουν οι οξύτητες και πίσω είναι αυτό, είναι μια τάση που ενώ την δημιούργησε να είναι το βαρέλι που θα δώσει τον πλούσιο χαρακτήρα σε ένα κρασί, πρέπει σήμερα να το έχουν πάρει πίσω, αλλάζουν φιλοσοφία και σου δείχνουν ένα άλλο προφίλ που για μένα αυτό είναι θαυμάσιο και σαφέστατα κουμπάει την αγορά, την εινογνωστική αγορά.
0: Η ποικιλία. Η ιστορία του σειράς στην Αυστραλία ξεκινά το 19ο αιώνα, όπως είπαμε, με τις εισαγωγές φυτικού υλικού από την Ευρώπη. Αυτό που αναλύσαμε στο ξεκίνημα της σημερινής μας εκπομπής. Το σειρά, όπως είναι γνωστό στη Γαλλία, εγκαθίσταται σε Αυστραλιανό έδαφος κυρίω μέσω των συλλογών του James Busby τη δεκαετία του 1830. Τα μοσχεύματα που φυτεύονται στους πρώτους οργανωμένους αμπελώνες προσαρμόζονται σταδιακά στο κλίμα και στα εδάφη της Νότιας Αυστραλίας.
2: Στην Παρόζα Βάλη, η ποικιλία βρίσκει συνθήκες που επιτρέπουν πλήρη ορίμανση. Το θερμό και ξηρό περιβάλλον, σε συνδυασμό με βαθιά εδάφη και περιορισμένες βροχοπτώσεις, οδηγεί σε σταφύλια με υψηλή φαινολική ωριμότητα. Κατά το 19ο αιώνα, φυτεύονται αμπελώνες που διατηρούνται έως σήμερα. Η απουσία φυλοξήρας στη Νότια Αυστραλία επιτρέπει τη διατήρηση προφυλοξηρικών φυτεύσεων, ορισμένες από τις οποίες ξεπερνούν τα 120 και 150 χρόνια ζωής.
0: Κατά τον 20ο αιώνα, το σειράζ ενισχύει τη θέση του ως βασική ποικιλία. Χρησιμοποιείται τόσο σε ενισχυμένους ίνους όσο και σε ξηρά κρασιά. Μεταπολεμικά, η τεχνολογική πρόοδος στην υνοποίηση και ο έλεγχος θερμοκρασίας ζύμωσης συμβάλλουν στη σταθεροποίηση της ποιότητας και η ποικιλία αποκτά τυπικότητα, προφίλ και αναγνωρισιμότητα.
2: Το 1951 δημιουργείται το πρώτο Penfolds Grange από τον Max Schubert. Το κρασί αυτό εξελίσσεται σε σημείο αναφοράς για το Αυστραλιανό σιράζ. Παράγεται από επιλεγμένους αμπελώνες και οριμάζει σε δρύινα βαρέλια. Με την πάροδο των δεκαετιών αποκτά διεθνή αναγνώριση και συμβάλλει στην εδραίωση της φήμης της χώρας.
0: Σήμερα το σιράζ αποτελεί την πιο εκτεταμένη ποικιλία της Αυστραλίας, καλύπτοντας περίπου το 1 τέταρτο των φυτεύσεων. Καλλιεργείται σε διαφορετικά κλίματα, από θερμές περιοχές όπως η Μπαρόσα και η Μακλάρεν Βέιλ, έως ψυχρότερες ζώνες όπως η Γιάρα Βάλεϊ και η Τασμανία. Οι εκφράσεις ποικίλουν ανάλογα με το περιβάλλον και τις επιλογές συνοποίησης.
2: Στη Νότια Αυστραλία τα κρασιά εμφανίζουν συμπύκνωση, ώριμο φρούτο και δομή παλαίωσης. Σε ψυχρότερες περιοχές παρουσιάζουν υψηλότερη οξύτητα, πιο λεπτό αρωματικό χαρακτήρα και διαφορετική τανική δομή.
0: Η σύνδεση με το ροδανό αφορά την καταγωγή της ποικιλίας. Η γενετική έρευνα έχει επιβεβαιώσει ότι το σιρά, όπως λένε οι Γάλλοι, προέρχεται από γαλλική διασταύρωση. Η αυστραλιανή καλλιέργεια του σιράζ, που είναι η ονομασία της ποικιλίας στην Αυστραλία, βασίζεται σε αυτή την γαλλική γενετική προέλευση και εξελίσσεται σε διαφορετικό περιβάλλον. Η ταυτότητα που διαμορφώνεται στην Αυστραλία συνδέεται με το κλίμα, τα παλιά αμπέλια και τις επιλογές παραγωγής.
2: Το σιράζ λοιπόν παραμένει σήμερα κεντρικό στοιχείο της αυστραλιανής συνικής εικόνας τόσο σε επίπεδο όγκου όσο και σε επίπεδο διεθνούς αναγνωρισιμότητας.
0: Φτάνουμε στα μεγάλα ονόματα. Στην κορυφή της αυστραλιανής συνικής ταυτότητας βρίσκονται ιστορικά εινοποιεία που διαμόρφωσαν τη διεθνή εικόνα της χώρας και πρέπει να τα αναφέρουμε. Penfolds. Είπαμε για το Grange που αποτελεί το πιο αναγνωρίσιμο αυστραλιανό κρασί παγκοσμίως και αποτελεί σημείο αναφοράς για τη δυνατότητα παλαίωσης του κρασιού της Αυστραλίας. Henske. Το Hill of Grace από παλιά αμπέλια σειράς στην Eden Valley συγκαταλέγεται στα εμβληματικά κρασιά του κόσμου. Jim Barry. Μέδρα την Clare Valley, γνωστό για το Riesling Artmark σειρά και για τη δυναμική του παρουσία στο Premium Sedgement. Γιαλάμπα. Ιστορικό εινοποιείο της Μπαρόσα με σημαντική συμβολή στη βαρελοποιία και στη διατήρηση παλαιών αμπελώνων. Torbreck Darenberg, Connawarra Estate, Lewin Estate, στο Margaret River, Cullen Wines στη Δυτική Αυστραλία. Όλα αυτά συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας πολυεπίπεδης premium εικόνας.
2: Πάμε στα κρίσιμα σημεία. Υπάρχει ένα σημείο κρίσιμο για την εξέλιξη του κρασιού της Αυστραλίας τα τελευταία χρόνια και έχει να κάνει με τις σχέσεις Αυστραλίας-Κίνας. Η κινέζικη αγορά διαμόρφωσε καθοριστικά την πορεία του αυστραλιανού κρασιού την τελευταία δεκαετία. Μετά τη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου του 2015, οι δασμοί μειώθηκαν και έως το 2019 είχαν μηδενιστεί. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν ταχύτατα και η Κίνα εξελίχθηκε στη σημαντικότερη αγορά της Αυστραλίας σε αξία, με πωλήσεις που ξεπέρασαν το 1 δισεκατομμύριο αυστραλιανά δολάρια ετησίως.
0: Το 2020, τη χρονιά του COVID, επιβλήθηκαν υψηλοί δασμοί στο αυστραλιανό κρασί. Οι εξαγωγές προς την Κίνα σχεδόν μηδενίστηκαν μέσα σε λίγους μήνες. Η βιομηχανία ανακατεύθυνε όγκους σε άλλες αγορές και προχώρησε σε αναδιάρθρωση στρατηγικής.
2: Το 2024 οι δασμοί καταργήθηκαν και η αγορά άνοιξε εκ νέου. Η επανεκκίνηση πραγματοποιείται σε περιβάλλον με μεγαλύτερη διαφοροποίηση αγορών και πιο προσεκτική εξαγωγική πολιτική.
0: Η εμπειρία αυτή επηρέασε τον τρόπο με τον οποίο η Αυστραλία διαχειρίζεται τις διεθνείς της σχέσεις στο κρασί. Η απώλεια της κινέζικης αγοράς αποκάλυψε ένα βαθύτερο πρόβλημα. Υπερπροσφορά. Σύμφωνα με στοιχεία του Wines Australia, το 2022-2023 τα συνολικά αποθέματα ξεπέρασαν τα 2 δισεκατομμύρια λίτρα. Επίπεδο που αντιστοιχούσε σε περισσότερα από 2 ετήσια harvest, τους τρίγους 2 εσοδιών.
2: Η πίεση στις τιμές ήταν άμεση, ιδιαίτερα στις θερμές αρδευόμενες περιοχές μεγάλης κλίμακας. Το 2023 ανακοινώθηκαν προγράμματα εκρίζωσης αμπελώνων και αναδιάρθρωσης, με εκτιμήσεις για απομάκρυση δεκάδων χιλιάδων νεκταρίων σε ορίζοντα λίγων ετών. Η στρατηγική δεν αφορά απλώς μείωση όγκου, αλλά μετατόπιση προς υψηλότερη αξία αναφιάλη.
0: Δεύτερο σημαντικό σημείο. Την τελευταία δεκαετία παρατηρείται σαφής μετατόπιση στο στυλ και στη στρατηγική τοποθέτηση της χώρας. Το μοντέλο που βασίστηκε σε υψηλό αλκοολικό βαθμό, έντονο βαρέλι και δυνατά κρασιά παλαίωσης έχει σταδιακά περιοριστεί. Σε πολλές περιοχές, ο τρίγος πραγματοποιείται νωρίτερα με στόχο χαμηλότερο αλκοόλ και διατήρηση οξύτητας. Η χρήση νέου βαρελιού έχει μειωθεί σε αρκετά premium εινοποιεία.
2: Είπαμε και στην αρχή της εκπομπής πώς ένα ασύρτικο μπορεί να φτάνει τόσο μακριά.
0: Και από την Ελλάδα να βρίσκεται φυτεμένο στην Αυστραλία.
2: Ασύρτικο λοιπόν στην Clare Valley. Η ιστορία του Jim Barry. Υπάρχουν ποικιλίες που συνδέονται με έναν τόπο. Το Σοβινιόν Μπλάνκ με το Λίγυρα, το Σαρντονέ με τη Βουργουνδία, το Νεμπιόλο με το Πιεμόντε. Το Ασύρτικο είναι μία από αυτές. Ταυτίστηκε με τη Σαντορίνη, έγινε σημείο αναφοράς για το ελληνικό κρασί, ξεχώρισε με τη δομή, την οξύτητα και την αντοχή του στον χρόνο και τα τελευταία χρόνια ταξιδεύει στο εξωτερικό ως κρασί αλλά και ως σταφύλι.
0: Στη Νότια Αυστραλία και συγκεκριμένα εκεί στην Clare Valley, η ιστορία του Ασύρτικου ξεκινά περίπου πριν από 20 χρόνια. Πρωταγωνιστής είναι ο Peter Barry, εινοποιός δεύτερης γενιάς της οικογένειας του Jim Barry.
2: Ο Πίτερ επισκέπτεται την Αθήνα με τη σύζυγό του Σου και συναντά τον Κωνσταντίνο Λαζαράκη, Master of Wine. Σε μία αυθόρμητη στιγμή ανοίγεται ένα μπουκάλι από το ψυγείο. Ο Πίτερ δοκιμάζει, ξαναδοκιμάζει και ρωτά τι είναι αυτό που πίνει.
0: Η απάντηση είναι μια ελληνική γηγενής ποικιλία, Ασύρτικο. Εκείνη την περίοδο, πριν από 20 και βάλε χρόνια, η ποικιλία ήταν σχεδόν άγνωστη στην Αυστραλία.
2: Το αρχικό ταξίδι είχε προγραμματισμένη στάση στην Κρήτη. Τα σχέδια αλλάζουν και η διαδρομή οδηγεί στη Σαντορίνη.
0: Ο Πίτερ δοκιμάζει όσα περισσότερα ασύρτικα μπορεί. Την επόμενη χρονιά, στο London Wine Fair του 2007, συνεχίζει τις δοκιμές. Εκείνη την περίοδο, κανένα εινοποιείο εκτός Ελλάδας δεν είχε πάρει μοσχεύματα από το νησί. Έτσι, ξεκινάει η διαδικασία.
2: Το 2008 μεταφέρονται τα πρώτα μοσχεύματα από τη Σαντορίνη. Η Αυστραλιανή νομοθεσία βιοασφάλειας είναι αυστηρή και το φυτικό υλικό περνά 2 χρόνια σε καραντίνα. Από 2 μητρικά φυτά προκύπτουν 650 μοσχεύματα και η πρώτη φύτευση πραγματοποιείται το 2012.
0: Το αρχικό αμπελοτόπι ήταν μικρότερο από μισό εκτάριο, 5 στρέμματα. Σήμερα η καλλιέργεια εκτείνεται σε περισσότερα από 5 διαφορετικά αμπελοτόπια και συνολικά φτάνει περίπου τα 10 εκτάρια. Ακολουθεί η αφήγηση του Άρων Φούριον, Export Manager του εινοποιείου Jim Barry.
4: Ασύρτικο είναι πολύ famous now across the world and it's starting to build traction, but 20 years ago it was quite unique for export markets.
5: Για εμάς το Ασύρτικο είναι σημαντικό κρασί στο χαρτοφυλάκιό μας. Η ζήτηση αυξάνεται. Εξάγουμε το κρασί πίσω στην Ελλάδα, στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε άλλες αγορές. Και υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τους πελάτες μας. Ως παραγωγή λειτουργούμε και εκπαιδευτικά. Μαθαίνουμε την αγορά μας να γνωρίσει την ποικιλία. Στιλιστικά, η δική μας έκφραση είναι πιο γραμμική και πιο λιτή. Τριγάμε νωρίτερα και τα αμπέλια μας είναι σε γραμμικό σύστημα με δυνατότητα άρδευσης. Το αλκοόλ κυμαίνεται στο 11,5 με 12, ενώ στη Σαντορίνη συναντάται συχνά στο 14% ή και περισσότερο. Η ζύμωση γίνεται κυρίως σε ανοξείδωτες δεξαμενές. Χρησιμοποιούμε μικρό ποσοστό βαρελιού, λιγότερο από 10%, για να δώσουμε λίγο επιπλέον όγκο και υφή. Δεν επιδιώκουμε να μιμηθούμε το ελληνικό ασύρτικο. Θέλουμε να δώσουμε τη δική μας φραγίδα μέσα από το περιβάλλον της Clare Valley.
2: Η σημασία αυτής της ιστορίας είναι διπλή. Από τη μία πλευρά πρόκειται για την πρώτη οργανωμένη φύτευση ελληνικής ποικιλίας εκτός Ελλάδας με τέτοια κλίμακα και συστηματικότητα. Από την άλλη πρόκειται για ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η Αυστραλία προσεγγίζει την αμπελουργία με διαδικασία, έρευνα, προσαρμογή και σαφή στόχο ποιότητας.
0: Η σχέση της Ελλάδας με την Αυστραλία. Η ελληνική κοινότητα στην Αυστραλία αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εκτός Ελλάδας με ισχυρή παρουσία στη Μελβούρνη και στο Σίδνεϊ. Η μετανάστευση ενισχύθηκε ιδιαίτερα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η πολιτισμική επιρροή είναι ορατή στη γαστρονομία, στην επιχειρηματικότητα και φυσικά στην κατανάλωση κρασιού.
2: Ελληνικά κρασιά εισάγονται και διανέμονται σε σημαντικά αστικά κέντρα της Αυστραλίας και αυτό είναι αποτέλεσμα δράσεων των θεσμικών οργάνων του ελληνικού κρασιού, αλλά προφανώς οφείλεται και στον οραματισμό που είχαν χαρισματικοί άνθρωποι του χώρου. Η ανταλλαγή αυτή έχει διπλή κατεύθυνση. Αυστραλιανά κρασιά βρίσκονται πλέον στην ελληνική αγορά, ενώ ελληνικές ποικιλίες και ετικέτες αποκτούν παρουσία στην Αυστραλία.
0: Η σχέση ξεφεύγει από την απλή εμπορική σύνδεση και γίνεται ιστορική, γίνεται πολιτισμική και αυτοί είναι οι δύο διαφορετικοί εινικοί κόσμοι που ενώνονται. Μιλήσαμε για αριθμούς, μιλήσαμε για εξαγωγές, μιλήσαμε για τους μεγάλους οίκους. Υπάρχει όμως και η ανθρώπινη διάσταση.
2: Ένας Αυστραλός ομελιέ που ζει και εργάζεται στην Ελλάδα βλέπει καθημερινά πώς αντιδρά το ελληνικό κοινό στο αυστραλιανό κρασί.
0: Ο Bradley Knowles λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στις δύο χώρες. Ζει εδώ, εργάζεται εδώ και γνωρίζει και τις δύο αγορές. Δούλεψε ως ομελιέ σε εστιατόρια πριν περάσει τον τελευταίο καιρό στον χώρο των πωλήσεων. ταξιδεύει την Ελλάδα για να ανακαλύψει τους αμπελώνες, τις ποικιλίες, κάποια ξεχασμένα κομμάτια της δικής μας ιστορίας και δεν σταματά ποτέ να μιλά για το κρασί.
4: Alison touched on this a little. No, sorry, it was the MW, sorry, on the video about.
5: Η συζήτηση για το αν η Αυστραλία ανήκει στο νέο κόσμο είναι πιο σύνθετη. Υπάρχει ιστορία αμπελουργίας και εινοποίησης μεγαλύτερη από αυτή που συχνά φαντάζεται ο κόσμος. Το να δοκιμάσει κανείς ένα μεγάλο αυστραλιανό κρασί εκτός Αυστραλίας είναι μια εμπειρία που αξίζει. Στην Αυστραλία πίνουμε εξαιρετικά ελληνικά κρασιά. Αυτή η ανταλλαγή, αυτή η σχέση ανάμεσα στις δύο χώρες είναι κάτι ουσιαστικό και όμορφο. Στην Ελλάδα λειτουργώ ως ένας ήσυχος πρέσβης των Αυστραλιανών κρασιών, παρότι πολλοί δεν γνωρίζουν ακόμα ότι είμαι Αυστραλός. Χρειάζεται να δείξω πιο καθαρά τις ρίζες μου. Σήμερα η αγορά αντιμετωπίζει δυσκολίες. Η κατανάλωση μειώνεται. Υπάρχει χώρος για αρκετούς εισαγωγείς και για περισσότερα Αυστραλιανά εινοποιεία στην Ελλάδα. Η ζήτηση του κοινού θα καθορίσει την εξέλιξη. Υπάρχουν εμπορικά και οικονομικά ζητήματα που πρέπει να διαχειριστούμε ώστε οι άνθρωποι να συνεχίσουν να καλλιεργούν σταφύλια, να παράγουν κρασί και να το φέρουν στο ποτήρι του καταναλωτή. Υπάρχει προοπτική.
2: Και αν η Kylie Minogue είναι η βασίλισσα της Αυστραλίας, η Sia είναι η πριγκίπισσα. Το Σαντελιέ κυκλοφόρησε το 2014. Αποτελεί το κορυφαίο καλλιτεχνικό ορόσημο της Αυστραλίας τραγουδοποιού Sia και πίσω από τον ανεβαστικό του ρυθμό κρύβει μελαγχολικούς στίχους που πραγματεύονται τον εθισμό στο αλκοόλ και την ψευδαίσθηση της ζωής ενός party girl. Γιατί ουσιαστικά, εδώ που τα λέμε, αυτό είναι και η Sia. Αυτό έχει δείξει περισσότερο στον κόσμο. Εκτινάχθηκε στα παγκόσμια charts, κέρδισε υποψηφιότητα για Grammy. Αυτή λοιπόν είναι η Sia.

0: Ας δούμε λίγο και την κουλτούρα του κρασιού. Για να καταλάβουμε πώς λειτουργεί η Αυστραλία στο κρασί, πρέπει να δούμε τι συμβαίνει εκεί.
1: Η χώρα καταναλώνει περίπου 550 εκατομμύρια λίτρα κρασιού το χρόνο. Η κατακεφαλήν κατανάλωση κυμαίνεται στα 21 με 23 λίτρα. Με βάση πρόσφατα στοιχεία, η κατανάλωση του κρασιού στην Ελλάδα ήταν περίπου στα 10 λίτρα ανά άτομο.
0: Περίπου το 85% του κρασιού που πίνεται στην Αυστραλία είναι εγχώριας παραγωγής. Το εισαγόμενο κρασί καλύπτει περίπου 15% της αγοράς και είναι κυρίως από Γαλλία, Ιταλία και τη γειτονική τους Νέα Ζηλανδία. Τα ελληνικά κρασιά βρίσκονται σε μικρό αλλά σταθερό ποσοστό, κυρίως μέσω της Μελβούρνης.
1: Στη λιανική αγορά η μέση τιμή φιάλης κυμαίνεται γύρω στα 10 με 15 δολάρια Αυστραλίας. Στην ανώτερη κατηγορία, στα κρασιά που κάνουν πάνω από 20 δολάρια, έχει αυξηθεί το ποσοστό και ο αριθμός των κρασιών και αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό κομμάτι της συνολικής αξίας πωλήσεων, παρότι σε όγκο είναι μικρότερο.
0: Στην εστίαση, η μέση τιμή φιάλης ξεκινά από τα 45-50 αυστραλιανά δολάρια και ανεβαίνει σημαντικά σε wine-focused εστιατόρια. Οι τιμολογήσεις premium κρασιών μπορούν εύκολα να ξεπεράσουν και τα 120 και τα 150 αυστραλιανά δολάρια.
1: Οι έρευνες του Wine Australia και του Ινστιτούτου του Ίνου δείχνουν ότι ο Αυστραλός καταναλωτής μετακινείται σταδιακά προς κρασιά μικρότερου αλκοολικού βαθμού, προς ποικιλίες με καθαρό χαρακτήρα τερουάρ και προς premium κατηγορίες μικρότερου όγκου. Η αξία αναφιάλει αυξάνεται ακόμη και όταν ο συνολικός όγκος κατανάλωσης σταθεροποιείται.
0: Στη Μελβούρνη και στο Σίδνεϊ το κρασί έχει ισχυρή παρουσία στην έξοδο. Σε ακριβά εστιατόρια το κρασί αντιστοιχεί στο 30 με 40% του συνολικού λογαριασμού. Οι λίστες συχνά ξεπερνούν τις 200 με 300 ετικέτες. Υπάρχει κοινό που γνωρίζει περιοχές, vintage και single vinegar εμφιαλώσεις.
1: Ο εινοτουρισμός προφανώς και ενισχύει αυτήν την κατανάλωση. Πάνω από 8 εκατομμύρια επισκέψεις σε εινοπαραγωγικές περιοχές καταγράφονται ετησίως.
0: Ο συνολικός οικονομικός αντίκτυπος ξεπερνά τα 9 δισεκατομμύρια αυστραλιανά δολάρια.
1: Οι επισκέπτες ξοδεύουν σε διαμονή, σε εστίαση, αλλά και σε απευθείας αγορές από τα εινοποιεία. Η άμεση πώληση από το cellar door αποτελεί σημαντικό ποσοστό των εσόδων πολλών παραγωγών.
0: Οι έρευνες δείχνουν επίσης ότι η γενιά μεταξύ 25 και 40 ετών συμμετέχει ενεργά στην κατανάλωση με ενδιαφέρον για ποικιλιακή αυθεντικότητα και βιώσιμες πρακτικές.
1: Το ποσοστό κατανάλωσης αφρόδους κρασιού έχει αυξηθεί την τελευταία δεκαετία, ενώ το σειράζ παραμένει, όπως είπαμε, η πιο δημοφιλής ερυθρή ποικιλία. Αυτό συμβαίνει και στον όγκο των πωλήσεων.
0: Όπως είναι αναμενόμενο, η ελληνική παροικία στη Μελβούρνη έχει συμβάλει διαχρονικά στην εστίαση και στο εμπόριο.

0: τέλος του. Ξεκινήσαμε από το 1788 και τα πρώτα κλίματα που έφτασαν μαζί με τον πρώτο στόλο στη Νέα Νότια Ουαλία.
1: Περάσαμε στον James Busby και τη μεταφορά ποικιλιών από την Ευρώπη στον Νότο.
0: Μιλήσαμε για το Σιράζ, για τις περιοχές της Μπαρόσα και της Κλέρ, για τη Margaret River, για την Τασμανία.
1: Για την έρευνα, για την οργανωμένη αμπελουργία, για μια χώρα που αντιμετωπίζει το κρασί με σύστημα.
0: Ακούσαμε ανθρώπους, είδαμε μια ενοπαραγωγική δύναμη που λειτουργεί σε κλίμακα, επενδύει στην έρευνα. Διαχειρίζεται τις εξαγωγές της με στρατηγική.
1: Και προσαρμόζεται στις συνθήκες της αγοράς και του κλίματος.
0: Και μέσα σε όλα αυτά υπάρχει βέβαια μια σταθερή γέφυρα, η ελληνική παρουσία στην Αυστραλία και η ανταλλαγή γνώσης και ποικιλιών ανάμεσα στις δύο χώρες.
1: Εκεί θα εστιάσουμε στην επόμενη εκπομπή μας, στην παρουσία του ελληνικού κρασιού στην Αυστραλία. Το Riptide είναι η μεγαλύτερη παγκόσμια επιτυχία του Αυστραλού τραγουδοποιού Vance Joy. Κυκλοφόρησε το 2013 και θα λέγαμε ότι αναδείχθηκε σε απόλυτο ύμνο της δεκαετίας. Το κομμάτι ξεχωρίζει για το ρυθμό του, ο οποίος βασίζεται στο χαρακτηριστικό παίξιμο του γιουκαλίλι, και για τους στίχους του. Είναι νοσταλγική, γεμάτη προσωπικές αναμνήσεις, γεμάτη θα λέγαμε σε κάποια σημεία και παιδικές φοβίες. Κατάφερε να σπάσει ιστορικά ρεκόρ παραμονής στα τσάρτς της Αυστραλίας και να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο streams, κάνοντας τον καλλιτέχνη παγκοσμίως γνωστό.

Κλείσουμε αυτή την ώρα χωρίς να ακούσουμε Nick Cave. Ναι, ένα από τα σχετικά τελευταία του κομμάτια είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα, As the Waters Cover the Sea. Και με αυτό το κομμάτι πάμε σε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά περισσότερη γλυκιά ζωή.

0: Άνδρος, 32η Πλώες. Το Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως παρουσιάζει την εικαστική έκθεση του θεσμού Πλώες, το ένιγμα της εικόνας. Άνθρωπος εν εικόνη διαπορεύεται. Με τη συμμετοχή 24 καλλιτεχνών. Εργαζογραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, ψηφιδωτού και εγκαταστάσεων που φωτίζουν την εποχή μας και γεφυρώνουν το παρελθόν με το παρόν. Διάρκεια έκθεσης 25 Ιουλίου έως 4 Οκτωβρίου 2026. Ιδέα, σκεπτικό και επιμέλεια Αθηνά Σχοινά. Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως. Χώρα Άνδρου. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.
3: Γλυκιά ζωή, δεύτερη ώρα της εκπομπής και αφιερωμένο αυτό το δεύτερο μέρος στα κρασιά και στα ποτά που έφτιαξαν διάσημοι και διάσημες στάρ.
4: Από τη μουσική, τον κινηματογράφο μέχρι τον αθλητισμό θα βρούμε ανθρώπους που συνέδεσαν το όνομά τους με το κρασί.
3: Στην κονσόλα του ήχου είναι ο Νίκος Αβοργινάκης και πάμε κατευθείαν στις ιστορίες.
4: Spill the wine, take that pearl.
3: Το 1970 ο Eric Burdon τραγουδούσε με τους War ένα από τα πιο παράξενα, αισθησιακά και κινηματογραφικά κομμάτια της rock.
4: Το Spill the wine έμοιαζε περισσότερο με σκηνή παρά με τραγούδι. Ήλιος, κορμιά, σώματα, φρούτα, μια μέθη, μια κατάσταση διονυσιακή.
3: Μισό αιώνα αργότερα, ο στίχος λειτουργεί σαν ιδανικό άνοιγμα για μια άλλη ιστορία. Την ιστορία των ανθρώπων που έγιναν γνωστοί στη σκηνή, στο σινεμά, στην τηλεόραση και στο γήπεδο και βρέθηκαν κάποια στιγμή απέναντι σε αμπέλια, βαρέλια, εινολόγους, εξαγωγές, αγορές και κριτικούς κρασιού.

Στις 6 Ιουλίου του 2024, στη δεύτερη συναυλία του Sting στο Ηρώδιο, εδώ στην Αθήνα, σηκώνει τον Eric Burton και παίζουν μαζί αυτό το κομμάτι και ο κόσμος από κάτω παραλυρεί.

0: Και από ένα τραγούδι που γράφτηκε τυχαία για λίγες σταγόνες κρασί που παίζανε πάνω σε μια κονσόλα, συνεχίζουμε σε αυτή την ιστορία με τους διάσημους και τις διάσημες που έδωσαν το όνομά τους στο κρασί.
1: Στην αρχή το φαινόμενο αντιμετωπίστηκε με καχυποψία. Ένα διάσημο όνομα πάνω σε μια ετικέτα μπορεί εύκολα να πουλήσει την πρώτη φιάλη. Η δεύτερη φιάλη χρειάζεται κάτι περισσότερο. Χρειάζεται ποιότητα, συνέπεια, διανομή, σωστή τιμή, ανθρώπους που ξέρουν να φτιάχνουν κρασί και διάθεση να εκτεθεί κανείς σε έναν χώρο που συγχωρεί δύσκολα την επιπολαιότητα. Γι' αυτό και οι περιπτώσεις διαφέρουν ριζικά.
0: Πάμε να τις πιάσουμε μία-μία. Στην αρχή να δώσουμε έτσι μια εικόνα συνολική για τους ανθρώπους στους οποίους θα αναφερθούμε και μετά την κάθε μία περίπτωση από αυτές λίγο πιο αναλυτικά. Ο Francis Ford Coppola λοιπόν έφτιαξε μια ολόκληρη ινική αυτοκρατορία και επανέφερε το ιστορικό όνομα Inglenook στην Napa Valley. Ο Sting και η Trudy Styler έστησαν στην Τοσκάνη ένα κτήμα που παράγει περίπου 150.000 φιάλες το χρόνο μαζί με ελαιόλαδο και μέλι.
1: Ο Μπρατ Πιτ μπήκε στο Μιραβάλ με τη λάμψη του Χόλιγουντ, αλλά η ουσία του κρασιού χτίστηκε με την οικογένεια Περάν.
0: Ο Τζον Μποντζόβι και ο γιος του Τζένσε Μποντζόβι έκαναν το Hampton Water μια από τις πιο επιτυχημένες σύγχρονες ιστορίες του Premium Rosé.
1: Ο Τζον Λέτζεντ συνεργάστηκε με τον Ζαν Σαρλ Μπουασέ. Ο Σαμ Νίλ φύτεψε πινό νουάρ στη Νέα Ζηλανδία. Ο Maynard James Keenan άφησε την ασφάλεια της μουσικής του μυθολογίας και πήγε στην έρημο της Αριζόνα για να αποδείξει ότι εκεί μπορεί να παραχθεί κρασί με ταυτότητα.
0: Αλλά και αθλητές όπως ο Μέση ή ο πιλότος της Φόρμουλα 1, ο Ντάνιελ Ρικάρντο, έδωσαν το δικό τους όνομα στα κρασιά που παρήγαγαν σε συνεργασία με σπουδαίους συνοποιούς.

0: Η ακουστική συναυλία του Sting στο Κρατικό Μουσείο της Ολλανδίας στο Άμστερνταμ, η οποία κυκλοφόρησε μετά σε ένα live album, αποτελεί μια μυσταγωγική συνάντηση της μουσικής με την κλασική ζωγραφική. Η εμφάνιση του Sting πραγματοποιήθηκε στη διάσημη Γκαλερί of Honor, ακριβώς μπροστά από τον εμβληματικό πίνακα Νυχτερινή Περίπολος του Rembrandt.
1: Το ιστορικό κομμάτι αυτό, το Roxanne, από τους πολλούς απογυμνώνεται από τον ηλεκτρονικό του ήχο, γίνεται μια χαμηλόφωνη, πολύ όμορφη μπαλάντα. Ο Sting, μόνο με δύο κιθάρες να τον συνοδεύουν, εκμεταλλεύεται όλη αυτή την επιβλητική ακουστική του χώρου που σε κάνει να νιώθεις ότι είσαι σε μια εκκλησία και κάνει ένα κομμάτι να ακούγεται έτσι πιο μυστηριώδες, γεμάτο σκιές.
0: Το Il Palazzo απλώνεται στους λόφους του Φίλινε Βαλντάρνο, ανάμεσα στη Φλωρεντία και το Αρέτσο. Η ιστορία του κτήματος φτάνει έως τον 16ο αιώνα, όμως η σύγχρονη πορεία του αρχίζει το 1997, όταν ο Sting και η Trudy Styler αποφασίζουν να το αποκτήσουν και να επενδύσουν στην πλήρη αναγέννησή του. Η αρχική εικόνα απαιτούσε υπομονή. Οι αμπελώνες ανασχεδιάστηκαν, φυτεύτηκαν νέες εκτάσεις, ανακαινίστηκαν τα κτίρια και οργανώθηκε μια αγροτική εκμετάλλευση που σήμερα περιλαμβάνει, εκτός από το κρασί, ελαιώνες, μελίσια, λαχανόκηπους και παραγωγή μελιού και ελαιολάδων.
1: Στο περιοδικό Grape, σε μια συνέντευξή του στη Θάλια Καρτάλη, ο Sting εξήγησε ότι το σκάνι αποτέλεσε για τον ίδιο μια προσωπική επαφή στη φύση.
0: Στην Τοσκάνη αισθάνομαι πραγματικά πολύ κοντά στη φύση. Έχοντας μεγαλώσει μια βιομηχανική περιοχή της Αγγλίας, η φύση πάντα αποτελούσε για μένα ένα θαύμα. Το γεγονός ότι φυτεύεις κάτι και το βλέπεις να μεγαλώνει. Πραγματικά πρέπει να είχα αφήσει αρκετά χρόνια πίσω μου την εφηβεία, όταν άρχισα να τρώω κάτι που δεν προερχόταν από κονσέρβα. Ήταν ξεκάθαρο και στους δυο μας ότι θέλαμε να κάνουμε κάτι που να έχει σχέση με τη φύση και τον πολιτισμό. Το κρασί αγκαλιάζει και τα δύο. Και το κρασί μας βρήκε.
1: Και είναι αυτή η συγκεκριμένη τοποθέτηση που νομίζω ότι φωτίζει ολόκληρη τη φιλοσοφία του Il Palazzo. Η αμπελουργία, η γαστρονομία, η μουσική και η καθημερινή ζωή συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο και εξελίσσονται ως τμήματα της ίδιας δημιουργικής διαδικασίας. Οι τίτλοι των κρασιών ακολουθούν και αυτή την ίδια λογική. Το Message in a Bottle, το Sister Moon, το When We Dance, το Roxanne που ακούσαμε, μεταφέρουν στη φιάλη τραγούδια που σημάδεψαν την πορεία του Sting.
0: Η επιλογή δημιουργεί έναν άμεσο δεσμό ανάμεσα στη δισκογραφία του και στο εινοποιείο, χωρίς να επισκιάζει το περιεχόμενο της φιάλης. Η εμπορική επιτυχία κάθε ετικέτας εξακολουθεί να εξαρτάται από την ποιότητα του κρασιού και όχι από την αναγνωρισιμότητα του ονόματος.
1: Κάτι που φαίνεται και στο αφιέρωμα που έκαναν οι Financial Times το 2025. Εκεί λοιπόν ο Sting και η Styler περιγράφουν τα πρώτα χρόνια της επένδυσης. Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του κτήματος είχε ο αείμνηστος Alan York, ένας από τους πιο σημαντικούς συμβούλους βιοδυναμικής καλλιέργειας. Η πρώτη του παρατήρηση μάλιστα είναι αυτή που έμεινε αξέχαστη. Αρκετά αμπέλια βρίσκονταν σε θέσεις που τέριαζαν περισσότερο σε ελιές και αρκετές ελιές σε θέσεις κατάλληλες, ιδανικές για αμπέλια. Η αναδιάρθρωση που ακολούθησε άλλαξε τη φυσιογνωμία του κτήματος και αποτέλεσε τη βάση της σημερινής του εικόνας.
0: Στην ίδια συνέντευξη, ο Sting στάθηκε στον τρόπο με τον οποίο αξιολογούνται τα κρασιά ανθρώπων της μουσικής και του κινηματογράφου.
1: Η μεγαλύτερη ευχαρίστησή μου είναι να προσκαλώ ανθρώπους που γνωρίζουν από κρασί και να τους βλέπω να το δοκιμάζουν. Τα κρασιά των διασήμων ξεκινούν με πολύ χαμηλές προσδοκίες. Όταν πίνουν το κρασί και με ρωτούν, είναι δικό σας? Αυτό είναι μεγάλη ικανοποίηση. Είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί για να αρκεστούμε στη μετριότητα.
0: Η φράση αυτή συνοψίζει μια πραγματικότητα που συναντά κανείς σχεδόν σε κάθε σοβαρή προσπάθεια διάσημου εινοποιού. Η αναγνωρισιμότητα ανοίγει την πόρτα της αγοράς. Η δεύτερη αγορά της ίδιας ετικέτας κερδίζεται μόνο μέσα από την ποιότητα.
1: Η εμπορική πορεία του Il Palazzo απέκτησε νέα δυναμική με τη συνεργασία της οικογένειας Sting με τη Zonin 1821, έναν από τους μεγαλύτερους ιταλικούς ομίλους κρασιού. Η συνεργασία διεύρυνε τη διεθνή παρουσία των κρασιών του κτήματος και άνοιξε νέες αγορές, διατηρώντας παράλληλα τον οικογενειακό χαρακτήρα της παραγωγής.
0: Η μουσική συνοδεύει διακριτικά κάθε στάδιο αυτής της ιστορίας. Το Message in a Bottle δίνει τον τίτλο στην εμβληματική λευκή ετικέτα του κτήματος. Το Fields of Gold παραπέμπει στα χρώματα της τοσκανικής υπαίθρου. Το When We Dance μεταφέρεται αυτούσιο σε μία από τις γνωστότερες ερυθρές ετικέτες του Il Palazzo. Η δισκογραφία και το εινοποιείο συνθέτουν έτσι μια κοινή αφήγηση όπου κάθε τραγούδι αποκτά μια δεύτερη ζωή μέσα από το κρασί.

Assassin's Tango, λοιπόν, του John Powell, αποτελεί το μουσικό σήμα κατά τεθέν της ταινίας Mr. and Mrs. Smith. Συνοδεύει την πιο ηλεκτρισμένη σκηνή του πρωταγωνιστικού ζευγαριού, που δεν είναι άλλο από τον Brad Pitt και την Angelina Jolie.

0: Η σύνθεση αυτή δίνει αριστουργηματικά τη διάσημη σκηνή του χορού, όπου το πάθος του τάγκο μεταμορφώνεται σε μια γεμάτη ένταση, υποδόρια μάχη επικράτησης ανάμεσα στους δύο ένοπλους κατασκόπους.
1: Ο Πάουελ συνδυάζει τα παραδοσιακά όργανα του τάγκο, όπως τον παντονεόν, με έντονα κρουστά, με σύγχρονο ρυθμό, δίνει μια απόλυτα δυναμική και κινηματογραφική αίσθηση σε αυτό το κομμάτι.
0: Η συγκεκριμένη μελωδία γνώρισε τεράστια επιτυχία εκτός της ταινίας, καθώς χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα βέβαια παγκοσμίως σε τηλεοπτικά σοου χορού, αλλά και σε αθλητικές διοργανώσεις. Σίγουρα το έχετε ακούσει σε κάποια μετάδοση με καλλιτεχνικό πατινάζ.

0: Μιραβάλ, το ροζέ της προβυγγίας, υπεράν και μια δικαστική διαμάχη που συνεχίζεται.
1: Το Σατό Μιραβάλ βρίσκεται στο Κοράνς της προβυγγίας, το πρώτο χωριό της Γαλλίας που πέρασε καθολικά στη βιολογική γεωργία. Η σύγχρονη φήμη του κτίστηκε σε δύο πεδία. Στη μουσική από τη μια, στο κρασί από την άλλη.
0: Στα Miraval Studios λοιπόν, σε αυτό το θρυλικό χώρο, ηχογράφησαν οι Pink Floyd, οι AC/DC, η Sade, οι Cranberries, η Wham και η Cure.
1: Το 2022 ο Brad Pitt και ο παραγωγός Damien Kidar επαναλειτουργήσαν τα στούντιο, επαναφέροντας στο κτήμα μια πλευρά της παλιάς του ταυτότητας.
0: Ο Brad Pitt και η Angelina Jolie απέκτησαν το Miraval σε εταιρικό σχήμα 50-50. Η συνεργασία με την οικογένεια Perrin, ιδιοκτήτρια του Σατό Μποκαστέλ στο Σατόν FD Pub, έδωσε στο project την ινική του βάση. Οι Perrin ανέλαβαν την παραγωγή, τη διαχείριση του αμπελώνα και την εξέλιξη των κρασιών, ενώ το όνομα των Pitt και Jolie έδωσε στο Miraval μια παγκόσμια αναγνωρισιμότητα. Το Miraval Rosé ξεκίνησε να κυκλοφορεί ως Jolie, Pitt and Perrin και έγινε γρήγορα ένα από τα πιο προβεβλημένα ροζέ κρασιά της προβυγγίας.
1: Στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Earth News, ο Τομάς Perrin περιέγραψε καθαρά τον καταμερισμό ρόλων. Η οικογένεια Perrin είχε την ευθύνη της συνοποίησης και της ποιότητας, ενώ ο Brad Pitt συμμετείχε κυρίως στη στρατηγική, στην εικόνα και στην ανάπτυξη του κτήματος. Η απάντηση αυτή έχει αξία, γιατί βάζει το Miraval στη σωστή του διάσταση. Ένα διεθνές μπραντ με celebrity ιδιοκτησία, αλλά με ηνική υπογραφή μιας από τις πιο έμπειρες οικογένειες του γαλλικού κρασιού.
0: Και η ιστορία συνεχίζεται. Η πορεία του Miraval έχει μια εξέλιξη με τη Fleur de Miraval, τη ροζέ σαμπάνια που δημιουργήθηκε από τον Brad Pitt, την οικογένεια Perrin και τον Rodolphe Peters, της Champagne Peters, με την οποία συνεργάστηκε, αφήνοντας στην άκρη πλέον την Angelina. Το project αυτό έφερε το όνομα Miraval έξω από την προβυγγία, το συνέδεσε με την καμπανία, φτιάξανε μια πολύ ακριβή, εξαιρετική σαμπάνια, αλλά ο κοινός άξονας παραμένει το ροζέ κρασί.
1: Η εικόνα του Miraval σήμερα έχει και μια δεύτερη, πιο σύνθετη διάσταση. Το κτήμα βρίσκεται στο επίκεντρο της δικαστικής διαμάχης του Brad Pitt με την Angelina Jolie. Τον Οκτώβριο του 2021 η Τζολί πούλησε το ποσοστό της στην Tenute Del Mondo, εταιρεία που ανήκει στον όμιλο Stowley. Ο Pitt προσέφυγε στη δικαιοσύνη το 2022 υποστηρίζοντας ότι υπήρχε συμφωνία που απαγόρευε σε κάθε πλευρά να μεταβιβάσει το μερίδιό της χωρίς τη συγκατάθεση της άλλης. Η Τζολί αμφισβητεί την ύπαρξη τέτοιας δεσμευτικής συμφωνίας.
0: Δικαστήρια, αγωγές, μια κατάσταση καθόλου ευχάριστη σε μια υπόθεση που παραμένει ανοιχτή. Τον Ιούνιο του 2026, λίγες εβδομάδες πριν, ένα δικαστήριο στην Καλιφόρνια έκανε δεκτό το αίτημα του Brad Pitt να καταθέσουν στελέχη του Stowley Group, καθώς η πλευρά του υποστηρίζει ότι διαθέτουν γνώση για τη μεταβίβαση του μεριδίου της Jolie. Η δίκη αναμένεται το 2027, ενώ το διαζύγιο τους έχει ήδη οριστικοποιηθεί από το 2024.
1: Έτσι το Miraval λειτουργεί σήμερα σε δύο επίπεδα. Παραμένει ενεργό ηνικό project με διεθνή διανομή, ροζέ κρασιά υψηλής αναγνωρισιμότητας και τη συνέχιση της συνεργασίας με τους Perrin.
0: Παράλληλα αποτελεί ένα από τα πιο πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία της διαμάχης Pitt Jolie, με διεθνή μέσα να αναφέρουν αποτίμηση που φτάνει περίπου τα 500 εκατομμύρια δολάρια.

0: Η μουσική του Νίνο Ρότα για τον νονό του Φράνσις Φορντ Κόπολα αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και εμβληματικά soundtrack στην ιστορία του παγκόσμιου κινηματογράφου. Ο σκηνοθέτης επέλεξε τον Νίνο Ρότα. Ήθελε έναν αυθεντικό ιταλικό ήχο που θα έδινε στην ταινία την αίσθηση μιας αρχαίας τραγωδίας, έχει πει, παρά τις έντονες αντιρρήσεις της παραγωγού εταιρείας, δηλαδή της Paramount. Η παραγωγή θεωρούσαν πολύ διανοουμενίστικη και καθόλου εμπορική τη μουσική. Όμως ο Κόπολα απείλησε να παραιτηθεί αν η μουσική του Νίνο Ρότα δεν παρέμενε στην ταινία.
1: Το διάσημο κύριο θέμα, The Godfather Vals, εχμαλωτίζει απόλυτα τη μελαγχολία, τη μοναξιά και το σκοτάδι του κόσμου της μαφίας, χρησιμοποιώντας παραδοσιακά ιταλικά όργανα όπως το μαντολίνο.
0: Αν και η μουσική της πρώτης ταινίας ακυρώθηκε από τις υποψηφιότητες λόγω επαναχρησιμοποίησης παλαιότερου θέματος του συνθέτη, ο Ρότα δικαιώθηκε τελικά κερδίζοντας το Όσκαρ καλύτερης πρωτότυπης μουσικής για τον Ονός 2.
1: Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα αποτελεί την παλαιότερη και ίσως την πιο ολοκληρωμένη περίπτωση ανθρώπου του κινηματογράφου που επένδυσε συστηματικά στο κρασί. Η σχέση του με το Inglenook μετράει ήδη μισό αιώνα και έχει ως κεντρικό άξονα την αποκατάσταση ενός από τα ιστορικότερα ηνοποιεία της Νάπα Βάλι.
0: Το 1975 ο Φράνσις και η Έλενορ Κόπολα απέκτησαν τμήμα της παλιάς ιδιοκτησίας του Inglenook στη Ράδερφορντ της Καλιφόρνιας. Εκείνη την εποχή το ιστορικό κτήμα είχε ήδη διασπαστεί, ενώ το εμπορικό σήμα και σημαντικό μέρος της αρχικής περιουσίας ανήκαν σε άλλες εταιρείες.
1: Το νέο ηνοποιείο λειτουργήσε αρχικά με την ονομασία Niebaum Coppola Estate Winery, τιμώντας τον ιδρυτή του Inglenook, τον Gustav Niebaum. Στη συνέντευξή του στο GQ, με αφορμή τα 50 χρόνια από την αγορά του κτήματος, ο Κόπολα περιέγραψε πώς αντιλήφθηκε την πραγματική αξία του κτήματος λίγες ημέρες μετά την απόκτησή του. Ο Ρόμπερτ Μοντάβι επισκέφθηκε το κτήμα, κατέβηκε μαζί του στο κελάρι και άνοιξαν μια φιάλη Inglenook του 1890.
0: Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα είχε πει, «Μου είπε ο Μοντάβι, αγόρασες ένα από τα σύμβολα της Νάπα Βάλεϊ. Είσαι πλέον ο θεματοφύλακάς του». Ανοίξαμε ένα μπουκάλι του 1890 και θυμάμαι το Μοντάβι να λέει, «Να, αυτό προσπαθώ να εξηγώ σε όλους. Αν δώσεις χρόνο σε ένα μεγάλο κρασί, μπορεί να σταθεί δίπλα στα καλύτερα του κόσμου».
1: Η επανένωση του Inglenook εξελίχθηκε σε έργο ζωής. Το 1995 οι Κόπολα απέκτησαν το ιστορικό σατό και επιπλέον αμπελώνες. Το 2011 εξασφάλισαν και το εμπορικό σήμα ύστερα από σχεδόν 4 δεκαετίες διαπραγματεύσεων. Ο ίδιος ο Κόπολα έχει δηλώσει ότι κατέβαλε μεγαλύτερο ποσό για την απόκτηση του ονόματος από εκείνο που είχε πληρώσει το 1975 για την αρχική αγορά του κτήματος.
0: Την ίδια χρονιά ανέθεσε τη διεύθυνση της συνοποίησης στον Φιλίπ Μπασκόλ, επί σειρά ετών επικεφαλής του Σατό Μαργκό. Σε συνέντευξή του στον Ντεκάντερο, Μπασκόλ εξήγησε ότι αποδέχθηκε την πρόταση επειδή διέκρινε στο σχέδιο του Κόπολα μια ειλικρινή προσπάθεια να τιμηθεί η ιστορία του Inglenook και να αποκατασταθεί η φήμη του.
1: Το επόμενο μεγάλο βήμα ολοκληρώθηκε το 2022 με την κατασκευή των Italia Coppola Wine Caves, ενός υπόγειου ηνοποιείου σχεδιασμένου για ξεχωριστή ηνοποίηση κάθε αμπελοτομαχίου. Η νέα εγκατάσταση διαθέτει 120 δεξαμενές, μία για κάθε vineyard block, επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο στην ομάδα να αξιολογεί χωριστά κάθε τμήμα του αμπελώνα πριν από τη δημιουργία των τελικών χαρμανιών.
0: Ο Κόπολα αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη ειλικρίνεια και το δικό του ρόλο στο ηνοποιείο. Στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Cellophane Land, παραδέχθηκε ότι ποτέ δεν θεώρησε τον εαυτό του ειδικό στη γευσιγνωσία.
1: «Ποτέ δεν ισχυρίστηκα ότι διαθέτω εξαιρετικό ουρανίσκο. Πίνω τα κρασιά που μου αρέσουν και γνωρίζω ποια δεν μου αρέσουν. Εκφράζω τη γνώμη μου, αλλά πάντα διακριτικά. Αισθανόμουν μεγαλύτερη άνεση με το σχεδιασμό των ετικετών, τη συσκευασία και του μάρκετινγκ».

0: μουσική του φινάλε, αυτή η πολύ γνώριμη μελωδία συνδυάζει τη θρησκευτική ευλάβεια με τη μακάβρια βία, υπογραμμίζοντας ηχητικά την απόλυτη μεταμόρφωση του Μάικλ Κορλεόνε στον νέο αδίστακτο νονό.
1: Αυτό το τελικό μουσικό θέμα σβήνει με έναν σκοτεινό πένθυμο τόνο, καθώς η πόρτα κλείνει, επισφραγίζοντας την τραγική μοναξιά αλλά και την ηθική πτώση του πρωταγωνιστή, του Αλ Πατσίνο δηλαδή.

0: Hampton Water, το ροζέ που γεννήθηκε στα Hamptons και ταξίδεψε μέχρι την Νότια Γαλλία.
1: Στα Hamptons της Νέας Υόρκης, το ροζέ κρασί αποτελεί σχεδόν αναπόσπαστο κομμάτι του καλοκαιριού. Παρέες φίλων, μεσημεριανά γεύματα δίπλα στη θάλασσα, απογευματινά απεριτίφ συνοδεύονται εδώ και χρόνια από φιάλες που φτάνουν κυρίως από την Νότια Γαλλία.
0: Ανάμεσα σε όσους υιοθέτησαν αυτή τη συνήθεια ήταν και η οικογένεια Bon Jovi. Κάποια στιγμή μέσα στις παρέες τους το ροζέ απέκτησε ένα δεύτερο όνομα. Αντί να ζητούν άλλο ένα ποτήρι ροζέ, ζητούσαν λίγο ακόμη Hampton Water.

0: Living in Paradise, Bon Jovi και Avril Lavigne. Εδώ ενώνουν δύο μεγάλοι καλλιτέχνες τις φωνές τους, φτιάχνουν ένα πολύ όμορφο αποτέλεσμα. Στη σύνθεση και στους στίχους είναι ο διάσημος pop δημιουργός Ed Sheeran.
1: Το τραγούδι έχει έναν αισιόδοξο έτσι και ένα λίγο ρομαντικό χαρακτήρα, το καταλαβαίνετε από τον τίτλο του. Μιλάει για τη δύναμη της αγάπης που αντέχει στον χρόνο, αντέχει στις δυσκολίες και ότι δύο άνθρωποι μπορούν τελικώς να χτίσουν το δικό τους παράδεισο.

0: Πάμε πίσω λοιπόν στα Hampton Water, μια έκφραση που ξεκίνησε ως αστείο, έμεινε στην οικογένεια και στους φίλους της και λίγα χρόνια αργότερα έγινε η ονομασία ενός νέου κρασιού.
1: Η πρωτοβουλία ανήκε στον Τζέσι Μποντζόβι, τον μικρότερο γιο του Τζον Μποντζόβι.
0: Στα χρόνια των σπουδών του στο Πανεπιστήμιο της Notre Dame, αποφάσισε να μετατρέψει αυτή την οικογενειακή ατάκα σε επιχειρηματική ιδέα.
1: Και βεβαίως το πρώτο πρόσωπο στο οποίο απευθύνθηκε ήταν ο πατέρας του.
0: Σε συνέντευξή του λοιπόν στο Forbes, ο Τζον Μποντζόβι θυμάται ότι η πρώτη του αντίδραση ήταν να ζητήσει από τον Τζέσι κάτι πολύ συγκεκριμένο.
1: Μου άρεσε η ιδέα και μου άρεσε το όνομα. Του είπα όμως να επιστρέψει όταν θα είχε ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο. Αν το σχέδιο στεκόταν, τότε θα προχωρούσαμε.
0: Ο Τζέσι αφιέρωσε τους επόμενους μήνες την έρευνα της αγοράς. Επισκέφθηκε κάβες, εστιατόρια, καταστήματα λιανικής, μίλησε με εμπόρους. Προσπάθησε να καταλάβει πώς επιλέγει κρασί ο καταναλωτής στις ΗΠΑ. Παράλληλα, αναζητούσε ένα συνεργάτη που θα μπορούσε να μεταφέρει την ιδέα στη Γαλλία.
1: Αυτή η αναζήτηση οδήγησε στον Ζεράρ Μπετράν, έναν από τους σημαντικότερους παραγωγούς και προσωπικότητα με διεθνή επιρροή στον κόσμο του κρασιού.
0: Η πρώτη συνάντηση έγινε γρήγορα συζήτηση για μια συνεργασία και όπως θυμάται ο Τζον Μποντζόβι, ο Μπετράν τους είπε ότι προτιμούσε να γίνει συνεργάτης τους παρά να περιοριστεί στο ρόλο του προμηθευτή κρασιού.
1: Η επιλογή λοιπόν του Ζεράρ Μπερτράν έδωσε στο Hampton Water μια διάσταση που ξεπερνούσε κατά πολύ τη συνεργασία ενός διάσημου μουσικού με έναν γνωστό ηνοποιό.
0: Ο Μπετράν είχε ήδη διαμορφώσει τη δική του πορεία στο Λάγκεντοκ, επενδύοντας στη βιοδυναμική καλλιέργεια και αναδεικνύοντας μια περιοχή που για χρόνια έμενε στη σκιά άλλων γαλλικών αμπελώνων. Στη συνέντευξη που μας έδωσε, περιέγραψε το κρασί ως έναν τρόπο να αφηγηθεί κανείς έναν τόπο και τους ανθρώπους του.
1: Το κρασί είναι πολιτισμός. Είναι ένας τρόπος να εκφράσεις τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του.
0: Και αυτή ακριβώς η προσέγγιση εξηγεί και την απόφασή του να συμμετάσχει στο Hampton Water. Η συνεργασία με την οικογένεια Μποντζόβι δεν ήταν μόνο μια συμφωνία αξιοποίησης ενός διάσημου ονόματος όπως πολλές φορές έχει γίνει.
1: Ο Μπερτράν αναζήτησε ανθρώπους που είχαν πραγματικό ενδιαφέρον να δημιουργήσουν ένα κρασί με γαλλική ταυτότητα και με σταθερή ποιότητα. Ο Τζέσι Μποντζόβι έφερε την ιδέα. Ο Τζον Μποντζόβι τη διεθνή απήχηση και ο Ζεράρ Μπερτράν την ινική εμπειρία που μετέτρεψε το Hampton Water σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα premium ροζέ της αμερικανικής αγοράς.

0: The Hollow Man, δύο φανταστικοί rock star, δύο υπέροχες φωνές, δύο καταπληκτικοί τύποι.
1: John Bon Jovi και Bruce Springsteen.
0: Στην πρώτη τους επίσημη στουντιακή συνεργασία, σε μια πολύ όμορφη ακουστική μπαλάντα με χαμηλούς τόνους, κιθάρα, πιάνο, φυσαρμόνικα.
1: Είναι ένα μελαγχολικό έτσι τραγούδι που εξερευνά την απώλεια της ταυτότητας, χαμένες ελπίδες, την αναζήτηση της αλήθειας.

0: Love, Αλβιή, όταν η Νάπα Βάλι συνάντησε έναν μουσικό που μεγάλωσε γύρω από το οικογενειακό τραπέζι.
1: Οι περισσότεροι γνωρίζουν τον John Legend ως τραγουδοποιό και έναν από τους ελάχιστους καλλιτέχνες που έχουν κατακτήσει το EGOT. Δηλαδή Emmy, Grammy, Oscar και Tony.
0: Η σχέση του όμως με το κρασί ξεκινά πριν αποκτήσει τη δική του ετικέτα, γιατί σε αρκετές από τις συνεντεύξεις έχει περιγράψει το κρασί ως ένα στοιχείο της καθημερινότητας, συνδεδεμένο με τα οικογενειακά γεύματα, τη φιλοξενία και τις στιγμές που οι άνθρωποι κάθονται γύρω από το ίδιο τραπέζι.
1: Η ιδέα για τη δημιουργία μιας προσωπικής σειράς κρασιών γεννήθηκε μέσα από τη γνωριμία του με τον Jean-Charles Boisset, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες στην Napa Valley.
0: Γεννημένος στη Βουργουνδία και επικεφαλής του ομίλου Boisset Collection, ο Boisset έχει δημιουργήσει μια διεθνή παρουσία που βγαίνει πολύ από την Γαλλία, φτάνει στην Καλιφόρνια και συνδυάζει πραγματικά ιστορικά εινοπία με σύγχρονες εινοποιητικές προσεγγίσεις.
1: Οι δυο τους γνωρίστηκαν σε ένα δείπνο στην Napa. Η συζήτηση από τη μουσική κατέληξε στο κρασί, στην έννοια της φιλοξενίας, το πώς μία φιάλη μπορεί να συνοδεύσει μια σημαντική στιγμή της ζωής.
0: Από εκείνη τη συνάντηση γεννήθηκε η ιδέα του Legend Vineyard Exclusive, LVE, μια σειρά κρασιών που παρουσιάστηκε το 2015.
1: Το όνομα LVE προφέρεται όπως η λέξη love. Η επιλογή φυσικά μόνο τυχαία δεν ήταν. Ο John Legend είχε εξηγήσει ότι ήθελε μια σειρά κρασιών που να συνδέεται με την αγάπη, με τη συντροφικότητα, με τη χαρά της κοινής εμπειρίας. Στόχος ήταν μια συλλογή κρασιών που θα είχε θέση σε ένα οικογενειακό τραπέζι, σε μια γιορτή ή σε ένα δείπνο με φίλους.
0: Η πρώτη σειρά λοιπόν περιλάμβανε Σαντορνέ και Καμπερνέ Σοβινιόν από την Napa Valley. Στα επόμενα χρόνια προσθέθηκαν Αφρόδι, Ροζέ αλλά και νέες ετικέτες, με κοινό χαρακτηριστικό την παραγωγή από αμπελιώνες της Καλιφόρνιας και την εινοποιητική επιμέλεια της ομάδας του Boisset.
1: Η σειρά LVE ή αλλιώς Love απέκτησε γρήγορα παρουσία στην αγορά των ΗΠΑ της Αμερικής, τόσο στη λιανική όσο και στην εστίαση. Παράλληλα ενσωματώθηκε στις συναυλίες, στις δημόσιες εμφανίσεις του John Legend, χωρίς όμως να αποτελεί εμπορική προέκταση της μουσικής του πορείας.
0: Το κρασί και η μουσική ακολουθούν παράλληλες διαδρομές με κοινό σημείο την εμπειρία που μοιράζονται οι άνθρωποι, όπως είπαμε, γύρω από ένα τραπέζι ή μπροστά σε μια σκηνή.
1: Και από τον John Legend στο George Clooney.
0: Τον τελευταίο από τους μεγάλους σπουδαίους star από το χώρο του κινηματογράφου και της μουσικής με τον οποίο θα καταπιαστούμε σήμερα, για κάτι που δεν έχει να κάνει με το κρασί αλλά με ένα άλλο ποτό, με την τεκίλα. Καζαμίγκος, η τεκίλα που γεννήθηκε για μια παρέα και κατέληξε σε συμφωνία $1 δισεκατομμυρίου.
1: Η ιστορία της Καζαμίγκος. Ο George Clooney, ο επιχειρηματίας Ράντι Γκέρμπερ και ο κατασκευαστής ακινήτων Μάικ Μέλτμαν είχαν αποκτήσει γειτονικά σπίτια στο Μεξικό, περνούσαν μεγάλα διαστήματα μαζί. Οι βραδιές κατέληγαν σχεδόν πάντα με τεκίλα και ύστερα από αρκετές δοκιμές, οι τρεις φίλοι αποφάσισαν να ζητήσουν από αποσταγματοποιό της περιοχής να δημιουργήσει μια τεκίλα προσαρμοσμένη στις δικές τους προτιμήσεις.
0: Ο στόχος τους ήταν ένα απόσταγμα που θα μπορούσαν να το πίνουν σκέτο, χωρίς αλάτι και λάιμ, με έμφαση στην καθαρότητά του και στην ήπια έκφραση της αγάπης από την οποία προέρχεται η τεκίλα.
1: Η παραγωγή προοριζόταν αποκλειστικά για προσωπική χρήση.
0: Το όνομα Καζαμίγκος, που σημαίνει το σπίτι των φίλων προφανώς, περιέγραφε ακριβώς το περιβάλλον μέσα στο οποίο γεννήθηκε η ιδέα.
1: Η ποσότητα που παρήγγειλαν σύντομα ξεπέρασε κατά πολύ τα όρια της ιδιωτικής κατανάλωσης.
0: Και εκεί έρχονται οι αρχές του Μεξικού που τους ενημερώνουν ότι με τέτοιους όγκους παραγωγής απαιτείται εμπορική άδεια.
1: Εκείνη η υποχρέωση οδήγησε στη δημιουργία της Καζαμίγκος ως κανονικής εταιρείας.
0: Ο Clooney έχει πει πολλές φορές, αναφερόμενος σε αυτή την περίοδο με χιούμορ, ότι η αρχική πρόθεση δεν ήταν το να κάνουν ένα celebrity brand, αλλά να κάνουν μια τεκίλα που θα άρεσε πρώτα στους ίδιους.
1: Η πορεία όμως της Καζαμίγκος υπήρξε εντυπωσιακή. Μέσα σε λίγα χρόνια απέκτησε ισχυρή παρουσία στην αγορά των ΗΠΑ, ενώ η ανάπτυξή της προσέλκυσε το ενδιαφέρον της Diageo, του μεγαλύτερου ομίλου premium αλκοολούχων ποτών στον κόσμο.
0: Και αυτό μεταφράζεται στα νούμερα. Το 2017 η εξαγορά της Καζαμίγκος ήρθε με $700 εκατομμύρια και $300 εκατομμύρια επιπλέον να προβλέπονται ως μελλοντικές πληρωμές ανάλογα με τις επιδόσεις της εταιρείας.
1: Η συμφωνία συνολικής αξίας $1 δισεκατομμυρίου αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εξαγορές στην ιστορία των premium spirits.
0: Και προφανώς η επιτυχία της Καζαμίγκος άλλαξε και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι διάσημοι επιχειρηματίες στον χώρο των ποτών. Είναι σημαντικό αυτό. Μέχρι τότε αρκετές συνεργασίες βασίζονταν κυρίως στην εμπορική αξία ενός ονόματος. Η Καζαμίγκος ήρθε να μας δείξει ότι ένα celebrity brand μπορούσε να αποκτήσει πραγματική επιχειρηματική αξία και να αποτελέσει στόχο εξαγοράς από έναν παγκόσμιο όμιλο.
1: Λάιονελ Μέση.
0: Πάμε λίγο στον αθλητισμό. Έλαμψε στο Μουντιάλ. Πήρε την Αργεντινή στις πλάτες του. Εμείς θα μιλήσουμε για το όνομα αυτό στην ετικέτα, αλλά σε μια διαφορετική προσέγγιση.
1: Πραγματικά διαφορετική. Σε αντίθεση με τον Sting, τον Francis Ford Coppola ή τον Sam Neill, ο Lionel Messi δεν επένδυσε σε αμπελώνες, ούτε δημιούργησε ένα εινοποιείο που φέρει την προσωπική του υπογραφή. Η παρουσία του στον κόσμο του κρασιού ακολουθεί διαφορετική διαδρομή, βασισμένη στη συλλεκτική αξία και στη δύναμη ενός παγκόσμιου μπραντ.
0: Το 2024 παρουσιάστηκε η σειρά Go10, μια συλλογή περιορισμένης παραγωγής που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την ισπανική εταιρεία MM Winemaker.
1: Η σειρά περιλαμβάνει ερυθρό, λευκό και αφρόδες κρασί με κάθε ετικέτα να αντλεί την έμπνευσή της από διαφορετικές στιγμές της ποδοσφαιρικής του πορείας.
0: Η παραγωγή απευθύνεται κυρίως στους φίλους του ποδοσφαίρου και στους συλλέκτες αναμνηστικών που αναζητούν προϊόντα συνδεδεμένα με τον Αργεντινό Άσο. Η επιλογή της περιορισμένης κυκλοφορίας προφανώς ενισχύει ακόμη περισσότερο το συλλεκτικό χαρακτήρα της σειράς.
1: Η περίπτωση του Μέση διαφέρει αισθητά από τις ιστορίες που προηγήθηκαν. Ο Sting αφιέρωσε σχεδόν 3 δεκαετίες στο Il Palazzo. Ο Francis Ford Coppola πέρασε 50 χρόνια αποκαθιστώντας το Inglenook. Ο Brad Pitt συνεργάστηκε με την οικογένεια Περάν για την ανάπτυξη του Miraval. Ο John Bon Jovi και ο Jesse Bon Jovi δημιούργησαν το Hampton Water μαζί με τον Gerard Bertrand. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις η προσωπική εμπλοκή εξελίχθηκε σε μια μακροχρόνια επένδυση.
0: Απ' την άλλη, η σειρά Go10 εκπροσωπεί μια τελείως διαφορετική τάση. Το επίκεντρο είναι η συλλεκτική εμπειρία και η ισχύς του ονόματος του Μέση, ενός αθλητή που έχει μετατραπεί σε παγκόσμιο εμπορικό σήμα με παρουσία πολύ πέρα από τα γήπεδα. Κλείνουμε όπως ξεκινήσαμε την εκπομπή με Αυστραλία.
1: Λοιπόν, όταν η Φόρμουλα 1 συναντά τον Μπαρόσο.
0: Η σχέση του Ντάνιελ Ρικάρντο με το κρασί ξεκίνησε στο οικογενειακό τραπέζι. Είναι γιος Ιταλού μετανάστη, μεγάλωσε στο Πέρθ της Δυτικής Αυστραλίας, σε ένα σπίτι που το κρασί ήταν κομμάτι της καθημερινότητας. Ο πατέρας του είχε ένα μικρό οικογενειακό αμπελώνα και έφτιαχνε κρασί για φίλους και συγγενείς, μεταφέροντας από νωρίς την ιταλική κουλτούρα του φαγητού, της παρέας και της συνοποίησης στο γιο του.
1: Όταν η Saint Hugo, ένα από τα ιστορικότερα premium ελληνικά brands της Αυστραλίας, αναζήτησε ένα συνεργάτη που θα μπορούσε να προσεγγίσει μια νεότερη γενιά καταναλωτών, η επιλογή του Ρικάρντο βασίστηκε σε κάτι περισσότερο από

0: Μάθω περισσότερα για την υνοποίηση, να λερωθώ στα αμπέλια και να συμμετάσχω στη δημιουργία πραγματικά σπουδαίων κρασιών.
1: Η συμμετοχή αυτή λοιπόν αυξήθηκε με κάθε εισοδία. Το 2023, με αφορμή την παρουσίαση της τρίτης σειράς, ο Ρικιάρντο είπε στο Forbes Australia ότι πλέον είναι πολύ πιο ενεργός στην δημιουργική διαδικασία. Κάθε χρόνο συμμετέχει περισσότερο. Στην αρχή μάθαινε και σήμερα αισθάνεται ότι μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στις αποφάσεις για το τελικό αποτέλεσμα.
0: Η ανταπόκριση της αγοράς και εδώ υπήρξε ιδιαίτερα θετική. Η πρώτη κυκλοφορία εξαντλήθηκε γρήγορα. Το 2024 η συνεργασία επεκτάθηκε με νέες ετικέτες. Μιλάμε ότι εξελίσσεται σε ένα αυτόνομο μπραντ μέσα στο χαρτοφυλάκιο της Saint Hugo.
1: Η μουσική συνοδεία προφανώς για αυτό το κεφάλαιο δύσκολα θα μπορούσε να είναι κάτι διαφορετικό άλλο από το Highway to Hell από τους AC/DC. Ένα συγκρότημα από την Αυστραλία, ένας Αυστραλός οδηγός και μια διαδρομή που αντί για την πίστα της Μελβούρνης μας οδηγεί στους αμπελώνες της Μπαρόσα.
0: Να είστε καλά, φίλες και φίλοι.

0: Ωραία, Ελλάδος 18. UTC 15.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες στην περιοχή Πάτημα Κοροπίου. Κινητοποιήθηκαν 78 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 30 οχήματα, ενώ από αέρος κάνουν ρήψεις νερού τρία ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη. Στις 17:45 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Πυρκαγιάς. Στο σημείο μεταβαίνει το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Ανατολικής Αττικής προκειμένου να διερευνήσει τέτοια εκδήλωση της Πυρκαγιάς. Σε αυξημένη ετοιμότητα οι αρχές λόγω του καύσωνα που αναμένεται από αύριο έως την Τετάρτη, με τη θερμοκρασία να αγγίζει και να ξεπερνά τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Για το λόγο αυτό συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, ενώ η Πολιτική Προστασία απευθύνει συστάσεις στους πολίτες για περιορισμό της έκθεσης στον ήλιο, επαρκή ενυδάτωση και αυξημένη προσοχή για την αποτροπή πυρκαγιών. Στο λιμάνι της Ιεράπετρας μεταφέρεται η Λέμβος με τους 60 μετανάστες που εντοπίστηκαν στα νότια της Κρήτης τις μεσημβρινές ώρες από ένα αέριο μέσο της Frontex και σκάφος του λιμενικού σώματος στη θαλάσσια περιοχή 46 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας Λασιθίου. Στην εξάνθρωση συμμορίες που διέπρατε διακεκριμένες κλοπές σε περιοχές της Αττικής, παριστάνοντας εργαζόμενους τεχνικών συνεργείων, προχώρησε υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αθηνών. Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν στη Βούλα δύο αλλοδαποί ηλικίας 48 και 31 ετών, ενώ από την έως τώρα έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 6 περιπτώσεις κλοπών. Στη σύλληψη ενός άνδρα για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και για οπλοκατοχή προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές σε περιοχή της Χαλκιδικής. Ο συλληφθής, όταν εντοπίστηκε από μέλη της ομάδας δίωξης ναρκωτικών, προσπάθησε να αποφύγει τη σύλληψη αποθώντας τους αστυνομικούς. Σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Μία ακόμη τηλεφωνική απάτη με θύμα ηλικιωμένη γυναίκα καταγράφηκε στη Ισιάτιστα, με τους δράστες να αποσπούν οικογενειακά κοσμήματα συνολικής αξίας που εκτιμάται μεταξύ 7 και 8.000 ευρώ. Η υπόθεση ερευνάται από την ελληνική αστυνομία, η οποία αναζητά τους εμπλεκόμενους δράστες. Αύριο στις 4 το απόγευμα αναμένεται να συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σήμερα, στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομής και στην ενίσχυση του κράτους δικαίου. Μάλιστα, επιτέθηκε στην αντιπολίτευση για στοχοποίηση στελεχών στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ αναφέρθηκε και στα νέα μέτρα ρύθμισης οφειλών για τη θωράκιση των περιουσιών των πολιτών. Σφοδρά πειρά εξαπολύει η αντιπολίτευση κατά του Πρωθυπουργού. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΟΚΟΕ και Ελληνική Λύση κατηγορούν την κυβέρνηση για επικοινωνιακά τεχνάσματα και αποτυχία σε χρέος, υγεία και κράτος δικαίου, ζητώντας πολιτική αλλαγή. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση σημειώνεται στη σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν, με την Τεχεράνη να καταγγέλει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν υποκατασκευή πυρηνικό εργοστάσιο στο νότιο-δυτικό Ιράν. Κουβέιτ και Μπαχρέιν ανακοίνωσαν ότι αντιμετώπισαν ιρανικές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνς. Οι Ισραηλινές και οι Ιορδανικές δυνάμεις αναχέτησαν σήμερα ιρανικό πύραυλο που στόχευε την Ιορδανική πόλη Άκαμπα, κοντά στην Ισραηλινή πόλη Αιλάτ στην Ερυθρά Θάλασσα, δήλωσε ο Ισραηλινός στρατός στο γαλλικό προκτορείο, αφότου το Αμάν διέψευσε εκένωση του αεροδρομίου και του λιμανιού της πόλης. Νέο ιστορικό ρεκόρ κατέγραψε η κίνηση πτήσεων στον ελληνικό εναέριο χώρο χθες Σάββατο, με το προσωπικό ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας να διαχειρίζεται συνολικά 5.082 πτήσεις. Ο αριθμός αυτός ξεπέρασε το προηγούμενο υψηλότερο ημερήσιο σύνολο των 4.944 πτήσεων που είχε καταγραφεί στις 10 Αυγούστου 2024. Χειρόφρενο τραβούν από τις 7 το απόγευμα και μέχρι τα μεσάνυχτα η διανομή στην Αττική, λίγες μέρες μετά το εργατικό δυστύχημα 20χρονου στη Μεσογείο. Σύμφωνα με τα σωματεία εργαζομένων της E-Food και της Volt στην περιφέρεια Αττικής, διεκδικούν μεταξύ άλλων σταθερή εργασία, επαρκή εισοδήματα καθώς και ουσιαστικά μέτρα προστασίας για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Στις 10 το βράδυ, ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής θα μεταδοθεί αποκλειστικά από την Ερτένα.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά η αίθριο στέλνει ο καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, όπου στα ορεινά κυρίως στις βόρειες χώρες θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το μεσημέρι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία από 25 έως 38 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

φίλες και φίλοι της Φωνής της Ελλάδας, σας καλωσορίζουμε στους ραδιοφωνικούς ιστορικούς περιπάτους. Όπως κάθε Σάββατο, έτσι και σήμερα, θα κάνουμε ένα ταξίδι στο χρόνο για να ανακαλύψουμε μαζί πώς το παρελθόν σχετίζεται με το παρόν, αλλά και το μέλλον. Μαζί σας για την επόμενη ώρα είναι η Μαριλένα Κατσίμη στο μικρόφωνο και ο Κώστας Κυριακάκης στην επιμέλεια των ήχων.

0: Οδός Ξανταρόζα. Ένα τραγούδι του Βασίλη Νικολαίδη που γράφτηκε το 1980 και κέρδισε το δεύτερο βραβείο στους αγώνες ελληνικού τραγουδιού στην Κέρκυρα. Η Οδός Ξανταρόζα είναι ένα κομμάτι εμπνευσμένο από τις προσωπικές εμπειρίες του δημιουργού, ο οποίος ήταν τραγουδοποιός αλλά και μάχημος δικηγόρος. Η Οδός Ξανταρόζα, γωνία Μεσταδίου στην Αθήνα, φιλοξενούσε από τη δεκαετία του 1930 έως τα μέσα της δεκαετίας του 80 το παλιό Κακουργοδικείο. Στους σημερινούς ιστορικούς περιπάτους συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στην έμφυλη ματιά στην ιστορία και προσεγγίζουμε το θέμα από την οπτική της δικαιοσύνης. Κάθε εποχή αφήνει το αποτύπωμά της και στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τη δικαιοσύνη. Υπήρξαν εποχές που η γυναίκα δεν μπορούσε να αποφασίσει ούτε για την ίδια της τη ζωή. Εποχές που η ενδοοικογενειακή βία θεωρούνταν οικογενειακή υπόθεση. Ο βιασμός έπρεπε να αποδειχθεί μέσα από τη σωματική αντίσταση του θύματος και η σεξουαλική παρενόχληση αντιμετωπίζονταν ως μία δυσάρεστη αλλά σχεδόν φυσιολογική πλευρά της καθημερινότητας. Καλεσμένη μας είναι η δικηγόρος Κλειό Παπαπαντολέων, μια γυναίκα που εδώ και 20 χρόνια βρίσκεται στην πρώτη γραμμή σημαντικών ποινικών υποθέσεων. Μαζί της συζητάμε για τη θέση των γυναικών στη δικαιοσύνη, για τα εγκλήματα έμφυλης βίας, για τις γυναικοκτονίες, για τις μεγάλες νομοθετικές τομές των τελευταίων δεκαετιών, αλλά και για το πώς μια δικαστική απόφαση μπορεί να επηρεάσει όχι μόνο τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και την πορεία μιας ολόκληρης κοινωνίας. Κλειώ, σε καλωσορίζω στη Φωνή της Ελλάδας.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Πώς ένα κορίτσι στα 17 του χρόνια αποφασίζει να γίνει δικηγόρος και μάλιστα ποινικολόγος, δεν είναι κάτι πολύ βαρύ για μια νέα γυναίκα?
1: Την νομική την είχα αποφασίσει νωρίτερα, παρά το γεγονός ότι οι γονείς μου ποτέ δεν ενθουσιάστηκαν και ιδιαίτερα ο πατέρας μου, ο οποίος ήθελε να γίνω πιανίστρια. Και θεωρούσε τη νομική και ιδίως τη δικηγορία ότι ακριβώς επειδή είμαι γυναίκα δεν ταιριάζει καθόλου, ότι όλος αυτός ο δυναμισμός και η φλιαρία, όπως την έλεγε, δεν συνάδει. Οπότε δεν υπήρχε ιδιαίτερα θερμή υποστήριξη προς αυτή την κατεύθυνση. Παρ' όλα αυτά εγώ δεν το σκέφτηκα καθόλου. Ούτε το γυναικείο κομμάτι σκέφτηκα καθόλου, ούτε το έμφυλο καθόλου. Δεν μου πέρασαν όλα αυτά από το μυαλό. Πήγαινα δηλαδή πολύ ευθυγραμμισμένη στο στόχο μου. Όταν πέρασα στη νομική, άρχισα να απομακρύνομαι από τη σκέψη της δικηγορίας και δι' της ποινικής και με ενδιέφερε το συνταγματικό, τα ατομικά δικαιώματα, με ενδιέφερε να ακολουθήσω ακαδημαϊκή καριέρα. Το οποίο η ζωή μου τα έφερε τελείως διαφορετικά. Και βέβαια μου τα έφερε πιο πολύ κοντά σε αυτό που είμαι, μάλλον, και δομικά θέλω να πω σαν άνθρωπος, διότι δεν νομίζω ότι εγώ είμαι ο άνθρωπος που θα κάτσει 4-5 χρόνια να διαβάζει για ένα διδακτορικό. Δεν είμαι εν τέλει αυτός ο τύπος. Οπότε από την άσκηση που βρέθηκα σε ένα γραφείο που έκανε αμιγός ποινική δικηγορία, κάπως ξεκίνησα έτσι και μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Γιατί φυσικά είναι πολύ γοητευτικό για τους απ' έξω να είσαι δικηγόρος για τα ποινικά. Αλλά στην πράξη είσαι μια νέα γυναίκα, έχεις και ένα παιδί, πώς τα βγάζεις πέρα με ένα τέτοιο επάγγελμα?
1: Κάνεις ένα διαρκές ζογκλάρισμα, επί της ουσίας προσπαθώντας να κρατάς ισορροπίες τις οποίες διαρκώς χάνεις, προφανώς, αλλά κάπως εκπαιδεύεσαι σε αυτό. Είσαι πολύ πειθαρχημένος στο χρόνο σου και στο πρόγραμμά σου και βεβαίως συμπιέζεσαι πολύ. Τώρα το είμαι γυναίκα ποινικολόγος, είμαι γυναίκα πυγμάχος. Δηλαδή ξεκινάς από ένα σημείο το οποίο είναι πιο πίσω από τους άλλους, αυτό είναι δεδομένο, και πρέπει να αποδείξεις πολύ περισσότερα πράγματα. Νομίζω αυτό ισχύει για τις γυναίκες συνολικότερα, πολύ περισσότερο σε ένα χώρο τέτοιο ο οποίος έχει κάτι το πολύ ανδρικό εντός εισαγωγικών και ο οποίος, παρότι σήμερα γυναικοκρατείται, διότι είμαστε περισσότερες οι γυναίκες δικηγόροι, περισσότερες οι γυναίκες δικαστήνες, περισσότερες οι γυναίκες στην εισαγγελία και ούτω καθεξής, παρόλα αυτά έχω την εντύπωση ότι το στοιχείο το πατριαρχικό εξακολουθεί και είναι πάρα πολύ έντονο. Γιατί? Γιατί και εμείς οι ίδιες, ενώ και οι γυναίκες, είμαστε φορείς πατριαρχίας, ασχέτως αν το συνειδητοποιούμε, ασχέτως αν αναγνωρίζουμε αυτό το στοιχείο στον εαυτό μας ή εάν το μετονομάζουμε, δηλαδή θεωρούμε ότι δεν είναι αυτό, είναι δυναμισμός, είναι κάτι άλλο.
0: Πώς αντιμετώπισαν στην αρχή, όταν πολύ νέα μπήκε στα δικαστήρια?
1: Σαν κοριτσάκι, το οποίο κράτησε πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή ήμουν κοριτσάκι για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Φυσικά όλοι μου απευθύνονταν στον Ενικό. Έτσι, αυτό ήταν κάτι πάρα πολύ χαρακτηριστικό, ο Ενικός. Παρόλα αυτά, η αλήθεια είναι ότι δεν ένιωσα ποτέ μειονεκτικά. Δεν ένιωσα ποτέ δηλαδή ότι αυτό πράγματι για μένα είναι ένα πρόβλημα. Εκεί κάπως πρέπει και να το καταπίνεις, θέλω να πω, να μην το αξιολογείς πάρα πολύ, να μην στέκεσαι πάρα πολύ σε αυτό, διότι έχεις άλλα πράγματα που πρέπει να σε απασχολούν και δεν πρέπει να χάνεις τη συγκέντρωσή σου. Άρα λοιπόν αυτό κάπως περνάει στο πλάι και πρέπει να μάθεις να περνάς από πάνω. Κάπως έτσι, αυτή είναι η διαδικασία. Και δεν είναι και πολύ συνειδητή. Ένα πράγμα το οποίο άλλαξα ήταν ο τρόπος που ντύνομαι, γιατί άρχισα δηλαδή να φοράω σακάκια, να φοράω τα παντελόνια τα πιο αυστηρά και τα λοιπά, πάντα παντελόνια, γιατί θεώρησα ότι αυτή είναι η πανοπλία μου και ότι με αυτόν τον τρόπο θωρακίζομαι και με αυτόν τον τρόπο προστατεύομαι. Και πράγματι αυτό το έχω κρατήσει και μέχρι σήμερα.
0: Ήθελα να ρωτήσω μισθολογικά. Έχετε διαφορές? Λες ότι οι περισσότερες είσαστε γυναίκες στο χώρο.
1: Ναι.
0: Πληρώνεστε λιγότερα?
1: Νομίζω πως όχι. Νομίζω πως όχι. Βέβαια, η δικηγορία και ιδίως η δικηγορία, όταν οι άνθρωποι είναι ασκούμενοι, όταν είναι και μισθοί που είναι αυτή τη στιγμή μεγάλη πλειοψηφία, δεν είναι καλά αμοιβόμενη εργασία. Δηλαδή, πρέπει να περάσουν πάρα πολλά χρόνια σε αυτή τη δουλειά, πραγματικά, για να αρχίζεις να βγάζεις κάποια λεφτά τα οποία είναι αξιοπρεπή. Δεν λέμε να είσαι ευκατάστατος ή πλούσιος. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν τέτοιου είδους διαφορές. Θεωρώ όμως ότι η συμπεριφορά οπωσδήποτε αλλάζει. Θέλω να πω, απέναντι στις γυναίκες και στους άντρες δικηγόρους.
0: Οι πελάτες προτιμούν τους άντρες ή τις γυναίκες? Υπάρχει εκεί πέρα μια διαφορά?
1: Οι πελάτες προτιμούν τους άντρες, εκτός εάν έχουν ειδικού τύπου υποθέσεις και θεωρούν ότι πρέπει να έχουν μία γυναίκα. Και ειδικού τύπου υποθέσεις μπορεί να είναι και υποθέσεις βιασμών, για παράδειγμα. Ότι αν έχουν μία γυναίκα διαφορετικά θα τους δει ένα δικαστήριο ή ένορκη. Στην πράξη εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει καμία διαφορά. Δηλαδή εγώ τις πιο σφοδρές αντιδικίες που έχω κάνει σε ακροατήρια τις έχω κάνει με γυναίκες. Τα έχω δει όλα. Θέλω να πω και μία ευαισθησία ή και ευφυΐα, μπορώ να πω, ευστροφία στο πώς αντιλαμβάνονται τα αδικήματα αυτά και τις λεπτές τους αποχρώσεις, έως και κάτι το οποίο είναι και περίπου εχθρικό προς αυτό που ακούνε και προς το πώς αντιμετωπίζουν τη γυναίκα. Πρόσεξε, μπορεί ένας δικαστής να διατηρεί αμφιβολίες και αυτό μπορώ να το καταλάβω. Μπορεί να διατηρείς αμφιβολίες και να πεις δεν έχω φτάσει, δεν έχω σχηματίσει πεποίθηση τέτοια που χωρίς καμία αμφιβολία να με οδηγήσει στην καταδίκη, άρα θα αθώσω. Αλλά και το πώς θα αθώσεις πάντα έχει μια σημασία, το τι θα ρωτήσεις έχει μια σημασία, το τι θα αποτυπώσει την αιτιολογία σου έχει μια σημασία, γιατί καμιά φορά διαβάζεις και πράγματα τα οποία είναι πραγματικά πάρα πολύ βαριά. Πάρα πολύ βαριά στον τρόπο αντιμετώπισης, εννοώ, των θυμάτων. Άρα λοιπόν δεν πιστεύω ότι έχει να κάνει με το έμφυλο και αυτό ισχύει και για τις γυναίκες δικαστές και για τις γυναίκες ενόρκους. Και γι' αυτό καμιά φορά που βλέπω συναδέλφους που εξαιρούν γυναίκες όταν είναι υπεράσπιση σε τέτοιου είδους εγκλήματα, από μέσα μου σκέφτομαι κάντο, αλλά δεν σημαίνει τίποτα το ότι έχεις τον άντρα πάνω ίσα ίσα.

0: Ακούμε το Your Power της Billie Eilish που κυκλοφόρησε το 2021. Ένα τραγούδι που μιλά για την κατάχρηση εξουσίας, την έμφυλη βία και τη χειραγώγηση των πιο ευάλωτων ανθρώπων. Όπως χαρακτηριστικά λέει η Eilish, δεν έχει γνωρίσει ούτε μία γυναίκα που να μην έχει βιώσει κάποια μορφή κακοποίησης ή κατάχρησης. Το κίνημα Me Too γεννήθηκε στην Αμερική το 2006 ως μια πρωτοβουλία αλληλεγγύης προς τα θύματα σεξουαλικής βίας. Μετατράπηκε σε παγκόσμιο κίνημα το 2017 μετά τις καταγγελίες και αποκαλύψεις για βιασμούς και σεξουαλικές παρενοχλήσεις στο Hollywood και το χώρο του θεάματος γενικότερα. Στην Ελλάδα το έναυσμα δόθηκε το 2021 μετά τη δημόσια καταγγελία της Σοφίας Μπεκατόρου. Μια υπόθεση που έχει αναλάβει εσύ, Κλειό. Πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα σήμερα και τι ρόλο έπαιξε η γέννηση του κινήματος εδώ?
1: Οπωσδήποτε έχει παίξει ρόλο και αυτό φαίνεται ιδίως τώρα. Στην Ελλάδα είμαστε σχεδόν 5 χρόνια μετά, διότι ακόμα βλέπεις ανθρώπους, και δεν εννοώ τους βλέπεις σε μια κουβέντα, σε μια συζήτηση ένα βράδυ που πίνεις κρασί, εννοώ ότι είναι υποθέσεις που έρχονται και που φτάνουν και στο ακροατήριο και οι άνθρωποι αυτοί, ιδίως γυναίκες αλλά και οι άνδρες, σου λένε ότι εγώ όταν ξεκίνησε το Me Too και όταν διάβασα τη συνέντευξη της Σοφίας Μπεκατόρου και όταν ξεκίνησαν στη συνέχεια οι άνθρωποι να μιλάνε και να αφηγούνται αυτό που τους έχει συμβεί, ταυτίστηκα, πήρα δύναμη και είμαι εδώ σήμερα για να ζητήσω ένωμη προστασία και ούτω καθεξής. Είναι συγκλονιστικό δηλαδή το πόσο κάτω έχει φτάσει αυτό το πράγμα. Δεν νομίζω ότι οι άνθρωποι που δεν ασχολούνται με τα αντικείμενα αυτά έχουν πραγματικά συνείδηση του τι σημαίνει και γι' αυτό υπάρχει και μία υποτίμηση προς αυτό το κίνημα. Υπάρχει μία λιδωρία, υπάρχει μία κοροϊδία, μπορώ να πω. Παρόλα αυτά ήταν εξαιρετικά σημαντικό και πραγματικά άλλαξε τον τρόπο που οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν και αναγνωρίζουν αυτό που τους έχει συμβεί, άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο το διαχειρίζονται μέσα τους και άλλαξε και τον τρόπο με τον οποίο θέλουν να το διαχειριστούν και για τη συνέχεια της ζωής τους. Δεν είναι ότι όλοι έφτασαν στα ακροατήρια και κέρδισαν και ούτω καθεξής. Παρόλα αυτά μπορώ να σου πω ότι ακόμα και στο στοιχείο ότι αναγνωρίζω ότι αυτό που μου έχει συμβεί είναι κακοποιητικό, αναγνωρίζω ότι αυτό που μου έχει συμβεί είναι ότι ο άλλος με έχει βιάσει ή αποπειράθηκε να με βιάσει. Αυτό ήδη από μόνο του είναι εξαιρετικά σημαντικό, ότι δηλαδή δεν το μετονομάζουμε, δεν το καλύπτουμε, αλλά το ονοματίζουμε ως τέτοιο. Άρα λοιπόν αυτό το κίνημα που ήταν και πολιτικό και κοινωνικό έχει αφήσει αποτύπωμα πάρα πολύ θετικό, έχει αφήσει αποτύπωμα στη δικαιοσύνη, παρά τις αποφάσεις που δεν είναι όλες ενδεχομένως όπως θα θέλαμε, αλλά ξέρεις, πολλές φορές δεν ξέρεις μια υπόθεση τι στοιχεία έχει και αν πράγματι μπορεί να σταθεί σε ένα ακροατήριο, παρά τη δική μας καλή διάθεση να σταθούμε απέναντι στο θύμα. Θεωρώ ότι έχει αφήσει αποτύπωμα, έχει αλλάξει σταδιακά ο τρόπος που και οι δικαστές διαβάζουν εντός εισαγωγικών τα εγκλήματα αυτά, έχει αλλάξει σταδιακά και νομίζω ότι αυτό είναι η δουλειά που έχει να γίνει, τα κριτήρια με τα οποία κρίνεις το πώς κάποιος έχει βιαστεί, ιδίως από το 19 και μετά που έχεις και το αδίκημα του βιασμού που είναι απλώς χωρίς συνένεση και δεν χρειάζεται το στοιχείο της βίας για παράδειγμα της απειλής, έχουν αλλάξει τα κριτήρια και επίσης θεωρώ ότι η εισαγωγή και άλλων κριτηρίων και εργαλείων διεπιστημονικών, δηλαδή να ακούσεις μία πραγματογνώμονα ψυχολόγο σε σχέση με αυτό, αυτά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και γιατί το λέω αυτό, τώρα ενδεχομένως πάω τη συζήτηση αλλού. Δεν είναι τα πράγματα πάρα πολύ απλά όπως τα νομίζουμε. Δηλαδή ένας άνθρωπος έχει βιαστεί και όλοι θεωρούμε ότι υπάρχει ένας πολύ συγκεκριμένος τρόπος να συμβαίνει αυτό, ένας τρόπος να γίνεται, ένας τρόπος να αντιδράει το θύμα, ένας τρόπος να το αντιμετωπίζει. Σαν να έχεις εγχειρίδιο του καλού βιαστή και του καλού θύματος. Δεν υπάρχει αυτό το εγχειρίδιο. Δηλαδή υπάρχουν ατελείωτοι τρόποι κακοποίησης ενός ανθρώπου και οι αντιδράσεις επίσης είναι ατελείωτες με βάση το χαρακτήρα του κάθε ανθρώπου και το τι έχει βιώσει και πώς το έχει βιώσει και ποιο είναι το υπόβαθρό του, τα χαρακτηριστικά του, τα συγκεκριμένα. Άρα για να διαγνώσεις πράγματα ενδεχομένως δεν είναι τόσο εύκολο, διότι το άλλο μπορεί να έχουν περάσει κάποια χρόνια και στη συνέχεια να αποφασίζει το θύμα να καταγγείλει. Για να διαγνώσεις λοιπόν αυτό που έχει γίνει, δεν θα στο διαγνώσει ο ιατροδικαστής που θα σου πει ότι υπήρχαν σημάδια βίας κτλ. Θα πρέπει ενδεχομένως να σε βοηθήσει στη διάγνωση αυτή ένα άλλο πρόσωπο που είναι ψυχίατρος ή παιδοψυχίατρος ή ψυχολόγος. Το πώς λοιπόν εντάσσεις το πρόσωπο αυτό και τα εργαλεία αυτά μέσα σε μια δίκη, για μένα είναι πολύ ενδιαφέρον και για μένα αυτό είναι και αυτό στο οποίο πρέπει να χτίσει και η δικαιοσύνη. Να αξιοποιήσει δηλαδή αυτά τα εργαλεία, να μάθει να τα αξιολογεί, να μάθει να τα ακούει, να μάθει να τα σταθμίζει. Δεν λέω ότι ό,τι λέει ένας ψυχολόγος θα το υιοθετήσει ως θέσφατο, αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει να το εντάσσεις και να μάθεις να το αξιολογείς μέσα σε μια δίκη.
2: Πριν ξεκινήσουν αυτές οι υποθέσεις με την Μπεκατόρου και τις υπόλοιπες, είχες εσύ ασχοληθεί με τέτοια πράγματα στο παρελθόν, δηλαδή από τότε που ξεκίνησες, και πώς αντιμετωπίζονταν τότε και πώς αντιμετωπίζονται τώρα?
1: Είχα ασχοληθεί σε πολύ μικρότερο βαθμό, διότι βεβαίως και οι άνθρωποι που τα κατήγγειλαν αυτά ήταν πολύ λιγότεροι, και μόνο όταν είχε πολύ έντονο το στοιχείο της βίας, ενώ της σωματικής βίας, έτσι. Αυτό είναι το ένα. Είχα ασχοληθεί και με γυναικοκτονίες. Δεν είχε ποτέ, η αλήθεια είναι, ο δικαστικός μηχανισμός κάποια ιδιαίτερη ευαισθησία σε σχέση με τα αδικήματα αυτά. Πάντα υπήρχε το κομμάτι της διαπόμπευσης του θύματος, της υποψίας προς το θύμα, όπου περίπου και το θύμα και ο δράστης εξετάζονται και οι δύο ως κατηγορούμενοι. Έτσι, δηλαδή, έχει αυτό μία εξήγηση, με την έννοια ότι επειδή δεν έχεις μάρτυρες στα αδικήματα αυτά, είναι ο λόγος του ενός και ο λόγος του άλλου. Άρα λοιπόν η αξιοπιστία του προσώπου που πρέπει να αποδείξει κιόλας, του καταγγέλλοντος, της καταγγέλουσας, η αξιοπιστία του προσώπου αυτού προφανώς είναι κομβική σε μία ποινική διαδικασία. Παρόλα αυτά, η εξέταση των ανθρώπων αυτών πάντα υπερβαίνει οποιαδήποτε άλλη εξέταση μάρτυρα επαθόντος έχει δει κανείς σε ένα ακροατήριο. Και η ένταση και η έκταση και αυτό το στοιχείο της καχυποψίας. Δεν έχει ρωτήσει ποτέ κανείς, για παράδειγμα, ένα θύμα ληστείας, γιατί πήγατε στην τράπεζα, κυρία μου, εκείνο το πρωί. Δεν ξεκινάμε, θέλω να σου πω, από αυτό. Εκεί ξεκινάς από τα πάντα. Άρα λοιπόν είναι ένα πολύ πιο εκτεταμένο πεδίο που εξετάζει τον άλλον και μάλιστα τον εξετάζει και ως προς όλες τις πλευρές της προσωπικότητάς του, της κοινωνικής του δράσης, των ενδιαφερόντων του, τα πάντα και το τι φοράει και δεν είναι κλισέ. Ισχύει σε απόλυτο βαθμό.

0: Τακούνια για καρφιά. Ένας ύμνος στη γυναικεία δύναμη, σε στίχους και μουσική, Ορέστη Ντάντου, κυκλοφόρησε το 2022 με την Ιουλία Καραπατάκη. Παρά λοιπόν το κίνημα Me Too, μας λες Κλειώ ότι η αντιμετώπιση θυμάτων και θητών στις δικαστικές αίθουσες δεν έχει αλλάξει και πολύ από το παρελθόν. Οι ποινές όμως πια δεν είναι πιο αυστηρές για τους θήτες.
1: Την γενική αντιμετώπιση δεν εξαλεί η ποινική δικαιοσύνη την αυστηρότητά της. Έχεις πάντα ποινές πολύ μετρημένες, δεν παίρνει κανείς κεφάλια δηλαδή σε αυτά. Αφενός και αφετέρου σπανιότατα έχεις εγκλεισμούς. Και δεν είμαι ο άνθρωπος που είμαι η πολύ φανατική του εγκλεισμού και της φυλάκισης και των πολιετών καθήρυξεων. Το λέω ως παρατήρηση πάντως. Δηλαδή πολύ περισσότερο τιμωρείται ένας άνθρωπος ο οποίος θα σου τραβήξει το κολλέ έξω από το σταθμό στον κεραμικό, που μπορεί να τιμωρηθεί με 8, με 9, με 10 έτη κάθριξης διαπράττοντας το δίκημα της ληστείας, παρά κάποιος ο οποίος θα σε βιάσει, που περίπου οι ποινές είναι γύρω στα 5 χρόνια, 6 χρόνια, εκεί και σπίτι. 5-6 χρόνια κάθριξης, οι οποίες είναι με αναστολή. Η ποινική τους μεταχείριση, η συνολική, τόσο δηλαδή από άποψη ύψους ποινής, όσο και η μεταχείρισή τους, η μεταγενέστη, δηλαδή αν θα οδηγηθούν στη φυλακή ή αν θα πάνε σπίτι τους, είναι διαφορετική. Έχουμε δηλαδή συνολικά μία ηπιότερη μεταχείριση. Φυσικά υπάρχουν εξαιρέσεις, φυσικά έχει να κάνει με το πώς έχει τελεστεί ένα έγκλημα, έτσι, αν έχει χρησιμοποιηθεί υπέρμετρη βία για παράδειγμα, αν έχει συρροές, δηλαδή έχει περισσότερα θύματα, αν το θύμα είναι πολύ μικρής ηλικίας, όλα αυτά προφανώς παίζουν ένα ρόλο.
0: Τι θα έλεγες σε ένα κορίτσι που μπορεί να ακούει την εκπομπή και έχει υποστεί παρενόχληση? Αξίζει τον κόπο να το ξαναζήσει όλο αυτό και μια φορά που θα το πει στο δικηγόρο και δεύτερη φορά?
1: Θα το πει δεκάδες φορές. Αυτό που θα της έλεγα είναι καταρχήν να το πει σε κάποιο οικείο πρόσωπο. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που έχουν έρθει όλο αυτό το διάστημα στο γραφείο και μπορεί να μην έχουν μιλήσει στους γονείς τους, έτσι, ούτε στη μαμά τους. Ή να έχουν μιλήσει μόνο σε ένα οικείο πρόσωπο, μπορεί να είναι μια πολύ φίλη, μπορεί να έχουν μιλήσει μόνο στον δάσκαλο, ξέρω εγώ, ή στη δασκάλα. Άρα το να μιλήσεις ήδη είναι μια αρχή. Γιατί σχετίζεται με αυτό που λέω, την αναγνώριση ότι κάτι μου έχει συμβεί και δεν φταίω εγώ γι' αυτό. Διότι σε όλα αυτά τα εγκλήματα της έμφυλης βίας, είτε αφορούν την έμφυλη βία, για παράδειγμα την ενδοοικογενειακή, τη σωματική, είτε αφορούν τη σεξουαλική κακοποίηση, το στοιχείο της ντροπής και της ενοχής είναι κυρίαρχο. Ενώ δηλαδή στο παραδοσιακό εγκληματικό σχήμα την ντροπή και την ενοχή τη φέρει ο δράστης ή εν πάση περιπτώσει πρέπει να τη φέρει αυτός, σε όλα αυτά τα εγκλήματα που συζητάμε την ντροπή και την ενοχή την φέρει η παθούσα ή ο παθών. Άρα λοιπόν θα έλεγα να μιλήσει για να μπορέσει να καταλάβει τι έχει γίνει και να τα τοποθετήσει τα πράγματα όπως πρέπει. Και στη συνέχεια το αν αξίζει να περάσει κανείς αυτήν την πραγματικά οδυνηρή διαδικασία, νομίζω έχει να κάνει με το τι στοιχεία έχει η υπόθεση αυτή, τι μπορεί να αποδείξει. Και όταν εννοώ στοιχεία, προφανώς δεν εννοώ κάποια ιατροδικαστική έκθεση που ενδεχομένως να μην υπάρχει ή να μην υπήρξε και ποτέ, αλλά άλλες ενδείξεις που είναι γύρω από το αδίκημα αυτό, αν έχει στείλει ένα μήνυμα τότε, αν έχει μιλήσει σε κάποιον εκείνη την κρίσιμη εποχή, αν παρακολουθείται από ψυχολόγο, μια σειρά από πράγματα, με τα οποία ενδεχομένως μπορεί κανείς να χτίσει μια υπόθεση με ένα συμπαγή τρόπο. Γιατί είναι μια διαδικασία η οποία είναι επώδυνη, έτσι. Δηλαδή τα λες πολλές φορές, ήδη σε μένα θα πρέπει να τα πει πολλές φορές, πολύ περισσότερο σε όλες τις διαδικασίες τις οποίες θα περάσει. Και χωρίς να είναι βέβαια τα αποτελέσματα ποτέ κειμένα. Θέλω να πω, δεν μπορεί κανείς να σου πει ότι επειδή εσύ θα καταγγείλεις και επειδή εσύ λες το δίκιο σου, για παράδειγμα, αυτό θα οδηγήσει απαραίτητα σε μια καταδίκη.

0: Glass, Concrete and Stone του David Byrne. Κυκλοφόρησε το 2004. Ένα τραγούδι που μας θυμίζει ότι ένα σπίτι δεν είναι μόνο γυαλί, τσιμέντο και πέτρα. Είναι πάνω απ' όλα ένας χώρος που θα έπρεπε να προσφέρει ασφάλεια και προστασία. Και όμως για πολλές γυναίκες, το ίδιο τους το σπίτι είναι ο πιο επικίνδυνος τόπος έμφυλης βίας. Περνάμε έτσι στο θέμα των γυναικοκτονιών, που τίνει να γίνει καθημερινό φαινόμενο. Κάθε μέρα ακούμε για μια δολοφονία γυναίκας από τον σύντροφό της. Τι γίνεται εδώ? Και θέλω να μας πεις, Κλειό, και αν έχει νόημα η λέξη γυναικοκτονία σε νομικό επίπεδο, όχι σε κοινωνικό. Και τελικά έχουν αυξηθεί αυτά τα εγκλήματα σε σχέση με το παρελθόν?
1: Αυτό λοιπόν είναι ενδιαφέρον ερώτημα, το οποίο κανείς θα μπορούσε να το απαντήσει τεκμηριωμένα και επιστημονικά εάν υπήρχαν στατιστικά στοιχεία διαχρονικά και μάλιστα στοιχεία στατιστικά με ποιοτικά χαρακτηριστικά, ώστε να μπορεί κανείς να κάνει μια σύγκριση, να έχει δηλαδή μια μεθοδολογία για να βγάλει ένα τέτοιο συμπέρασμα και να πει ότι πράγματι έχουμε μια τέτοια αύξηση. Δεν το ξέρω να στο απαντήσω άρα με τρόπο επιστημονικό και τεκμηριωμένο. Αυτό που οπωσδήποτε συμβαίνει είναι ότι έχει αλλάξει η χαρτογράφηση των αδικημάτων αυτών, δηλαδή αποτυπώνονται ως τέτοια, και άρα σε επίπεδο κοινωνιολογικό προφανώς και έχει σημασία η χρήση του όρου αυτού και έχει σημασία και για τα στατιστικά, γιατί ακριβώς αποτυπώνεται ως τέτοια. Δεν ξέρω αν έχουμε αύξηση, πάντως η αποτύπωση αυτή τη στιγμή αυτό δείχνει. Είναι δηλαδή η αυτού του είδους η ανθρωποκτονίες, οι γυναικοκτονίες πράγματι είναι σχεδόν μία την ημέρα, το οποίο είναι ένα συγκλονιστικό ποσοστό, διότι φαίνεται ότι ούτε οι ποινές αποτρέπουν, η ποινή είναι σοβή κάθριξη. Δεν μπορείς να έχεις κάτι παραπάνω, ούτε λοιπόν η ποινή που είναι δεδομένη ότι είναι αυτή. Εν πάση περιπτώσει, ότι αυτή προβλέπεται στο νόμο. Τώρα, το αν κάποιος με ελαφρυντικά θα τη μειώσει, είναι μια διαφορετική συζήτηση. Ούτε λοιπόν αυτό φαίνεται ότι δουλεύει, ούτε και η οποιαδήποτε δημόσια συζήτηση έχει ανοίξει φαίνεται ότι μπορεί να αποτρέψει. Και αυτό το θεωρώ και δεδομένο. Διότι το μόνο το οποίο θα μπορούσε να αποτρέψει είναι να έχεις τελείως διαφορετικές κοινωνικές πολιτικές, τις οποίες δεν αρκεί να περιφέρονται διάφοροι άνθρωποι και να μιλάνε γι' αυτό σε πάνελ ή και στις τηλεοράσεις και οπουδήποτε. Αυτό το πράγμα θέλει λεφτά. Θέλει λεφτά στους δήμους να έχουν προσωπικό στο οποίο να μπορούν να απευθύνονται οι γυναίκες αυτές σε ένα προστάδιο. Όχι όταν έχουν φτάσει τα πράγματα εκεί. Σχετίζεται με το πώς διαχειρίζεσαι την ενδοικογενειακή βία, με το αν έχεις άρα ανθρώπους οι οποίοι έρχονται στο σπίτι και μπορούν να παρακολουθούν και μπορούν να κάνουν ένα monitoring αυτής της κατάστασης και άρα και τον μελλοντικό δράστη με κάποιο τρόπο να αποτρέψουν και βεβαίως ενδεχομένως να πάρουν το μελλοντικό θύμα από εκεί πριν γίνουν όλα αυτά. Άρα δεν υπάρχει στο στάδιο της πρόληψης τίποτα απολύτως. Είτε θα πρέπει κανείς να βασιστεί στο έργο των μη κυβερνητικών οργανώσεων, οι οποίες πλέον αποδυναμώνονται διαρκώς διότι υπάρχουν όλες αυτές οι περικοπές στις χρηματοδοτήσεις, είτε να περιμένει από τους Δήμους, που αυτή τη στιγμή, αν εγώ πάρω ένα τηλέφωνο στο Δήμο Αθηναίων, για παράδειγμα, να καταγγείλω περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας που συμβαίνουν στο διαμέρισμα από κάτω, στην πολυκατοικία μου, αυτός ο κοινωνικός λειτουργός θα εμφανιστεί να το ελέγξει σε περίπου 1,5 χρόνο. Παρεκτός και αν χαρακτηριστεί ως κατεπήγον.
0: Απίστευτο.
1: Και αυτό δεν το λέω από το μυαλό μου, το λέω γιατί πραγματικά αυτά είναι τα δεδομένα τα οποία λένε και η κοινωνική λειτουργία από τον Δήμο Αθηναίων και από άλλους Δήμους. Για παράδειγμα, από την Ηλιούπολη, σου λέω ότι εγώ θα έρθω σε 8 με 10 μήνες. Άρα λοιπόν, αντιλαμβάνεται κανείς ότι οποιαδήποτε έννοια πρόληψης είναι απολύτως, όχι υπονομευμένη, είναι ανύπαρκτη. Άρα λοιπόν θα τις έχουμε τις γυναικοκτονίες και θα τις έχουμε καταγεγραμμένες και θα συνεχίσουν να γίνονται ακριβώς διότι δεν υπάρχει η πολιτεία και οι κοινωνικές υπηρεσίες που θα μπορούσαν να παρέμβουν και να αποτρέψουν αυτό το οποίο γίνεται. Το γιατί σκοτώνει κάποιος τη γυναίκα του μπορεί να είναι για χίλιους λόγους. Δηλαδή από το να έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ψυχικά προβλήματα τα οποία δεν αντιμετωπίζονται, είναι αφρόντιστα κτλ. Γιατί μπορεί να είναι αλκοολικός, γιατί μπορεί να είναι τοξικοεξαρτημένος, γιατί μπορεί να είναι απλώς ένας βίαιος πατριάρχης και ούτω καθεξής. Όλα αυτά είναι πολυπαραγωγικά σε κάθε περίπτωση. Παρ' όλα αυτά δεν μπορείς να τα αντιμετωπίσεις εν την πλήρη απουσία της πολιτείας και βάζοντας τις γυναίκες στο να τα διαχειρίζονται αυτά μόνες τους. Εντάξει, αυτό δεν γίνεται και γι' αυτό συμβαίνει αυτό που συμβαίνει. Και κανείς ποτέ δεν έχει ενδιαφερθεί, ούτε έχω διαβάσει ποτέ και καμία μελέτη, δεν ξέρω αν έχει γίνει, τι γίνονται τα παιδιά αυτών των ανθρώπων, έτσι. Δεν υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον, θέλω να πω, πώς εξελίσσονται αυτά τα παιδιά που πάνε στις γιαγιάδες, πάνε στους θείους ή πάνε σε κάποια δομή μεταγενέστερα. Δεν υπάρχει ούτε αυτή η παρακολούθηση να δεις ποιο είναι το αποτέλεσμα κιόλας αυτών, πέρα από το ότι έχεις αφαιρέσει μια ζωή.
2: Εκεί από τις υποθέσεις που έχεις χειριστεί εσύ, τι ποινές μπαίνουν, ισόβια?
1: Ισόβια, αλλά και όχι μόνο. Διότι έρχεται ο δράστης και σπάει, όπως λέμε, τα ισόβια με κάποιο ελαφρυντικό και άρα έχω δει και ποινές 8 ετών. Που βέβαια στη συνέχεια αναιρούνται, γυρίζουν πίσω. Αλλά θέλω να πω, υπάρχει όλη η γκάμα επίσης και σε αυτά, διότι και εκεί πολλές φορές ο δικαστικός μηχανισμός, και μάλιστα ο δικαστικός μηχανισμός ιδίως εκτός Αθηνών, δείχνει κάποια κατανόηση σε αυτό το οποίο έχει συμβεί.
2: Άρα μήπως σε αυτές τις περιπτώσεις, αν υπήρχε και νομικά ότι αν είναι γυναικοκτονία το κίνητρο είναι πιο ισχυρό, θα βοηθούσε?
1: Κοίταξε, η κουβέντα με τη γυναικοκτονία είναι ότι η μερίδα των ανθρώπων ή και των επιστημόνων που διεκδικούν τον όρο αυτό μέσα στο ποινικό δίκαιο θεωρούν ότι πρέπει να θεσπιστεί ένα αδίκημα αυτοτελές ως τέτοιο. Η δική μου διαφωνία είναι ότι όταν φτιάχνεις ένα αδίκημα, το εισάγεις μέσα στον κορμό του ποινικού νόμου, θα πρέπει να έχει κάτι έξτρα. Είτε ως προς το υποκείμενο, είτε ως προς το αντικείμενο του αδικήματος, είτε ως προς την ποινή. Εδώ λοιπόν έχεις ότι ο Α σκοτώνει το Β, έτσι δεν μας ενδιαφέρει ποιος είναι ο Α και ο Β, και η ποινή είναι ισόβια κάθριξη. Άρα δεν υπάρχει κάτι έξτρα το οποίο μπορεί να προστεθεί σε αυτό, και ως προς αυτό θεωρώ ότι δογματικά είναι λάθος να έχεις ένα χωριστό αδίκημα το οποίο ήδη έτσι κι αλλιώς αποτυπώνεται. Αυτό το οποίο ενδεχομένως μπορεί κανείς να κάνει είναι το ζήτημα του φύλου να το θέσει ως επιβαρυντική περίσταση, τον όρο αυτό να το θέσει ως επιβαρυντική περίσταση, και άρα ακόμα και όταν κανείς σπάει τα ισόβια με ελαφρυντικό να υπάρχει μια συγκράτηση στην ποινή που να μην επιτρέπει στον άλλο πραγματικά να είναι με τα 8 χρόνια ή με τα 9 χρόνια και να περιφέρεται.
2: Τώρα θέλω να μας πεις, καθ' όλη τη διάρκεια της νεότερης ιστορίας, οι νόμοι πόσο βοηθούν στο να είναι ίση ο άντρας με τη γυναίκα, πόσο έχουν αλλάξει? Ξέρουμε να μου έρχεται στο μυαλό το Πασόκ το 81 που θέσπισε όλους αυτούς τους νόμους για το οικογενειακό δίκαιο. Πραγματικά υπήρξαν μεγάλες αλλαγές. Ποιες είναι οι τομές που έχουν γίνει?
1: Το Πασόκ προφανώς αυτό ήταν επανάσταση, έτσι. Και επίσης αυτό δείχνει ότι πολλές φορές ο νόμος, ακόμα και όταν προηγείται της κοινωνίας, δηλαδή αυτό που συνέχεια λέμε ότι η κοινωνία δεν είναι έτοιμη και η κοινωνία δεν είναι έτοιμη, το οποίο είναι και ένα περίεργο μέγεθος, δηλαδή ποιος τη μετράει την κοινωνία για να δει αν είναι έτοιμη, και σε κάποια πράγματα θα έλεγα σε ζητήματα και δικαιωμάτων και ισονομίας και ισότητας και ούτω καθεξής δεν χρειάζεται και να μας ενδιαφέρει τόσο αν η κοινωνία είναι έτοιμη, θα προσαρμοστεί, διότι δεν συμβαίνει και κάτι κακό. Θέλω να πω, δεν χρειάζεται να προετοιμαστεί. Δεν έρχεται κάποιος επικείμενος αρμαγεδόνας για να είναι έτοιμη η κοινωνία. Θέλω να πω, η κοινωνία και άλλα της έρχονται και μια χαρά τα αντιμετωπίζει. Όχι αυτά. Άρα, όταν λοιπόν κάνεις και τέτοιες ρυθμίσεις, όπως ήταν τώρα και ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών, προφανώς φτιάχνεις και μια κοινωνική συνείδηση γύρω από τα θέματα αυτά. Άρα λοιπόν, επειδή έχει και άλλες λειτουργίες ο νόμος, πέρα από αυτά που ρυθμίζει στις επιμέρους υποθέσεις, έχει και λειτουργίες ιδεολογικές, έχει και λειτουργίες παιδευτικές, έχει και λειτουργίες συμβολικές. Συνεπώς, είναι πάρα πολύ κρίσιμη κάθε τέτοια μεταρρύθμιση που γίνεται, ακριβώς γιατί στη διάρκεια των χρόνων παράγει και διαφορετική συνείδηση γύρω από αυτά τα πράγματα, και βεβαίως οι εμπεδομένες αυτές πρακτικές που παράγονται ακριβώς δημιουργούν και ένα τελείως διαφορετικό πεδίο κοινωνικής άσκησης των δικαιωμάτων. Ο γάμος φυσικά, εννοώ η μεταρρύθμιση του αστικού κώδικα, ήταν προφανώς το μη, το Πασόκ που έλεγες εσύ, ήταν το μη, το σύμφωνο συμβίωσης για τα ζευγάρια. Είναι πάρα πολλές οι αλλαγές που έχουν γίνει στα εργασιακά που ενδεχομένως ένας εργατολόγος θα μπορούσε πολύ καλύτερα να στις αναλύσει και να στις εξηγήσει. Και βεβαίως για τα δικά μας, ενώ τα του ποινικού, όσον αφορά τα ζητήματα αυτά, η αναγνώριση, η εισαγωγή του βιασμού τελεστέντος χωρίς συνένεση είναι για μένα μία τομή. Είναι για μένα μία τομή η εισαγωγή αυτή το 2019, διότι ακριβώς σε βγάζει από το σκληρό πεδίο της βίας και χωρίς αυτό δεν πειράζει και σε βάζει σε ένα τελείως διαφορετικό πεδίο, που σημαίνει ότι άρα και κανείς με διαφορετικούς όρους αντιλαμβάνεται το σώμα του, με διαφορετικούς τρόπους αντιλαμβάνεται την βούλησή του και διευρύνει το πεδίο προστασίας και αυτονομίας και χειραφέτησης και αυτοσεβασμού και αυτοεκτίμησης, και νομίζω ότι αυτό στα χρόνια θα γράψει πάρα πολύ θετικά.

0: κλαντεστίνο, δηλαδή παράνομος, τραγουδά ο Μάνου Τσάου. Ένα τραγούδι σταθμός αφιερωμένο στους ανθρώπους που ζουν στο περιθώριο, στους μετανάστες, αλλά και σε όλους τους αόρατους της κοινωνίας. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1998. Τώρα, ήσουν δικηγόρος σε εμβληματικές δίκες, να πω τα τελευταία, την Κιβωτό, παραδείγματος χάρη, την Μπεκατόρου.
1: Τη Σοφία Μπεκατόρου υπόθεση είχε πλέον παραγραφεί όταν έδωσε τη συνέντευξη. Απλώς στη Σοφία άρχισαν να γράφουν εκατοντάδες άνθρωποι. Και μία από αυτές τις υποθέσεις, και αυτή ήταν η υπόθεση που την είχε φέρει η Μπεκατόρου στο γραφείο, ήταν η υπόθεση της Ιστιοπλώου, που ήταν παγκόσμια πρωταθλήτρια και είχε κακοποιηθεί από τον προπονητή της.
0: Κιβωτός.
1: Κιβωτός είναι σε εξέλιξη τώρα ενώπιον του μεικτού Ορκωτού δικαστηρίου η υπόθεση της κατάχρησης σε ασέλγεια από την πλευρά του πατρός Αντωνίου, και άρα για αυτήν δεν μπορώ να μιλήσω ακριβώς, γιατί είναι σε εξέλιξη. Δύσκολες δίκες πολύ, και αυτές οι οποίες τελεσίδικα έχουν εκριθεί, που αφορούσαν την κακομεταχείριση των παιδιών, δηλαδή καταναγκαστικές εργασίες, ξυλοδαρμούς, έκθεση, απειλές μέσα στο ίδρυμα διαφόρων παιδιών, όπου εκεί πράγματι και σε δεύτερο βαθμό καταδικάστηκε και ο ίδιος και οι στενοί του συνεργάτες σε σημαντικές ποινές φυλάκισης, έχω να πω. Δύσκολη υπόθεση πολύ. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να βλέπεις την ανισότητα των πλευρών, διότι το συγκεκριμένο πρόσωπο ήταν ένας επικοινωνιακά χαρισματικός άνθρωπος. Ήταν ένα τρομερό εγχείρημα η Κιβωτός, το οποίο δεν νομίζω ότι υπήρχε κανείς που δεν το θαύμαζε βλέποντάς το στη διάρκεια των ετών. Παρόλα αυτά, και θα πω αυτό, η απουσία ελέγχου από την πλευρά της πολιτείας ήταν αδιανόητη, και φαντάζομαι ότι αυτό δεν αφορά μόνο την Κιβωτό, αφορά ενδεχομένως και όλα τα ιδρύματα. Ενώ η εισαγγελία έστελνε εκεί παιδιά, γιατί έπρεπε να απομακρυνθούν από τους γονείς, γιατί τα περιβάλλοντα ήταν είτε σε βαριά παραμέληση είτε κακοποιητικά, δεν υπήρξε ποτέ κανείς πραγματικά να ελέγξει τι είναι αυτό που συμβαίνει. Και δεν εννοώ εάν τα παιδιά σιτίζονται, που σιτίζονταν, δεν τέθηκε ποτέ τέτοιο θέμα, ή εάν υπάρχει πυρασφάλεια. Εννοώ ότι δεν υπήρξε κανένας έλεγχος ως προς το τι πραγματικά μπορεί να συμβαίνει. Να έρθει δηλαδή μέσα ένας μηχανισμός και να μιλήσει με τα παιδιά ιδιωτικά, χωρίς την επίβλεψη δηλαδή παιδαγωγών, κοινωνικών λειτουργών ή των στενών συνεργατών του συγκεκριμένου, και να έρθει να κάνει επισκέψεις οι οποίες να είναι ευνηδιαστικές, όπου εκεί θα μπορούσε ενδεχομένως να διαγνώσει τις εργασίες που γινόντουσαν στο ίδρυμα αυτό. Είναι πάντως απίθανο το πώς τα παιδιά αυτά έχουν διασυρθεί και από συγκεκριμένες τηλεοπτικές εκπομπές και από τα social media, από διάφορους που γράφουν, και πάλι ουδείς κινητοποιείται. Δηλαδή, εμείς πρόσφατα κάναμε ένα εξώδικο, διότι ήταν τρομερά τα ψεύδι τα οποία διακινιόντουσαν και όλες σε σχέση με τα παιδιά. Ούτε εκεί υπάρχει ούτε συμβούλιο, τίποτα. Δεν παρεμβαίνει ο κανείς. Όλοι δηλαδή μπορούν να λένε για παιδιά, για ανήλικους που φέρονται εν πάση περιπτώσει να είναι κακοποιημένοι πολλαπλώς, και παρόλα αυτά καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει.
0: Ζακ Κωστόπουλος.
1: Η υπόθεση του Ζακ, όλες αυτές οι υποθέσεις είναι πάρα πολύ δύσκολες. Στην υπόθεση του Ζακ είχες ένα δημόσιο λιντσάρισμα, είχες ένα πάρα πολύ βίαιο έγκλημα σε δημόσια θέα, και ήτανε τρομερό πως ενώ όλοι έχουμε δει το βίντεο, και βεβαίως το βλέπει και το δικαστήριο, διότι προβάλλεται το βίντεο στη διάρκεια της ποινικής δίκης, πως επιχειρείται η διαφορετική ανάγνωση αυτού του οποίου βλέπεις. Και εκεί κανείς καταλαβαίνει ότι αν δεν υπήρχαν όλοι αυτοί οι αμέτωχοι που δεν παρενέβησαν να αποτρέψουν αυτό το οποίο συμβαίνει, αλλά κατέγραψαν, εάν δεν υπήρχε αυτή η καταγραφή, νομίζω ότι θα είχαν οι πάντες αθωωθεί και δεν ξέρω καν αν θα είχαν φτάσει σε δίκη. Φοβερό λιντσάρισμα του ανθρώπου αυτού, του Ζακ εννοώ, και το οποίο και μετά το θάνατό του με διάφορες μορφές συνεχίστηκε από τα μέσα ενημέρωσης, διότι ιδίως στην αρχή υπήρχε το αφήγημα ότι είναι ο ληστής στο πρεζόνι, που ευτυχώς βγήκαν αυτές οι τοξικολογικές εξετάσεις που γίνανε και πολλαπλά και από τα καλύτερα εργαστήρια που διαθέτει η χώρα, και δεν υπήρχε απολύτως τίποτα. Και όλο αυτό το αφήγημα βεβαίως ότι αυτός είναι ένας παραβατικός και ως τέτοιος λοιπόν δεν δικαιούται και πάρα πολύ προστασία, ούτε χρειάζεται να τιμωρηθούν και πάρα πολύ οι νοικοκύριδες, τι να κάνουμε. Όλο αυτό εν τέλει αποτυπώθηκε και στις ποινές. Θέλω να πω, υπήρξε ένας μετριασμός εν τέλει και γι' αυτό αυτή η δίκη έχει κάτι το γλυκόπικρο και η εξέλιξή της. Ή εν πάση περιπτώσει είναι ένα ποτήρι μισοάδιο, μισογεμάτο, εξαρτάται πώς το βλέπει κανείς. Όλη η βιαιότητα και η αγριότητα του εγκλήματος αυτού μετριάστηκε μέσα από ένα αφήγημα ότι εδώ έχει διαταραχτεί η ειρήνη του κοσμηματοπόλη και άρα λοιπόν αυτό κάπως πρέπει να αποτυπωθεί και αποτυπώθηκε. Το ένα σκέλος είναι αυτό και το άλλο σκέλος ήταν με μειοψηφία αλλά παρόλα αυτά αθώωση των αστυνομικών οργάνων που επίσης ήταν αποτυπωμένη η δράση τους να σέρνουν έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν ημιθανής και πέθανε στα χέρια τους. Να αποτυπώνεται η δράση αυτή και ούτε εκεί μπόρεσε ο δικαστικός μηχανισμός να καταγνώσει την ενοχή. Αυτή η υπόθεση είναι κρεμής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αυτή τη στιγμή και ελπίζω ότι θα την κερδίσουμε.
2: Πώς διαχειρίζεσαι τα συναισθήματά σου, θυμός παραδείγματος χάρη,

0: εκτονώναμε με τους οικείους μου, με τους φίλους μου και τα παιδιά. Δεν είναι εύκολο. Ούτε η αποστασιοποίηση είναι εύκολη. Απλώς εμένα αυτό το αίσθημα του θυμού ή της αδικίας με επισμώνει. Δηλαδή με βάζει και δουλεύω, με βάζει και διαβάζω, με βάζει και οργανώνομαι, κάπως δηλαδή με συγκροτεί. Αλλά δεν είναι εύκολη η διαχείριση, έτσι, καθόλου. Ή μπορεί να θυμώνεις και με αυτούς που δεν φταίνε.
1: Αλλά από την άλλη υπάρχει και χαρά, ικανοποίηση.
0: Καλά, τρομερή. Τρομερή. Είναι ασύγκριτο αυτό το συναίσθημα. Και μάλιστα είναι ασύγκριτο το συναίσθημα όταν κερδίζεις μία υπόθεση που πιστεύεις ότι πρέπει να κερδιθεί. Γιατί δεν είναι όλες με τον ίδιο τρόπο, ούτε είμαστε πάντα με τα θύματα, έχουμε κατηγορούμενους. Αλλά η απαλλαγή, π.χ. ενός ανθρώπου που νιώθεις ότι πρέπει να απαλλαγεί, είναι ασύγκριτο συναίσθημα. Είσαι στον ουρανό, δηλαδή δεν είναι. Είσαι rockstar, πώς το λένε. Του εαυτού σου.
1: Πες μας δύο υποθέσεις που σου προκάλεσαν τέτοια συναισθήματα, καλά και αρνητικά, που ξεχωρίζεις.
0: Η μία είναι σίγουρα τη Σκυβωτού στο δεύτερο βαθμό. Δηλαδή ένιωσα πραγματικά φοβερή συγκίνηση. Φοβερή συγκίνηση. Είχε πάρα πολύ δουλειά η υπόθεση αυτή. Ήτανε τρομερό να βλέπεις αυτά τα παιδιά να διαλύονται και κάπως να κοιτάνε μόνο εσένα. Δηλαδή δεν έχουν και που αλλού να στραφούν. Φοβερή η χαρά και φοβερή χαρά και με τους συναδέλφους που κάναμε μαζί αυτή τη δίκη, γιατί φυσικά δεν ήμουν μόνη μου. Αυτό ήταν από τις υποθέσεις που πραγματικά, δηλαδή μέχρι και σήμερα τις σκέφτομαι και χαίρομαι τρομερά. Και στα νομικά της πάρα πολύ δύσκολη, γιατί ήταν αδικήματα όχι πολύ επεξεργασμένα στη νομολογία. Αυτή είναι σίγουρα η μία. Και μια δίκη τρομοκρατίας που έκανα πρόσφατα, που είχα τους κατηγορούμενους και που θεώρησα εξ αρχής ότι η υπόθεση αυτή δεν θα έπρεπε να φτάσει στο ακροατήριο και βεβαίως ότι θα έπρεπε να αθωωθούν και αθώθηκαν και που νιώθεις ότι ο άλλος ξαναπαίρνει τη ζωή του και ότι η ποινική διαδικασία, γιατί τώρα πολλή ώρα λέμε για τα θύματα, αλλά η ποινική διαδικασία για κάποιον ο οποίος είναι κατηγορούμενος είναι μια κατάσταση ομοιρίας επί της ουσίας. Και όταν είσαι παθών το ίδιο συμβαίνει, αλλά όταν είσαι κατηγορούμενος πολύ περισσότερο, γιατί δεν ξέρεις πραγματικά τι θα ξημερώσει στη ζωή σου, ιδίως όταν έχεις βαριά κακουργήματα. Άρα λοιπόν, όταν βλέπεις ότι ένας άνθρωπος ξανακερδίζει τη ζωή του και απελευθερώνεται από αυτό το άχθος και ξέρεις ότι με κάποιο τρόπο έχει συμβάλει σε αυτό, είναι πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση αυτή. Άλλες υποθέσεις, η γυναικοκτονία της Εύσης Τσιχλάκη στην Κρήτη, όπου ήταν μια υπόθεση, ο δράστης είχε αθωωθεί σε πρώτο βαθμό κατά πλειοψηφία και η οικογένεια ήρθε σε μένα σε δεύτερο βαθμό και τη γυρίσαμε και καταδικάστηκε. Επίσης δύσκολη υπόθεση με πάρα πολλά ιατροδικαστικούς, βαλιστικούς, πραγματογνώμονες. Εκεί συνέβη το εξής, ήταν τρομερή ικανοποίηση ότι καταδικάστηκε, ήταν πάρα πολύ μικρή η ποινή και βεβαίως στη συνέχεια άσκησε ανέρεση σε αγγελέας του Αρείου Πάγου, κερδίθηκε ανέρεση, γύρισε πίσω υπόθεση και ακόμα είναι σε αυτό το πινκ πονκ. Αλλά θέλω να πω, είναι αυτό που σου μένει κάπως η χαρά λειψή, ας πούμε.
1: Γιατί παρόλα αυτά μου είχες πει ότι ο γιος σου που είναι 15 χρονών και είναι φοβερό αστέρι, μιλάει καταπληκτικά κτλ. Όταν σου είπε ότι θέλει να γίνει δικηγόρος, λες Παναγία μου, όχι.
0: Γιατί πιστεύω αυτό που σου έλεγα στην αρχή, ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Ζεις με αυτήν. Θέλω να πω, κοιμάσαι και ξυπνάς με αυτήν. Κατ' ουσίαν το μυαλό σου δεν σταματάει ποτέ να τη σκέφτεται. Και βεβαίως έχει πολλή δουλειά, έχει πολύ τρέξιμο. Αν κάνεις αυτήν την ποινική δικηγορία, κυριολεκτικά δεν έχεις πρόγραμμα, γιατί δεν ξέρεις για πότε θα διακόψεις το δικαστήριο, δεν μπορείς να κανονίσεις ένα ταξίδι, δεν μπορείς να κανονίσεις τίποτα. Δηλαδή όλη σου η ζωή έτερο καθορίζεται και επικαθορίζεται από αυτό το πράγμα. Και γιατί θα ήθελα γι' αυτόν να περνάει λίγο καλύτερα. Έτσι. Τώρα, αν αυτό είναι το πάθος του, ας το κάνει. Αλλά θέλω να πω, νομίζω ότι αυτή τη δουλειά και ιδίως αυτή την κατεύθυνση κανείς πρέπει να την κάνει μόνο αν έχει πραγματικά πολύ πάθος για αυτό το πράγμα. Δηλαδή κάτι να τον έλκει, κάτι να τον μαγνητίζει, κάτι να τον κρατάει διαρκώς σε μια εγρήγορη σε σχέση με αυτό. Διαφορετικά είσαι δυστυχής. Είσαι δυστυχής στη νομική, ούτως ή άλλως. Διαφορετικά. Αλλά και σε αυτού του είδους τη δικηγορία που είναι μάχημη και κυριολεκτικά είναι μάχημη. Θέλω να πω και σωματικά έχει κούραση αυτό το πράγμα, διότι μπορεί να ξεκινήσει να δεκάζει 9 το πρωί και να τελειώσει 3 το βράδυ. Θέλω να πω, σε απορροφάει αυτό το πράγμα. Και θέλει πολλή δουλειά για να κρατήσεις τις ισορροπίες, διότι φυσικά επειδή είναι και κάτι μαγευτικό κιόλας, κυριολεκτικά σε ρουφάει και σου ρουφάει και όλη την ενέργεια.
1: Μια τελευταία ερώτηση. Με τους θύτες όταν πρέπει

0: υπερασπιστείς έναν θήτη που ξέρεις ότι έχει κάνει ό,τι χειρότερο. Λες όχι, τον υπερασπίζεσαι γιατί όλοι οι άνθρωποι έχουν αυτό το δικαίωμα.
1: Όλοι έχουν αυτό το δικαίωμα οπωσδήποτε και γι' αυτό πάντα για τους δικηγόρους για τους οποίους ακούω ότι έχουν αναλάβει αυτόν, δεν μπορώ καθόλου το επιχείρημα να το καταλάβω. Όλοι έχουν δικαίωμα στην υπεράσπιση και έτσι πρέπει, και αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Και αν κανείς άρα το πιστεύει, πρέπει να πηγαίνει σε αυτή την πορεία, σε όλη τη διαδρομή. Εξαρτάται. Θέλω να σου πω, δεν υπερασπιζόμαστε μόνο τους αθώους. Έχω υπερασπιστεί και ανθρώπους για τους οποίους ούτε και η ίδια δεν έχω καταλήξει τι πραγματικά είναι, αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει και να με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει να μου λένε αυτά που πρέπει να ξέρω, γιατί διαφορετικά δεν μπορείς να υπερασπιστείς τον άλλο. Αυτό με ενδιαφέρει, όχι από κουτσομπολιόλα, γιατί πρέπει να κάνω τη δουλειά μου. Τώρα, υπάρχουν όμως υποθέσεις, πρώτον δεν θα σου έρθουν, δεν θα διαλέξουν εμένα, θέλω να πω, που έχω ένα προφίλ. Υπάρχουν υποθέσεις που δεν τις αναλαμβάνω γιατί θεωρώ ότι δεν μπορώ να τις υπερασπιστώ όπως θα έπρεπε. Αν δηλαδή μου έρθει ένας πατέρας ο οποίος βιάζει το παιδί του, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Επίσης ενδεχομένως και άλλοι άνθρωποι που έχουν κάνει άλλου είδους εγκλήματα, όχι τόσο οι δεχτοί, που για λόγους κοινωνικοπολιτικούς δεν θα ήθελα να το αναλάβω. Εμένα με ενδιαφέρει η δουλειά που κάνω να έχει ένα αποτύπωμα θετικό κοινωνικό. Δεν λέω ότι αυτό είναι όλη μου η διαδρομή, αλλά πάντως με ενδιαφέρει και διαλέγω και τέτοιες υποθέσεις στο βαθμό που μπορώ, πράγματι τις διαλέγω. Είναι κάτι που θεωρώ ότι ό,τι μπορεί να πάει πιο μπροστά τα πράγματα και εμείς μπορούμε να συμβάλλουμε σε αυτό που κάνουμε και από το σημείο που είμαστε, μου είναι δημιουργικό. Τώρα, υπάρχουν και υποθέσεις που κάνει κανείς που έχουν άλλου είδους ενδιαφέρον. Έτσι, δηλαδή, μπορεί να κάνεις οικονομικά εγκλήματα και έχουν ένα τελείως διαφορετικό ενδιαφέρον, σε βάζουν σε τελείως διαφορετικό τρόπο σκέψης, συναλλάσσεσαι με διαφορετικούς ανθρώπους, οπότε είναι μια άλλη ισορροπία αυτή που παίρνεις από εκεί.
0: Κλειώ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη.
1: Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε.
0: Να είσαι καλά.
1: Και για τη συζήτηση.
2: Ώρα Ελλάδος 19. UTC 16.
3: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι με τη Φωνή της Ελλάδας, με το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Είμαι η Σταυρούλα Καραλή. Στην κονσόλα του ήχου βρίσκεται ο Νίκος Αβοργινάκης και απόψε με τον καλεσμένο μας θα πάμε στις φτωχογειτονιές της Αθήνας, του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης την περίοδο του Μεσοπολέμου. Θα μιλήσουμε για τους ανθρώπους που έζησαν στο περιθώριο της επίσημης ιστορίας. Αυτοί οι άνθρωποι του μεροκάματου δεν άφησαν πίσω τους μεγάλες πολιτικές αφηγήσεις, γιατί έζησαν τον καθημερινό αγώνα για επιβίωση. Η φτωχή των πόλεων. Η τεχνογνωσία της επιβίωσης στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου είναι ο τίτλος του βιβλίου του κυρίου Πέτρου Πιζάνια από το βιβλιοπωλείο της Εστίας. Και ο κύριος Πιζάνιας, ομότιμος καθηγητής ιστορίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου, είναι κοντά μας στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ για να μιλήσουμε για αυτούς τους ανθρώπους, τους φτωχούς των πόλεων. Κύριε Πιζάνια, καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας.
1: Καλησπέρα σας κυρία Καραλή, καλησπερίζω και τους ακροατές και τις ακροατριές σας και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε και θα ήθελα να ξεκινήσω κύριε Πιζάνια. Πώς αποφασίσατε να γράψετε για τους φτωχούς των πόλεων? Γιατί κάνοντας μία αναζήτηση δεν έχω βρει παρόμοιες έρευνες.
1: Δίκιο έχετε, δεν υπάρχουν. Οι συνάδελφοι λένε ότι αυτή είναι η πρώτη έρευνα και μία από τις ελάχιστες. Πώς αποφάσισα? Είναι η σύγκληση δύο στοιχείων. Το ένα ότι εν μέρη προέρχομαι από ένα χώρο συγγενικό, οικογενειακό και συγγενικό, που ήταν όλοι τεχνίτες διαφόρων ειδικοτήτων αφενός, και αφετέρου οθήθηκα στην επιλογή του θέματος και σε μια τρομερή περιέργεια από ένα ερώτημα που όμως ξεπεράστηκε κατά κράτος, κατά πολύ από την έρευνα, που ήταν αν υπήρχε εργατική τάξη στην Ελλάδα το Μεσοπόλεμο ή όχι. Αυτές είναι οι δύο δυνάμεις. Κατά τα άλλα, θυμάμαι με την ερώτησή σας αυτό που είχε πει ο μεγάλος Γάλλος ανθρωπολόγος, ο Λέβι Στρος, ότι το βιβλίο εγώ απλώς το γράφω, έλεγε ο Λέβι Στρος. Υπάρχει μία δύναμη που με πιέζει και με παρασύρει και με οθεί και εσωτερικεύεται να το γράψω, και αν δεν το γράψω αυτή η δύναμη δεν με αφήνει. Κάπως έτσι έγινε και με τους φτωχούς των πόλεων.
0: Ο χρόνος είναι ο Μεσοπόλεμος. Ο τόπος, αν επιτρέπετε να το πω έτσι, είναι η φτωχή των πόλεων. Δεν έχετε εστιάσει στους αντίστοιχους που είναι στην Ήπεθρο? Για ποιο λόγο?
1: Ο λόγος που επέλεξα το χρόνο Μεσοπόλεμο είναι επειδή αυτή η περίοδος λίγο πριν το 1920 και έως το ξέσπασμα του Ελληνικού Πολέμου το 1940 είναι μια περίοδος που συνιστά μια συγκυρία ιστορική πολλών επιπέδων. Αλλά σε ό,τι μας αφορά στο θέμα μας, είναι μια συγκυρία που εκδηλώνεται ταυτοχρόνως μεγάλη αστιφιλία Ελλήνων αγροτών από τα χωριά της πόλης αφενός και μεγάλη μετακίνηση προσφύγων στην αρχή της περίοδου. Έχουμε δηλαδή τους πρόσφυγες από την Βουλγαρία, τη Δυτική Βουλγαρία, έχουμε τους πρόσφυγες από τον Πόντο και τέλος τον πολύ μεγάλο αριθμό, 1.314.000 πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία. Όλοι αυτοί είναι ελληνικοί πληθυσμοί και συναντιόνται στις πόλεις κυρίως, όχι μόνο και στα χωριά, αλλά συναντιόνται κυρίως στις πόλεις. Το φαινόμενο που μας ενδιαφέρει εκδηλώνεται στις πόλεις, όχι στα χωριά.
0: Αν σας ζητούσα να μου δώσετε έναν ορισμό, ποιοι είναι οι φτωχοί αυτή την περίοδο?
1: Κοιτάξτε, είναι μια περίοδο, εκείνη την περίοδο, θα ξεκινήσω από τη σημερινή περίοδο, αν μου επιτρέπετε. Ζούμε σε μια περίοδο όπου οι κοινωνικές, άρα και οι οικονομικές ανισότητες είναι ασύλληπτα παροξημένες στον πλανήτη, όχι σε όλες τις χώρες, αλλά στο δυτικό κόσμο ιδίως. Να σκεφτείτε ότι περίπου 15-20 άτομα κατέχουν τόσο πλούτο στον πλανήτη όσο κατέχουν τα 4 δισεκατομμύρια φτωχότερα άτομα του πλανήτη. Φαντάζεστε τι τρομακτική ανισότητα συνιστά αυτό. στην Ελλάδα που περίπου το 40-45% είναι φτωχό σε διαβαθμίσεις. Mm-hmm. Για κάποιους η σύνταξη ή ο μισθός δεν φτάνει για να ολοκληρωθεί ο μήνας, αλλά για κάποιους άλλους, περίπου 900.000 συμπολίτες μας, υπάρχει πρόβλημα ακόμη και να εξασφαλίσουν 3 γεύματα την ημέρα. Ενώ από την άλλη 10 συμπολίτες μας επίσης συγκεντρώνουν κεφαλαιουχικά αγαθά 27 δισεκατομμύρια. 10 άτομα, 27 δισεκατομμύρια, 900.000 άτομα δυσκολεύονται να έχουν 3 γεύματα την ημέρα.
0: Εάν πάμε πίσω στο Μεσοπόλεμο, οι φτωχοί ποιοι είναι? Οι εργάτες, οι τεχνίτες, οι αγρότες που ήρθαν από την Ήπεθρο στην Αθήνα, στις μεγάλες πόλεις, στα μεγάλα αστικά κέντρα?
1: Είναι όλοι αυτοί που αναφέρατε, αλλά ταυτοχρόνως δεν είναι ένα φαινόμενο κοινωνικά ισοπεδωμένο. Δεν είναι όλοι το ίδιο δηλαδή. Να πάρουμε ένα παράδειγμα. Ο έμπορος, ο πλανόδιος έμπορος, περίοικος πιο σωστά έμπορος, δηλαδή αυτός που μετακινείται μέσα σε μία πόλη και πουλάει παραδείγματος χάρη ψάρια, 5-6 κιλά ψάρια την ημέρα, φτηνά ψάρια, γάβρο ας πούμε, οι γόπες, αυτός είναι πολύ πιο αδύναμος κοινωνικά και οικονομικά από ένα μικρό ιχθυοπολείο που έχει σε μια γωνίτσα ενός μπακάλικου ένας, ή ξέρω εγώ ένας έμπορος λαχανικών, φρούτων.
0: Αυτή την περίοδο βλέπουμε και επαγγέλματα, αυτό που λέμε, του ποδαριού.
1: Ναι, βεβαίως υπάρχουν επαγγέλματα του ποδαριού, αλλά αυτό είναι λίγο, αν θέλετε, είναι ένας χαρακτηρισμός λίγο υποτιμητικός ακούγεται
0: αυτό
1: σήμερα
0: και είπαν,
1: στα ελληνικά. Ωστόσο του ποδαριού επαγγέλματα σημαίνει επαγγέλματα για τα οποία μπορούν να βγάλουν λίγα μεροκάματα σε λίγες μέρες. Ευκαιριακά δηλαδή.
0: Ο στόχος ποιος είναι? Ένα πιάτο φαγητό να εξασφαλίσουμε την ημέρα?
1: Εξαρτάται από το βαθμό. Κοιτάξτε, στο βιβλίο χωρίζω σε 3 γενικές κοινωνικές κατηγορίες φτωχούς. Η πιο αδύναμη, η πιο χαμηλή είναι η φτωχολογιά. Αυτούς τους αποκαλούμε φτωχολογιά. Και δεν σας κρύβω ότι τον όρο τον έχω πάρει από τα ελληνικά λαϊκά τραγούδια.
0: Με αυτό ξεκινήσαμε κιόλας.
1: Ναι, ο δεύτερος, η δεύτερη κοινωνική κατηγορία είναι οι μεροκαματιάριδες, που είναι λίγο καλύτερα ας πούμε από τη φτωχολογιά, αν και η κινητικότητα μεταξύ των δύο επιπέδων είναι ασταμάτητη. Και ο τρίτος είναι οι εργάτες, οι οποίοι στο επίκεντρό τους έχουν τους τεχνίτες, οι οποίοι τεχνίτες είναι ας πούμε στην πιο καλή κατάσταση. Δεν θα μπορούσαμε να τους ορίσουμε ως φτωχούς, αλλά είναι αναπόσπαστο τμήμα αυτών των στρωμάτων. Όλα αυτά τα στρώματα μαζί, φτωχολογιά, μεροκαματιάριδες, εργάτες, τεχνίτες, είναι αυτό που αποκαλούμε λαϊκά στρώματα, τα οποία έχουν μεταξύ τους διαφορές αλλά και πολύ μεγάλες συνάφειες, και αποτελούν το 1930 το 49% του συνολικού πληθυσμού, του ελληνικού πληθυσμού, μαζί με τους πρόσφυγες αυτά.
0: Εδώ θέλω να σταθούμε. Άρα οι μισοί Έλληνες είναι σε αυτή την τάξη. Και θέλω
1: Βεβαίως.
0: Να σας ρωτήσω πώς επιβιώνουν όλοι αυτοί οι φτωχολογιά, τεχνίτες, εργάτες, οι φτωχοί άνθρωποι σε ένα κράτος που δεν υπάρχει κοινωνική ασφάλιση και δεν υπάρχει ο συνδικαλισμός με την έννοια που τον γνωρίζουμε σήμερα?
1: Καταρχάς θα μου επιτρέψετε να σας πω μετά πόσα έχουν γίνει με τον πρόεδρο της ΓΕΣΕ σήμερα. Ο συνδικαλισμός τότε πολύ πιο δυναμικός και πολύ πιο σοβαρός.
0: Μάλιστα.
1: Από το σημερινό. Είναι πιο διάσπαρτος. Προσπάθησε το ΚΚΕ κάποια στιγμή και έφτιαξε αυτό που αποκλήθηκε τότε η κόκκινη ΓΕΣΕ, με τον Πλουμπίδη, κόκκινη δάσκαλη μετά τη Μικρά Ασία, με τον Δημήτρη Πλουμπίδη, με τον Νίκο Πλουμπίδη κλπ. Αλλά υπάρχουν αγωνιστικές κινητοποιήσεις και από τους δημοσίους υπαλλήλους και από τους αγρότες. Αλλά δεν είναι αυτό το κύριο χαρακτηριστικό. Τώρα, σε ό,τι αφορά την κοινωνική ασφάλιση, να έχετε υπόψη σας ότι επί αιώνες αιώνων Οι άνθρωποι με διάφορα συστήματα κοινωνικής αλληλεγγύης, δηλαδή μεταξύ τους οργανωνόμενοι για να αντιμετωπίσουν δυσκολίες ή να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση δυσκολιών του πλησίων τους, δεν είχαν κοινωνική ασφάλιση. Κοινωνική ασφάλιση είναι η υπόθεση της εδραίωσης της Σοβιετικής Ένωσης μετά τον Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο, το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, της πανίσχυρης παρουσίας των κομμουνιστικών κομμάτων μετά το 1945 λόγω της αντίστασης και του πολέμου σε διάφορες χώρες, στη Δύση ιδίως, και κράτησε αυτό που λέμε η χρυσή τριακονταετία στη Δύση, κράτησε τόσο μέχρι το 75-80. Από εκεί αρχίζει σιγά σιγά να ξυλώνεται το κοινωνικό κράτος ανάλογα με την αντίσταση που παρουσιάζουν οι λαοί. Αν παρουσιάζουν μεγάλη αντίσταση όπως στη Γαλλία, δεν ξυλώνεται τόσο.
0: Άρα ουσιαστικά όχι, είναι η αλληλεγγύη που τους στηρίζει ανάμεσα, δηλαδή οι σχέσεις μεταξύ τους.
1: Ακριβώς. Η δομή η οποία, μέσω της οποίας πραγματοποιούν, βρίσκουν εργασία, ασκούν την εργασία και αναπαράγονται γενικά, είναι η οικογένεια πρωτίστως. Με διαφορετικό τρόπο λειτουργεί η οικογένεια στον αγροτικό κόσμο από ό,τι στον αστικό κόσμο, αλλά είναι η οικογένεια και στις δύο περιπτώσεις. Οι ευρύτερες συγγενικές σχέσεις, συντοπίτικες σχέσεις γνωριμίας, αυτές είναι εκ των όνων κάνευ. Δεν μπορεί να υπάρξει κάποιος χωρίς αυτές τις σχέσεις.
0: Και εδώ να σταθούμε. Ποιος είναι ο ρόλος της οικογένειας στην οικονομική αυτή επιβίωση της οικογένειας?
1: Κοιτάξτε, στον αγροτικό κόσμο επί αιώνες υπήρξε το σύστημα του οικογενειακού κλήρου, το οποίο καθιερώθηκε οριστικά 15ο-16ο αιώνα. Είναι πολύ παλιότερο, αλλά καθιερώθηκε και επεκτάθηκε εκείνους τους αιώνες. Ο οικογενειακός κλήρος τι είναι? Στηρίζεται στο γεγονός ότι η ιδιοκτησία ανήκει στην οικογένεια, εντάξει, τον αρχηγό της οικογένειας ανήκει στην οικογένεια, και η εργατική δύναμη που τον εκμεταλλεύεται είναι τα μέλη της οικογένειας. Με ένα εσωτερικό καταμερισμό, άλλες δουλειές κάνουν τα παιδιά, άλλες η γυναίκα, άλλες ο πατέρας. Για να συμπληρώνουν το εισόδημα μπορούσε να φεύγουν, να πηγαίνουν ας πούμε σε κάποια δημόσια έργα, να κάνουν κάποια μεροκάματα για ένα διάστημα, για ένα μήνα, δύο ας πούμε, ή σε κάποιο μεγαλοκτηματία να κάνουν, να συμβάλλουν στο θερισμό.
0: Μεροκάματα.
1: Μεροκάματα ακριβώς, με τα οποία συμπλήρωναν το εισόδημα της οικογένειας. Αυτή είναι η αγροτική εκδοχή του αυτού που ξέρουμε ως απλή εμπορευματική παραγωγή, και ταυτοχρόνως είναι το σύστημα το οποίο φτιάχνει μία έξι, μία κουλτούρα βαθύτερη, η οποία μεταφέρεται στις πόλεις με την αστιφιλία και τη μετανάστευση, γιατί επειδή όπως είπαμε στην αρχή οι μετακινούμενοι στις πόλεις είτε από τα ελληνικά χωριά είτε ως πρόσφυγες από άλλες περιοχές είναι στη συντριπτική τους πλειονότητα αγρότες, και είναι αγρότες αυτής της κουλτούρας του οικογενειακού κλήρου και της απλής εμπορευματικής παραγωγής, που οικονομολόγοι, ανθρωπολόγοι το λένε οικογενειακό τρόπο παραγωγής ή οικογενειακή καλλιέργεια. Συνοπτικά αυτό.
0: Αυτοί οι πρώην αγρότες που έρχονται στις μεγάλες πόλεις, πού βρίσκουν μεροκάματο?
1: Τα μεροκάματα που βρίσκουν στις μεγάλες πόλεις πρέπει, για να τα καταλάβουμε, να προσπαθήσουμε να δούμε αναλυτικά αυτά που λένε οι απογραφές. Οι πρώτες καλές απογραφές του ελληνικού κράτους ξεκινάνε γύρω στο 1872, μετά το 1910 έχουμε άλλη μία, μετά το 20, το 28, το 30, το 36, το 40. Έχουμε διάφορες μορφές απογραφών, και συνολικές, αλλά και επιμέρους, ξέρω εγώ, της βιομηχανίας ή των κοινωνικών ασφαλίσεων, διάφορες επιμέρους τελείως. Στις απογραφές λοιπόν θα βρούμε πάμπολα επαγγέλματα. Ο βοθρατζής, ο κουλουράς, ο λαχιοπόλης, ο πλανόδιος πολιτής χαλβά, ο παπλωματής που αέριζε κάθε χρόνο τα,
0: τα
1: παπλώματα και τα στρώματα. Mm. Διάφορους. Θα βρούμε τον ακονιστή τροχό που τρόχιζε τα μαχαίρια των επαγγελματιών κυρίως, αλλά και στα νοικοκυριά. Επίσης θα βρούμε τον πλανόδιο μανάβι με τη σούστα χωρίς άλογο, τον πλανόδιο τον περίοικο μάλλον πιο σωστά ψαρά και πάει λέγοντας.
0: Και ό,τι υπήρχε για επισκευή σε ένα σπίτι, υπήρχε και κάποιος τεχνίτης απ' έξω που φώναζε ότι μπορούσε να μπει
1: ό,τι
0: μέσα
1: μπορούσε να βοηθήσει, να επισκευάσει. Mm. Ο γανοτζής, ο οποίος γάνωνε τα χάλκινα σκεύη, τα μαγειρικά σκεύη και λοιπά. Υπήρχε πάρα πολλά τέτοια επαγγέλματα και μετά πάμε στα επαγγέλματα τα λίγο πιο εδραία. Δηλαδή, ο τσαγκάρης, ο οποίος έχει μια γωνίτσα κυριολεκτικά σε ένα καφενείο και επισκευάζει παπούτσια. Ή ο τσαγκάρης, λίγο πιο ψηλό επίπεδο, που έχει μια δική του τρυπούλα και επισκευάζει παπούτσια. Και μετά μπορούμε να προχωρήσουμε σε λίγο πιο ψηλά. Ο άλλος που έχει καταφέρει και έχει φτιάξει ένα ψιλικατζίδικο. Κάποια στιγμή μετά τον πόλεμο άρχισαν και τα περίπτερα, τα οποία όμως παίρναν μόνο οι εθνικόφρονες άδεια να τα διαθέτουν. Οι άλλοι δεν υπήρχε περίπτωση.
0: Ο ράφτης είναι ένα επάγγελμα, ο ράφτης.
1: Ο ράφτης είναι ένα επάγγελμα, αλλά ο ράφτης είναι πια
0: προς
1: στα
0: τα πάνω
1: ψηλά επίπεδο επαγγέλματα, δηλαδή των λαϊκών στρωμάτων πάντα. Διότι είναι τεχνίτης ο ράφτης, αυτό έτσι δεν είναι. Είναι τεχνίτης και μπορεί να είναι και βιοτέχνης. Εκεί στο ράφτη, στο βιοτέχνη, το μηχανουργό κλπ. Τους τότε το Μεσοπόλεμο εμφανιζόμενους πρώτους ηλεκτρολόγους κλπ. Εκεί σταματάνε τα ανώτερα επίπεδα των λαϊκών στρωμάτων με τα οποία ασχολούμαστε και τους αποκαλούμε φτωχούς. Φτωχούς γιατί? Γιατί έχουν αφενός μεν ένα πολύ χαμηλό ή σχετικά χαμηλό υλικό επίπεδο ζωής και γιατί είναι πολύ αδύνατοι σε σχέση με τους ισχυρούς.
0: Να σταθούμε λίγο στις γυναίκες. Οι γυναίκες κυρίως με ποια επαγγέλματα ασχολούνται?
1: Λοιπόν, οι γυναίκες στα χωριά, όταν φεύγει ο άντρας για να κάνει ένα-δυο μήνες μεροκάματα, τι κάνουν? Να αναλαμβάνουν ουσιαστικά το νοικοκύριο όλο. Δηλαδή και την καλλιέργεια, τα πάντα.
0: Και το χωράφι.
1: Μαζί με τα παιδιά. Αλλά δεν φεύγουν μόνο οι άντρες, μπορεί να φύγει και η κόρη. Η κόρη, ας πούμε, σε ηλικία 14-15 ετών να πάει για 2-3-4 χρόνια, για 2-3-4 μήνες το χρόνο σε ένα εργοστάσιο να δουλέψει για να μαζέψει την πρίγα της και έπειτα να γυρίσει, να φύγει.
0: Υπάρχουν και οι κόρες που πηγαίνουν στις αστικά κέντρα για να δουλέψουν στα σπίτια.
1: Στις πολύ φτωχές οικογένειες οι κόρες πηγαίνουν ως ψυχοκόρες στα αστικά κέντρα, όχι αναγκαστικά σε πλούσιους. Δηλαδή μπορεί να πάνε ψυχοκόρες σε ένα βιοτέχνη, σε ένα ράφτη. Αλλά και σε πιο ευκατάστατες οικογένειες. Προτιμούσα να πηγαίνουν σε πιο ευκατάστατες οικογένειες.
0: Αυτό που λέτε όμως δείχνει ότι αφού θα μπορούσε και ένας βιοτέχνης να πληρώσει την ψυχοκόρη.
1: Δεν πληρώνει.
0: Αυτό, εκεί ήθελα να φτάσω. Ότι δεν υπήρχε μισθός. Άρα για ένα κομμάτι, για ένα πιάτο φαγητό και για...
1: Όχι, είναι λίγο πιο πολύπλοκο.
0: Για πείτε μας.
1: Πρώτον, η κόρη φεύγοντας από την πατρική της οικογένεια απαλλάσσει τον πατέρα από ένα στόμα, όπως λέγανε. Δεύτερον, τον απαλλάσσει από κάτι πολύ δύσκολο που είναι η πρίκα. Αν δεν μπορούσε να ακολουθήσει τη μέθοδο της πρόσκαιρης εργάτριας που σας είπα πριν. Και φεύγοντας, πηγαίνοντας δηλαδή ως ψυχοκόρη σε ένα σπίτι, σε μια πόλη, εξασφαλίζει κατοικία, τροφή, ένδυση. Δηλαδή δεν μένει
0: στον δρόμο.
1: Στον δρόμο. Και η συμφωνία είναι ότι θα της δοθεί μια πρίκα για να παντρευτεί εγκαίρως. Όχι να μείνει γεροντοκόρη και να υπηρετεί. Δηλαδή στα 18-19.
0: Θα της γνωρίσουν ένα καλό παιδί.
1: Ένα καλό παιδί από τη γειτονιά, ναι.
0: Ή από το χωριό.
1: Ή από το χωριό, ή από κάπου τέλος πάντων. Και θα της δώσω και την πρίκα της.
0: Δεν υπήρχε καμία σχέση εργασίας. Δηλαδή όχι, η κοπέλα σχέση... δούλευε και η πάρα σχέση... πολλές ώρες φαντάζομαι την ημέρα και 7 μέρες την εβδομάδα.
1: Ναι, αλλά ναι, έτσι ήταν.
0: Έτσι δεν ήταν, ναι. Αλλά δεν έπαιρνε μισθό για αυτή τη δουλειά.
1: Καλά, έπαιρνε κάποιο χατζηλίκι, αλλά μισθό, μισθό. Ναι.
0: Άρα υπάρχει εκμετάλλευση.
1: Ναι, κάτι περισσότερο από εκμετάλλευση. Είναι ένα είδος... ας το πούμε έτσι, είναι ένα είδος, όπως τις λέγαν κιόλας mm-hmm. τότε, ένα είδος δουλικού, ένα είδος...
0: Παραδουλεύτρες, έτσι δεν τις έλεγαν.
1: Και δουλικά τις λέγανε.
0: Και δουλικά ακόμα χειρότερα. Yeah. Να περάσουμε και σε άλλη μία...
1: Με υποτιμητικό.
0: Φυσικά,
1: έτσι.
0: Φυσικά, και παραδουλεύτρα και δουλικό δεν είναι ό,τι καλύτερο για μία κοπέλα.
1: Παραδουλεύτρα δεν ήταν μόνη με στο σπίτι, ήταν περνούσε.
0: Γενικώς.
1: Ναι.
0: Και αυτός δεν είναι ωραίος.
1: Περνούσε, έκανε τη δουλειά και έφευγε, δεν έμενε.
0: Ήταν εσωτερική.
1: Ναι.
0: Να περάσουμε και στα παιδιά.
1: Βεβαίως.
0: Και εδώ πέρα έχουμε παιδική εργασία. Παιδιά που εγκαταλείπουν το σχολείο πιθανότατα δεν πηγαίνουν και στο σχολείο. Και βλέπουμε επαγγέλματα, ο λουστράκος, ο μπακαλόγατος.
1: Για μια γωνίτσα σε κάποια αποθήκη. Ναι.
0: Παιδιά που ίσως ερχόντουσαν και αυτά από την επαρχία, 8
1: χρονών.
0: Τα παιδιά,
1: χρονών. Οι πολύ φτωχές αγροτικές οικογένειες νίκιαζαν τα παιδιά τους. Είτε σε μήλους... που αλέφαν mm-hmm. τα δημητριακά κλπ. Είτε σε μπακαλίδες είτε σε άλλα επαγγέλματα, όχι όμως σε τεχνικά επαγγέλματα που θα μάθαιναν και αυτό θα τους εξασφάλιζε και ένα μέλλον επαγγελματικό, διαφορετικό.
0: Στο βιβλίο σας αναφέρετε ότι είναι η πιο αδύναμη ομάδα στο σύνολο του εργατικού πληθυσμού.
1: Έτσι,
0: τα παιδιά.
1: Τα παιδιά, τα αγόρια και τα κορίτσια, τα οποία τυπικά με βάση τις απογραφές αρχίσουν να δουλεύουν ανάλογα με τη δουλειά από τα 12 έως τα 14, στην πραγματικότητα αρχίζουν να δουλεύουν από τα 8, κάνουν διάφορες μικροδουλειές, θελήματα για... ένα ψευτό χαρτζιλίκι για ένα κομμάτι ψωμί κλπ. Ναι, είναι η πιο αδύναμη, παντού όμως είναι η πιο αδύναμη, δεν μόνο στην Ελλάδα. Δηλαδή και στα βορειοευρωπαϊκά ορυχεία που τα παιδάκια μπαίναν στα τούρνελ που δεν χωράγαν οι μεγάλοι.
0: Ήταν μικρόσωμα.
1: Ναι, είναι η πιο αδύναμη ομάδα και η πιο εκμεταλλευόμενη. Πληρώνεται λιγότερα κλπ. Το ίδιο ισχύει και στην ελληνική βιομηχανία. Γιατί? Γιατί από τη βιομηχανία, όπως σας είπαμε το παράδειγμα της νεαρής αγρότησας που πάει mm-hmm. και συγκεντρώνει πρέκα και γύρω στα 20 απέρχεται από... Mm-hmm. Δεν ξαναπατάει στη βιομηχανία. Ή πηγαίνει αν χρειαστεί καμιά φορά, κάνα μήνα, δύο. Η πλειονότητα των εργατών φεύγουν. Οι γυναίκες από τα 20... αρχίζουν να φεύγουν mm-hmm. από τη βιομηχανία εντατικά και οι άντρες από τα 28-30 και αναπληρώνονται από παιδιά 12-14 ετών, 15 mm-hmm. Έχουμε λοιπόν μια σταθερή παρουσία ενός εργατικού δυναμικού της τάξης των 300.000, αλλά που στο εσωτερικό του υπάρχει μια κυκλοφορία όπου οι ηλικίες γυναικών από 20 και πάνω, αντρών από 28-30 και πάνω φεύγουν mm-hmm. και κάνουν άλλες δουλειές. Τι τους κινεί να φύγουν? Αυτό που τους κινεί να φύγουν είναι αυτό που συζητήσαμε στην αρχή, δηλαδή αυτή η βασική κουλτούρα που έχουν αποκτήσει από τους αιώνες ως αγρότες με τον οικογενειακό κλήρο. Αυτό που επιδιώκουν βασικά οι άνθρωποι μας, οι φτωχοί των πόλεων, αυτοί που μελετάμε, αυτοί τους οποίους μελετάμε, είναι να αποκτήσουν στη ζωή τους μία αυτεξουσιότητα στον τρόπο εξασφάλισης του βίου τους. Να μην είναι δηλαδή εξαρτημένοι από μισθό, από κάποιον άλλον. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αυτός είναι ο πυρήνας της τεχνογνωσίας της επιβίωσης. Mm-hmm. Ο σκληρός πυρήνας. Ο σκληρός πυρήνας όμως για να πραγματοποιηθεί, για να ικανοποιηθεί, έχει πολλές προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις, η μία από τις προϋποθέσεις, αναφερθήκαμε ήδη, είναι η κοινωνική βάση, το κοινωνικό πλαίσιο mm-hmm. της ανάπτυξης αυτής της τεχνογνωσίας, που είναι η οικογένεια. Τα μέλη της οποίας στηρίζουν με ποικίλους τρόπους είναι οι ευρύτερες συγγενικές σχέσεις, οι συντοπίτικες σχέσεις κλπ. Γιατί είναι σημαντικό? Γιατί η οικογένεια αφενός μεν εξασφαλίζει μια σταθερότητα, μια σταθερή αναφορά, ένα σταθερό πλαίσιο, ακόμη και αν αυτό το σταθερό πλαίσιο δεν είναι παρά μια παράγκα στην Κοκκινιά, παραδείγματος χάρη, ή στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, ή κάπου τέλος πάντων στο Εφταπύργιο. Αυτό λοιπόν εξασφαλίζει ένα σημείο σταθερής αναφοράς, ώστε να μπορεί να μετακινείται ο αρχηγός, το υποκείμενο της εξασφάλισης του βίου, που είναι και για τους άλλους. Γιατί πρέπει να μετακινείται? Γιατί για να βρει διάφορες εργασίες, είτε ευκαιριακές, είτε του ποδαριού, είτε λίγο σταθερότερες, είτε οτιδήποτε, πρέπει να μετακινείται, πρέπει να τις ψάχνει. Και εκεί όσο πιο αδύναμος είναι, όσο πιο απόξενος από την κοινωνία είναι, όπως οι πρόσφυγες παραδείγματος χάρη, τόσο πιο πολύ πρέπει να μετακινείται, εξού και στα διάφορα απομνημονεύματα που δημοσιεύονται, αποσπάσματά τους στο βιβλίο, θα δούμε ότι οι άνθρωποι μπορεί να μετακινούνται και πολλά χιλιόμετρα, δεκάδες χιλιόμετρα.
0: Και να αλλάζουν και πολλά επαγγέλματα.
1: Ακριβώς, πολλές δραστηριότητες στην πραγματικότητα. Προκειμένου να αντεπεξέλθουν σε αυτό, στην αναπαραγωγή του βίου, χωρίς να δεσμευτούν. Παρά τα αυτά, μέσα από αυτά τα επαγγέλματα που κάνουν, μπορεί να περνάνε και από τη βιομηχανία. Η μόνη σταθερή, ο μόνος σταθερός πληθυσμός της βιομηχανίας είναι οι τεχνίτες, ένας πολύ στενός εργατικός περίγυρος, και οι βοηθοί τους, οι μαθητευόμενοι τεχνίτες. Αυτός είναι ο σταθερός πληθυσμός. Αυτούς μπορούμε να τους μετρήσουμε σε μια τάξη μεγέθους των 80.000 ατόμων. Συνολικά όμως αυτοί που εργάζονται στη βιομηχανία, ανάλογα με την περίοδο, πλησιάζουν τις 300.000. Η διαφορά μεταξύ 80 και 300 είναι αυτοί που φεύγουν, καινούργοι μπαίνουν κλπ. Από τη στιγμή λοιπόν που υπάρχει μια τόσο έντονη εσωτερική κινητικότητα στον εργατικό, τον αμιγώς εργατικό πληθυσμό που εργάζεται σε βιομηχανίες ή μεγάλες βιοτεχνίες, δεν μπορεί να συγκροτηθεί η εργατική τάξη. Αλλά αυτό όμως προκύπτει και από την άλλη πλευρά, προκύπτει από την πλευρά των βιομηχάνων, οι οποίοι έχουν βιομηχανίες οι οποίες εξαρτώνταν πολύ για την πρώτη ύλη που χρησιμοποιούσαν από την αγροτική παραγωγή. Έχουμε δηλαδή βιομηχανίες οι οποίες εργάζονται από 3 έως 9 μήνες το χρόνο και αυτές αντιπροσωπεύουν περίπου τα 2/3 των βιομηχανιών στην Ελλάδα. Το υπόλοιπο διάστημα μένουν κλειστές. Γιατί? Παραδείγματος χάρη, ένα νηματουργείο, το τέλος του Μαΐου, που οι κτηνοτρόφοι κάνουν την κουρά των προβάτων και των εγών, των κοπαδιών τους, προμηθεύουν με αυτόν τον τρόπο τις βιομηχανίες με μαλλί προς επεξεργασία. Μαλλί δηλαδή για να, για να φτιάξουν νήματα. Και τα νήματα μετά να γίνουν υφάσματα κλπ. Όταν τελειώσει αυτή η πρώτη ύλη, κλείνει η βιομηχανία. Ή όταν τελειώσει η πρώτη ύλη του καπνού, ας πούμε, κλείνει η βιομηχανία και οι αγρότες, οι καπνοκαλλιεργητές, μετατρέπονται σε εργάτες που πηγαίνουν σε μια βιομηχανία που κάνει τη διαλογή του καπνού, την επεξεργασία κλπ. Όταν τελειώσει αυτό, γυρίζουν στο χωράφια τους. Δεν έχουμε λοιπόν μια σταθερή εργατική τάξη, ούτε από την πλευρά των σταθερή βιομηχανία, ούτε από την πλευρά των βιομηχανών, ούτε από την πλευρά των εργατών. Όμως θέλω να τονίσω ότι από την πλευρά των εργατών δεν είναι μόνο το γεγονός ότι οι βιομηχανίες, πολλές βιομηχανίες, είναι εποχικής λειτουργίας, οφείλεται και στο γεγονός ότι επιδιώκουν την αυτεξουσιότητα.
0: Δεν έχουμε σταθερή τάξη, είπατε, στους εργάτες, αλλά έχουμε σίγουρα στους φτωχούς. Ξέρουμε ποιοι είναι οι φτωχοί. Και θέλω λίγο να σταθούμε και στους πρόσφυγες. Τι χαρακτηριστικά έχουν οι φτωχοί πλέον πρόσφυγες που έχουν έρθει από την Μικρά Ασία?
1: Να σου πω, πρώτα απ' όλα να δούμε το φαινόμενο των προσφύγων, ειδικά από τη Μικρά Ασία, αλλά και των υπολείπων. Παρότι ήταν λιγότεροι. 1,5 εκατομμύριο σε σχεδόν 5 εκατομμύρια πληθυσμό είναι τεράστιο.
0: Είναι τεράστιο
1: μέγεθος. Και αυτό πραγματοποιήθηκε μέσα σε χρόνο μηδέν. Δεν είναι σταδιακό.
0: Ήρθαν και προσθέθηκαν κι άλλοι φτωχοί.
1: Είχαν και προσθέθηκαν, ναι, ενδαίοι άνθρωποι επιπλέον. Αλλά δεν είναι αυτό. Από ψηλά να το δούμε, επειδή υπάρχει πολύ μεγάλη φιλολογία γύρω από αυτό το θέμα, το ελληνικό κράτος, με όχι σημαντική βοήθεια, αλλά πάντως με τη βοήθεια της κοινωνίας των εθνών, όχι πάντως, η οποία δεν ήταν πολύ σημαντική, το ελληνικό κράτος έκανε πραγματικά θαύματα στην ενσωμάτωσή τους. Γρήγορα, αποτελεσματικά και εντάξει, σε ταπεινό επίπεδο, αλλά αυτές ήταν οι δυνατότητες. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν της πολύ γρήγορης ενσωμάτωσης ή μάλλον η πολύ γρήγορη ενσωμάτωση διευκόλυνε τους πρόσφυγες να αναπτύξουν την τεχνογνωσία τους για την οποία μιλούσαμε
0: της
1: πριν.
0: Της επιβίωσης.
1: Ναι, της επιβίωσης ακριβώς. Τους διευκόλυνε πάρα πολύ. Γιατί είχαν ένα σταθερό πλαίσιο. Τώρα, ειδικά οι πρόσφυγες δεν διαφέρουν πάρα πολύ στην, πέραν το ότι είναι Έλληνες, αλλά αυτό είναι πολύ γενικό για να μας ικανοποιήσει, δεν διαφέρουν ωστόσο στο, η βασική τους τεχνογνωσία για την εξασφάλιση του βίου και την αναπαραγωγή τους, δεν διαφέρει ιδιαίτερα από αυτό που είχαν οι Ελλαδίτες επί αιώνες, γιατί νομίζω ότι αυτή η κουλτούρα, αυτή η τεχνογνωσία, είναι με πάρα πολλές παραλλαγές μέσα σε ένα μεγάλο εύρος ποικιλίας, αλλά η δομή είναι αυτή, είναι η ίδια, είναι κοινό χαρακτηριστικό σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο.
0: Αντιμετωπίστηκαν το ίδιο, πιστεύετε? Ένας εργάτης από την Ίγδη της Καπαδοκίας έχει την ίδια αντιμετώπιση με έναν εργάτη που έχει έρθει από την Ήπειρο?
1: Όχι, όχι, υπήρχε μία, καταρχάς να μην το ξεχνάμε ότι στην αρχή από τους ηθαγενείς ελληνικούς πληθυσμούς υπήρχε μια εχθρότητα. Αλλά σιγά σιγά, ξέρετε, η φτώχεια την αποσόβησε αυτή την εχθρότητα. Δηλαδή δεν είχε και πολύ νόημα.
0: Υπήρχε κάτι κοινό προφανώς που τους ένωνε, που ήταν η κοινή φτώχεια. Έχουμε μιλήσει αρκετά για τη φτώχεια και θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Οι φτωχοί των πόλεων δημιουργούν και μια κουλτούρα, έναν πολιτισμό. Σίγουρα έχουν δημιουργήσει καινούργιες λαϊκές συνοικίες που τις γνωρίζουμε.
1: Ναι, ναι, πάρα πολλές. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό, το οποίο εξακολουθεί να ισχύει μέχρι σήμερα. Σήμερα που μιλάμε τώρα, στην ελληνική κοινωνία. Όλα αυτά τα λαϊκά στρώματα, τεχνίτες στην κορυφή, εργάτες λίγο παρακάτω, μεροκαματιάριδες κάπου στη μέση και φτωχολογιά στη βάση, με μεγάλη κινητικότητα στο εσωτερικό τους, από το ένα στρώμα στο άλλο. Όλοι αυτοί λοιπόν οι πληθυσμοί διαμορφώνουν κάτι, μια εντελώς διαφορετική μορφή οικονομικής και κοινωνικής οργάνωσης στην ελληνική κοινωνία από την κυρίαρχη. Δηλαδή η κυρίαρχη είναι ο αστικός καπιταλιστικός κόσμος. Αν βγάλουμε από τη μέση το δημόσιο, που είναι μισθωτή μεν, αλλά είναι άλλη κατηγορία, σε Ελλάδα έχουμε μία καπιταλιστική κοινωνία, ένα καπιταλιστικό σύστημα, τις τράπεζες, την ναυτιλία, το μεγάλο εμπόριο κλπ. Έχουν το δημόσιο, που είναι όμως πάντοτε κάτι διαφορετικό. Δεν είναι καπιταλισμός επειδή είναι μισθωτή, τον μπερδεύουμε δηλαδή. Και έχουμε μετά τα λαϊκά, αυτά τα λαϊκά στρώματα, τα οποία όμως έχουν μια σχετική αυτεξουσιότητα στην αναπαραγωγή του βίου τους. Δεν εξαρτώνται δηλαδή από το εμπόριο, όμως όλες οι δραστηριότητές τους και στον αγροτικό κόσμο και στο αστικό είναι δραστηριότητες των οποίων το προϊόν, το αποτέλεσμα, είτε η εργασία, είτε το αποτέλεσμα της εργασίας, αν είναι παραγωγή, βιοτέχνες ας πούμε, ή αγρότες, προορίζεται για την αγορά. Δεν είναι αυτοκαταναλωτικό, δεν είναι δηλαδή για να το, δεν παράγουν στάρι για να το φάνει οι ίδιοι, δεν το κάνουν ψωμί για να το φάνει οι ίδιοι, όπως ο Καραγκιόζης που λέει «Αχ, αν είχα ένα φούρνο θα έτρωγα όλο το ψωμί μόνος μου». Όχι, όχι, αυτό δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα του λαϊκού κόσμου που συζητάμε. Έχουμε λοιπόν δύο συστήματα κοινωνικο-οικονομικής οργάνωσης, ή αν θέλουμε να μετακινηθούμε λίγο προς πιο αυστηρούς όρους, έχουμε δύο τρόπους παραγωγής που συνυπάρχουν στην Ελλάδα. Ο ένας είναι ο καπιταλιστικός, mm-hmm. με όλα τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματά του. Και ο δεύτερος είναι αυτό που ορίζουμε ως απλή εμπορευματική παραγωγή και χαρακτηρίζεται από την αυτεξουσιότητα την οποία διατηρούν, τη σχετική αυτεξουσιότητα, μην πάρουν τα μυαλά μας αέρα δηλαδή, τη σχετική λοιπόν αυτεξουσιότητα την οποία καλλιεργούν, αναπτύσσουν και εμπεδώνουν στις πόλεις οι πρόσφυγες και οι αγρότες που έρχονται είτε ως πρόσφυγες είτε ως Έλληνες από τις επαρχίες, από τα χωριά. Αυτά λοιπόν τα δύο συστήματα υπάρχουν ακόμη σήμερα σε εδώ.
0: Εκείνη την εποχή όμως υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που τους ορίζουν. Για παράδειγμα, η ίδια κοινή λαϊκή γειτονιά.
1: Ναι, ναι.
0: Το ίδιο πολιτισμικό κεφάλαιο.
1: Εδώ μου δίνεται την ευκαιρία από το εξής. Είπαμε κάποια στιγμή στη συζήτησή μας ότι αυτό το 49% αποτελείται εν γέννη λαϊκά στρώματα, mm-hmm. τα οποία στην κορυφή έχουν τους τεχνίτες και στη βάση τη φτωχολογιά. Mm-hmm. Αλλά ότι αυτά έχουν πολλά κοινά στοιχεία μεταξύ τους και ότι επικοινωνούν εσωτερικά. Αυτό ήταν κατά κάποιο τρόπο το έδαφος στο οποίο στηρίχτηκε το λαϊκό τραγούδι. Όχι το ρεμπέτικο, το λαϊκό. Mm-hmm. Το εν γέννη λαϊκό τραγούδι. Γι' αυτό και όλα στο βιβλίο χρησιμοποίησα και την Γκρέι και τον Φλουζέλη και λοιπά ως παραδείγματα που προέρχονται mm-hmm. από τέτοια κοινωνικά στρώματα. Ναι, υπάρχει μια κοινωνία. Αυτό όμως έχει σπάσει πια. Mm-hmm. Στην σύγχρονη ελληνική κοινωνία αυτό δεν υπάρχει.
0: Να βάλουμε εδώ, κύριε Πιζάνια, μία ανωτελεία να ακούσουμε ένα λαϊκό τραγούδι σε μια λαϊκή περιοχή και επιστρέφουμε.

0: Πιζάνια, τώρα που επιστρέψαμε στην εκπομπή μας, θα ήθελα να σταθώ και σε κάποιες προσωπικές ιστορίες και να ξεκινήσω με την περίπτωση του Ιωάννη Γιανακού από την Αμοργό, καθώς έχει τα πάντα. Φτώχεια, εσωτερική μετανάστευση, πολλές διαφορετικές δουλειές. Ποια χαρακτηριστικά ξεχωρίζεται στην περίπτωση του Γιανακού? Αλλάζει πάρα πολλούς τόπους, πάρα πολλά επαγγέλματα.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Για να επιβιώσει, αλλά και για να εξασφαλίσει την σχετική αυτεξουσιότητά του. Αυτό, ξέρετε, είναι μια κουλτούρα στα λατινικά, θα το λέγαμε habitus, μια δηλαδή έξι. Δεν είναι μια συνειδητή κουλτούρα, όπως θα λέγαμε σήμερα, η κουλτούρα του θεάτρου, η κουλτούρα του σινεμά κλπ. Καθόλου, είναι μια έξι, μια ενσωματωμένη, καλά δομημένη συνήθεια αιώνων, οργανωμένη και εξασκημένη επί αιώνες, η οποία εκφράζεται σχεδόν αυθόρμητα, αλλά το αυθόρμητο δεν την κάνει ανοργάνωτη ή ασυνάρτητη ή κάτι τέτοιο. Κάθε άλλο είναι πολύ καλά συναρτημένη. Επίσης δεν την κάνει απολύτως συνειδητή, δηλαδή δεν είναι κάποιο σχέδιο, όπως λέμε κάποιος μάνατζερ κάθε κάνει ένα πλάνο και λέει έτσι θα κάνουμε κλπ. Όχι, ούτε αυτό.
0: Εγώ αυτό που κατάλαβα από αυτές τις προσωπικές μαρτυρίες, ότι είναι κάτι συνηθισμένο. Ας πούμε, ο Ιωάννης Γιανακός ξεκινάει από την Αμοργό, μια φτωχή οικογένεια.
1: Βέβαια, πολύ φτωχή.
0: Πολύ φτωχή. Και βλέπουμε...
1: Δεν είχαν ούτε ένα στρέμμα δικό τους να καλλιεργήσουν.
0: Και όμως τα παιδικά χρόνια στην Αμοργό τα θυμάται πολύ ρομαντικά και λέει: περνούσαμε φτωχικά, αλλά ήμασταν ευχαριστημένοι γιατί είχαμε τα ζωντανά μας, είχαμε τα κατσίκια μας, είχαμε το γάλα μας. Και με αυτά τα φτωχικά ήμασταν ευχαριστημένοι. Προφανώς γιατί μετά όταν έζησε τα πολύ πιο δύσκολα, το έβλεπε, το θυμότανε κάπως ρομαντικά.
1: Ναι. Που μετακινήθηκαν.
0: Ναι. Ναι. Αυτός λοιπόν ο Ιωάννης Γιανακός και πού δεν πήγε και πόσες δουλειές δεν έκανε. Και αυτό φαντάζομαι ήταν μια συνηθισμένη πρακτική. Οι φτωχοί άνθρωποι από την Ήπεθρο, από τα νησιά, να φεύγουν και να ψάχνουν να βρουν και αυτό το ένα πιάτο φαγητό ή το μεροκάματο.
1: Ναι, ακριβώς. Ο λόγος, όταν μιλάμε για μετανάστες, εκτός από τις περιπτώσεις που η μετανάστευση είναι εξαναγκαστική, δηλαδή προκαλείται από τη βία, όπως παραδείγματος χάρη στη Συρία σήμερα. Έτσι, προκαλείται από τη βία.
0: Η αντίστοιχη
1: δηλαδή
0: εκείνης εποχής, οι Μικρασιάτες από τη Σμύρνη, από την Καπαδοκία και ούτω καθεξής.
1: Ναι, ναι, ας πούμε, στα πλαίσια του πολέμου και της άσκησης βίας.
0: Αναγκάστηκαν
1: να φύγουν πολύ απλά. Κατά τα άλλα, η μετανάστευση είναι η μετανάστευση στην οποία μπορούν να κάνουν αυτοί που κάτι έχουν. Αυτοί που δεν έχουν τίποτε δεν μπορούν να μεταναστεύσουν. Ούτε να μεταναστεύσουν δεν μπορούν. Ο Γιανακός λοιπόν ανήκει στην κατηγορία αυτών που κάτι έχουν και οι γονείς του δεν το λέει, αλλά το υποθέτω. Πρέπει να τον έδιωξαν, να τον στείλαν δηλαδή στην Αθήνα για να αλαφρώσουν το βάρος της οικογένειας. Αυτό είναι...
0: Βάρος ήταν και ένα πιάτο φαγητό,
1: Ένα πιάτο φαγητό, κάποια έστω συμβολικά ρούχα κλπ. Και επιπλέον, σε αντίθεση με ό,τι θα μπορούσε να συνέβαινε σε αγροτικές οικογένειες που είχαν γη και ζώα, έστω λίγα αλλά είχαν, αυτός δεν πρόσφερε εργασία γιατί η οικογένεια δεν είχε τη δυνατότητα να τον βάλει να
0: το
1: είναι
0: χωράφι,
1: παραγωγικός. Το χωράφι σε ένα κοπάδι έστω 20-30 εγώ προβάτων κλπ.
0: Τι κρατάτε από τη διαδρομή του Γιανακού?
1: Από τη διαδρομή του Γιανακού κρατάω ακριβώς αυτό. Κρατάω ότι είναι πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα και είναι και ενδιαφέρον γιατί είναι και ο πιο παλιός. Αυτός που έχει γεννηθεί πιο παλιά από όλους. Κρατάω ακριβώς αυτό. Η οικογένεια, είτε η αναφορά στην οικογένεια, είτε αυτή η οικογένεια που φτιάχνει, κινητικότητα, η αρχική αφετηρία, δηλαδή φεύγει γιατί είναι σε ένα διέξοδο εκεί που βρίσκεται, το οποίο μπορεί να μην καταλαβαίνει ο ίδιος μικρός και να ονειρεύεται ή να αναπολύει, να νοσταλγεί την παιδική του ηλικία, αλλά την παιδική ηλικία νοσταλγεί, όχι τα υπόλοιπα. Τα ξεχνάει, τις δυσκολίες και τα προβλήματα. Αυτά θυμώνται οι γονείς συνήθως. Την κινητικότητα λοιπόν και τη συνεχή τάση για αυτεξουσιότητα. Αρνείται να γίνει εργάτης. Πάει, εντάξει, δουλεύει, δουλεύουν πολύ. Το χαρακτηριστικό όλων αυτών των ανθρώπων είναι ότι δουλεύουν πάρα πολύ. Δουλεύουν σκληρά και δουλεύουν πολλές ώρες. Άντρες, γυναίκες, παιδιά. Δεν είναι ότι δεν θέλουν να δουλέψουν. Το γεγονός ότι αποφεύγουν τη βιομηχανία δεν είναι γιατί είναι τεμπέληδες. Εντάξει, είναι δύσκολο πράγμα η βιομηχανία από τον ανοιχτό χώρο των χωραφιών στην κλειστή φάμπρικα που είναι πνιγμένη στο μαλλί όταν είναι η ματουργείο ή η φαντουργείο ή στα οξέα ή στα... Αυτό που τους κάνει να αποφεύγουν είναι ότι επιδιώκουν με πάρα πολύ δουλειά, με πολύ πιο σκληρή δουλειά και με πιο ανασφαλείς συνθήκες, τουλάχιστον την πρώτη περίοδο, να εξασφαλίσουν ή να μειώσουν την εξάρτηση από έναν ισχυρό, ας πούμε, ένα εργοδότη.
0: Γιατί δεν μπορούν να στεριώσουν σε μια δουλειά και σε έναν
1: δεν
0: τόπο.
1: Δεν είναι ότι δεν στεριώνουν.
0: Και σε έναν τόπο.
1: Μια χαρά θα μπορούσαν.
0: Και πού δεν πήγε.
1: Ναι, θα μπορούσα μια χαρά να στεριώσουν. Ναι. Δεν θέλουν να στεριώσουν.
0: Ναι.
1: Στεριώνουν μόνο όταν έχουν συγκεντρωθεί οι συνθήκες της σχετικής αδεξουσιότητας. Από όλα τα απομνημονεύματα που έχω χρησιμοποιήσει, 37 περίπου αν θυμάμαι καλά, από όλους αυτούς, ελάχιστοι είναι αυτοί που τελείωσαν τη ζωή τους ως εργάτες και μάλλον δεν την έργα, ως τεχνίτες την τελείωσαν. Την επαγγελματική του ζωή. Οι περισσότεροι τελείωσαν με κάποιο ψιλικατζίδικο, με κάποιο μανάβικο, με ένα συμπλήρωμα που έκανε η γυναίκα στο πίσω δωμάτιο. Δηλαδή τελείωσαν τη ζωή τους εξασφαλίζοντας το βίο τους με βαθμούς ποικίλους αυτεξουσιότητας.
0: Να σταθούμε και στον Μικρασιάτη από την Ίγδη, τον Πέτρο Πασαλίδη. Τι χαρακτηριστικά θα κρατήσουμε από τον Πέτρο Πασαλίδη, από την Ίγδη της Καπαδοκίας?
1: Πρώτα απ' όλα την εκπληκτική προσαρμοστικότητα, εντυπωσιακή, αλλά που διευκολύνεται από το πλαίσιο ενσωμάτωσης που εξασφάλισε το ελληνικό κράτος και με ταχύτητα. Δεύτερον, θα πρέπει να δούμε ότι παρότι αυτός είναι από τη Μικρά Ασία, από την Ίγδη, ούτε καν από τις περιοχές της Σμύρνης, βαθύτερα δηλαδή.
0: Αγροτικές περιοχές.
1: Έχει τις ίδιες, την ίδια λογική συμπεριφορά με τον Αναφιώτη, στον οποίο αναφερθήκαμε πριν, και ο οποίος Αναφιώτης έχει την ίδια συμπεριφορά με κάποιον Ηπειρώτη ή κάποιον Θεσσαλό αγρότη που συναντιόνται στην Αθήνα, στον Πειραιά, στο Βόλο, στη Θεσσαλονίκη, κάπου στην Πάτρα, κάπου ας πούμε. Και έχουν την ίδια λογική. Αυτό ήταν ένα από τα στοιχεία που με έκανε και ξεπέρασα τα αρχικά κίνητρα.
0: Εγώ στο Πασαλίδη βλέπω ακόμα μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα.
1: Ναι, ναι, εντάξει, κοίταξε, υπάρχουν παραλλαγές οι οποίες προκύπτουν και από τη φυσική ικανότητα.
0: Ιδιοσυγκρασία. Καθένας,
1: ναι, μια κάποια ευφυΐα. Λίγο πολύ όλοι πετυχαίνουν. Από τους 37 λοιπόν.
0: Ναι. Πετυχαίνουν ή επιβιώνουν. Τι θεωρούμε επιτυχία?
1: Πω, πετυχαίνουν το στόχο τους.
0: Το στόχο τους.
1: Από τους 37, λοιπόν, οι δύο από τους 37 που έχουμε...
0: Τις μαρτυρίες.
1: Ναι, έχουμε τα απομνημονεύματα. Ναι, ναι. Και από άλλους αρκετούς. Αλλά τέλος πάντων, οι δύο είναι οι γνωστοί λαϊκοί τραγουδιστές, και την Κρέη και ο Μούφλους Ζέλης. Άλλοι δύο γίνονται μικροεργολάβοι. Όχι τίποτε σπουδαίο, αλλά μικροεργολάβοι. Αυτό. Και οι υπόλοιποι είναι αυτό. Ένα ψιλικατζίδικο, ένα μαγαζάκι, μια δουλειά, κάποια σύνταξη, γιατί κάπου υπήρχε κάτι. Ξεκίνησε το ΙΚΑ. Το ΙΚΑ έκανε εξαιρετική δουλειά από το, όταν άρχισε να λειτουργεί, και οι λειτουργίες και οι απογραφές κλπ.
0: Σε αυτό που είπατε, και θέλω να σταθούμε, ότι κάποιοι,
1: όλοι λοιπόν, για να ολοκληρώσω,
0: όλοι πετυχαίνουν,
1: εξασφαλίζουν αυτό που επιδίωκαν.
0: Το ποσοστό το μεγαλύτερο όμως είναι αυτό που καταφέρει να επιβιώσει, όχι αυτό που καταφέρει να πετύχει και να περάσει και ένα σκαλοπάτι πιο πάνω.
1: Γιατί, είναι, γιατί το πετύχει στη δική σας σκέψη και την διάχυτη σημερινή είναι να πάει ψηλά.
0: Νομίζω αυτός δεν θα ήταν και ο σκοπός αρκετό.
1: Όχι, δεν ήταν αυτός ο σκοπός. Όχι. Ο σκοπός ήταν να επιβιώσουν αυτεξούσια. Όπως λέει κάποια στιγμή μέσα στο κείμενο ένας άλλος,
0: ναι,
1: λέει έχω τη σύνταξή μου, η γυναίκα μου βοηθάει, κάποια δουλειά θα έκανε, τα παιδιά μου μου δίνουν στο χέρι, δεν θέλω τίποτε άλλο, αυτά.
0: Τους καλύπτει, καλύπτει τις ανάγκες του.
1: Μα απολύτως. Ένας άλλος λέει, ναι, έχω τη σύνταξή μου, έχω σύνταξη τώρα, δεν ξέρω ακριβώς τι εννοούν, αλλά τέλος πάντων μία κάποια σύνταξη. Έχω, βοηθάω και στο καφενείο δίπλα, η γυναίκα μου κρατάει ένα ψιλικατσίδικο και είμαστε εντάξει.
0: Άρα θεωρείτε ότι δεν ήταν πολλοί αυτοί που ήθελαν να ανέβουν και οι κοινωνικοί τάξη?
1: Είναι αδύνατο να ανέβουν κοινωνικοί τάξη. Είναι πρώτον αδύνατο και δεύτερον αδιανόητο.
0: Άρα το έχουν συνειδητοποιήσει ότι αυτό είναι ανέφικτο.
1: Αρχίζει και γίνεται από τη... Αρχίζει, απλώς ναι. Αρχίζει. Από τη δεκαετία του 60. Mm-hmm. Αρχίζει απλώς, όχι δεν γίνεται. Οι πρώτες τάσεις, ναι. Οι πρώτες αμυδρές εκδηλώσεις.
0: Πλησιάζουμε προς το τέλος και θέλω να κάνουμε και μια αναφορά στη μετανάστευση, γιατί και οι ακροατές μας, η Φωνή της Ελλάδας ακούγεται σε ολόκληρο τον κόσμο και μας ακούν οι απόδημοι, οι ομογενείς, και θέλω να μιλήσουμε και για αυτό το κομμάτι.
1: Τώρα κάνουμε ένα βήμα και περνάμε στην μετανάστευση την, μετά τον πόλεμο. Mm-hmm. Δηλαδή στη μετανάστευση Γερμανία, στο Βέλγιο, στην Αυστραλία.
0: Είχε όμως ξεκινήσει και νωρίτερα.
1: Σε αυτές τις χώρες όχι.
0: Όχι, στην Αμερική κυρίως.
1: Στην Αμερική έχει ξεκινήσει νωρίτερα, από το 1924.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά και πάλι είναι περιορισμένη τότε στην Αμερική. Δεν...
0: Μετά τον πόλεμο είναι το μεγάλο κύμα. Τις προσκλήσεις.

0: ξεκινάει μια ζήτηση που είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να αντέξουν, αλλά όχι αυτοί που δεν έχουν απολύτως τίποτε, αυτοί που δεν μπορούν να αντέξουν την πτώση του ορίου ή πιο κάτω, τα πιο κάτω στρώματα. Και η μετανάστευση φτιάχνει ένα καινούριο συμπλήρωμα σε αυτό τον τρόπο παραγωγής που μιλήσαμε, σε αυτή την τεχνογνωσία επιβίωσης, που είναι τα μεταναστευτικά εμβάσματα. Μέχρι που κάποιοι μεταναστεύουν πλήρως, πάει όλη η οικογένεια, φεύγει παραδείγματος χάρη, κάποιοι θείοι μου φύγαν και πήγαν στην Αργεντινή το 1950, αλλά έφυγε όλη η οικογένεια, οπότε...
1: Ναι. Οι περισσότεροι όταν ξεκίνησαν αυτό το ταξίδι της μετανάστευσης ήταν για λίγα χρόνια και να γυρίσουμε.
0: Ήταν αυτός για λίγα σκοπός. Χρόνια και να γυρίσουμε. Οι περισσότεροι, ναι, ήταν πάμε και βλέπουμε. Και εκεί αρχίζει το θέμα της διαφοροποίησης ταυτοχρόνως, γιατί είναι αφενός με μετανάστευση, αφετέρου τότε. Τα λαϊκά στρώματα αυτά αρχίζουν να στέλνουν τα παιδιά τους σιγά σιγά ή πιο πάνω, όχι, αρχίζουν να στέλνουν τα παιδιά τους στο πανεπιστήμιο.
1: Και εκεί αλλάζουν όλα.
0: Αν μπορούσαν. Γιατί υπήρχαν και τα κοινωνικά φρονήματα κλπ. Και επειδή πολλοί από αυτούς ήταν αριστεροί, δεν μπορούσαν να πάνε τα παιδιά τους στο πανεπιστήμιο μέχρι το 64 που καθιερώθηκε το ακαδημαϊκό σύστημα και πήγαιναν από το 64 και ύστερα. Εκεί αλλάζουν όλα και για τις γυναίκες.
1: Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας και θα σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Τι να κρατήσουμε από τους φτωχούς των πόλεων και ποια είναι η αξία της τεχνογνωσίας επιβίωσης, τι μπορεί να μας διδάξει αυτό σήμερα?
0: Να κρατήσουμε το σθένος τους, την επιμονή στο σχέδιό τους, το ενσωματωμένο σχέδιο που έχουν, την εκπληκτική αντοχή και την αφοβία απέναντι σε οποιαδήποτε εργασία μπορούσαν ή ήταν απαραίτητο να κάνουν. Αυτό και αυτό που πρέπει να κρατήσουμε σήμερα είναι αυτό. Μπορούμε να κάνουμε οποιαδήποτε εργασία για να ζήσουμε, όχι μόνο δεν είναι ντροπή, αλλά είναι εμπειρία σημαντική και εν πάση περιπτώσει αυτό που μας υποδεικνύουν αυτοί οι φτωχοί και εμπολείς αναλφάβητοι άνθρωποι, αυτό που μας υποδεικνύουν, η γνώση τους δηλαδή, είναι ότι ποτέ δεν μας δεσμεύει ένα πράγμα αν δεν θέλουμε.
1: Ας κρατήσουμε λοιπόν την τεχνογνωσία της επιβίωσης.
0: Ακριβώς.
1: Να είστε καλά, κύριε Πιζάνια. Σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν κοντά μας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Κάρελ, που με καλέσατε και εγώ.
1: Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Στο μικρόφωνο ήταν η Σταυρούλα Καραλή. Στην κονσόλα του ήχου Νίκος Αβοργινάκης. Κοντά μας ήταν ο ομότιμος καθηγητής ιστορίας και συγγραφέας του βιβλίου «Η φτωχή των πόλεων. Η τεχνογνωσία της επιβίωσης στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου» από το βιβλιοπωλείο της Εστίας, ο κύριος Πέτρος Πιζάνιας. Εμείς θα τα πούμε ξανά την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.

0: Ώρα Ελλάδος 20, UTC 17.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσί και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος, με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

0: ώρα Ελλάδος 21, UTC 18.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
2: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
1: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

ουρανό. Δίχως tag, δίχως hashtag, δίχως social media. Ψάχναμε τον έρωτα σε ένα κατάστρωμα. Μέσα στο γλυκό καλοκαιρινό υδρότα που έσταζε η αθώα μυρωδιά των κορμιών μας. Τώρα, γενιά χαμένων σαραντάριδων. Μια γενιά που δεν ξέρει πού να πρωτοπατήσει. Σε αυτά που της έμαθε το λάγνο παρελθόν ή σε αυτά που ασταμάτητα και χωρίς φίλτρο επιβάλλει νέα τάξη πραγμάτων. Θυμάμαι εκείνη την παραλία και τον αέρα που χάιδευε τα ηλιοκαμένα κορμιά μας. Σαν δύο σταγόνες LSD ο έρωτας πότιζε γλυκά τις καρδιές μας. Ανακάτεψέ μου όμως στη θάλασσα το νερό και δώσ' μου ξανά ένα κόσμο γεμάτο φως. Ένα κόσμο απλό.

Είμαστε όλοι τόσο ίδιοι, κι όμως τόσο διαφορετικοί. Θυμάμαι εκείνη την παραλία και τον αέρα που χάιδευε τα ηλιοκαμένα κορμιά μας. Σαν δύο σταγόνες LSD ο έρωτας πόντισε γλυκά τις καρδιές μας. Ανακάτεψέ μου όπως η θάλασσα το νερό και δώσ' μου ξανά ένα κόσμο γεμάτο φως. Ένα κόσμο απλό, μόνο.

0: Ώρα Ελλάδος 22. UTC 19.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

οι Έλληνες τζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος. Εδώ στην Ελληνική Διαδιοφωνία, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο. Οι Έλληνες τζάζμεν του χτες, του σήμερα, του αύριο. Πανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων. Και βέβαια όσοι ήθιστε, ο ένας ήχος θα ακολουθεί τον άλλον και το ταξίδι μας ξεκινάει.

Είναι οι Έλληνες Τζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος. Εδώ οι Έλληνες Τζάζμεν του χτες, του σήμερα, του αύριο. Ο ένας ήχος ακολουθεί τον άλλον. Φανταζής Τσάρα στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Όργης Πεντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων μαζί μου.

0: Ακούτε την εκπομπή «Μουσικά προάστια». Α, ναι, με τον Ηρακλή Οικονόμου. Εντάξει. Να το πω άλλο ένα. Ακούτε την εκπομπή «Μουσικά προάστια».
1: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Greek Music Express, στάση μουσικά προάστια. Στην κονσόλα του ήχου βρίσκεται ο Παναγιώτης Τουπής και στο μικρόφωνο Ηρακλής Οικονόμου. Σήμερα, στην καρδιά του καλοκαιριού, θυμόμαστε μια ταινία που σημάδεψε όχι μόνο τον ελληνικό κινηματογράφο, αλλά και τις ζωές μας, ή τουλάχιστον τη ζωή τη δική μου και των φίλων μου. Το πώς μιλάμε, το πώς γελάμε, το πώς ταξιδεύουμε. Καλώς ήρθατε στα μουσικά προάστια. Σημείο συνάντησης για το απόψινό μας ραντεβού. Τα τραγούδια από την ταινία «Ας περιμένουν οι γυναίκες» του Σταύρου Τσιόλη.

στο flix.gr διαβάζουμε μια σύνοψη της υπόθεσης. Τέλη Ιουλίου, καιρός για διακοπές. Ο Πάνος και ο Μιχάλης είναι μπατζανάκηδες και μικροβιοτέχνες από τη Θεσσαλονίκη. Ξεκινούν και φάτη για τη Θάσο, όπου βρίσκονται ήδη οι οικογένειές τους. Στο ύψος της λίμνης Βόλβης, η φευγαλαία γνωριμία με μια νεαρή ντιζέζ καθυστερεί το ταξίδι τους. Ο Πάνος, που έχει τσιμπηθεί σφόδρα μαζί της, επιχειρεί να αυτοκτονήσει και ο Μιχάλης αναγκάζεται να κατασκηνώσει δίπλα στη λίμνη. Ο Αντώνης, ο τρίτος μπατζανάκης, που ανησυχεί για την καθυστέρησή τους, έρχεται να διαπιστώσει τι συνέβη και ερωτεύεται με τη σειρά του μία από τις νοσοκόμες που κουράρουν τον Πάνο. Η σχέση του με την κοπέλα δεν οδηγεί φυσικά πουθενά. Ο Αντώνης ξανασυναντά τον Πάνο και τον Μιχάλη και όλοι μαζί ξεκινούν με νέα ορμή για τη Θάσο. Αλλά την τελευταία στιγμή αποφασίζουν να κάνουν μία ακόμα στάση σε ένα ξενοδοχείο. Ξεκινήσαμε την απόψινή μας βόλτα με Ζαφύρη Μελά. Στη συνέχεια, Βασίλης Καράς και Μετανιώνω.

Με μεθάει ο δρόμος. Ξέρετε, δεν είχα ταλέντο μεγάλου οδηγού. Πλησίασα το ράλι γιατί με εγωίτευε η ιδέα που είχα για τους μεγάλους οδηγούς που φλερτάρουν με τον κίνδυνο. Στο παλιό μου αυτό χόμπι, ανακάλυψα αυτή τη γραμμή του δρόμου όπου ξαφνικά χάνεις την αίσθηση της πραγματικότητας και περνάς σε μια άλλη διάσταση που στην καθημερινή εμπειρία ποτέ δεν θα βιώσεις. Και όλα αυτά τόσο κοντά στο θάνατο, αν λίγο ξεφύγεις από αυτή τη γραμμή, σε περιμένει ο θάνατος. Ίσως βέβαια και μια ευχάριστη έκπληξη. Γεύτηκα αυτό το συνέστημα, αλλά με τρόμαξε κιόλας. Με κέρδισε πάλι η ζωή, ή η ζωή στο δρόμο αν θέλετε. Μ' αρέσει να γυρίζω ταινίες για το δρόμο, δηλώνει ο Σταύρος Τσιόλης το Νοέμβριο του 1998. Ακολουθεί η Λίτσα Γιαγκούση και μη μου λες...

Ενδεικτικό της εμβέλειας της ταινίας είναι ότι μεταφέρθηκε και στο θέατρο, όπως παρατηρεί ο Θόδωρος Σούμας στη Book Press. Ο Σταύρος Τσιόλης, κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων του, ασχολήθηκε πολύ με το θέατρο και το πλάσιμο του σκηνικού λόγου. Έγραψε τα θεατρικά έργα «Τα κοκκινομπλε πατίνια» και «Ταξιδεύοντας με τον ΠΑΟΚ» για έναν ταλέπορο νεαρό οπαδό του ΠΑΟΚ που κατεβαίνει με το τρένο στον Πειραιά για να δει την αγαπημένη του ομάδα κόντρα στον Ολυμπιακό στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Στο «Ας περιμένουν οι γυναίκες», ο Τσιόλης αφηγείται το αστείο και επεισοδιακό διπορικό στη Βόρεια Ελλάδα τριών μπατζανάκηδων, τριών αντρών που έχουν παντρευτεί τρεις δύσμυρες αδελφές. Σκοπεύουν να καθυστερήσουν να επιστρέψουν στις γυναίκες τους που τους περιμένουν παραθερίζοντας τη Θάσο. Κωμικό έργο διαδρομής με πολλές τάσεις λόγω ερωτικών εμπλοκών και κουβεντών στη λίμνη της Βόλβης και σε ένα τοπικό καπί. Οι σαραντάριδες ήρωες επιθυμούν να ανασάνουν πιο ελεύθερα και πιο άνετα, μακριά από τη ρουτίνα της καθημερινότητας, της βιοπάλης και της τόσο στενάχωρης οικογένειας.

0: χάρη μου.
1: Όπως παρατηρεί ο Γιώργος Παπαδημητρίου στο cinedogs.gr, το «Ας περιμένουν οι γυναίκες», άτυπη συνέχεια του «Παρακαλώ γυναίκες μην κλαίτε», ήρθε να σφραγίσει τη δεύτερη περίοδο στο έργο του Σταύρου Τσιόλη, ο οποίος δεν προσγειώθηκε σαν μετεωρίτη στο ελληνικό σινεμά. Αντιθέτως, είχε διαγράψει μακρά πορεία ως βοηθός σκηνοθέτης σε αμέτρητες ταινίες της Φίνος Φιλμ, ενώ οι πρώτες τέσσερις ταινίες του από την καρέκλα του σκηνοθέτη κινήθηκαν ανάμεσα στο φιλμ νουάρ και το μελόδραμα. Ύστερα από μια 14ετή απουσία από το σινεμά, ο Τσιόλης επιστρέφει το 1985 με το «Μια τόσο μακρινή απουσία» και ξεκινά να καλλιεργεί αυτό το προσωπικό ύφος, το οποίο αποκρισταλώνεται για πρώτη φορά στο «Έρωτα στη Χουρμαδιά». Το 1998, ο Χρήστος Βακαλόπουλος, με τον οποίο ο Τσιόλης είχε συνεργαστεί τόσο στο σενάριο όσο και στη σκηνοθεσία, στο «Παρακαλώ γυναίκες μην κλαίτε», μπορεί να μην βρίσκεται πια στη ζωή, αλλά η περιπεκτική και διεισδυτική ηρωνία του είναι πανταχού παρούσα. Ακολουθεί ο Νότης και «Δεν μπορώ».

τρεις μπατζανάκηδες είναι σχεδόν ελαίο θεού προσκολλημένοι σε μια συντροφικότητα και μια ακλόνητη οικειότητα, οι οποίες απορρέουν από έναν συγγενικό δεσμό, το ότι παντρεύτηκαν τρεις αδερφές. Με άλλα λόγια, το ελληνικό σόι φτιάχνει δεσμούς αιώνιους, ακόμη και εκεί που δεν υπάρχουν, και βρίσκονται αντιμέτωποι με τον πιο διαχρονικό και αδιαπραγμάτευτο ελληνικό ψυχαναγκασμό, τις πατενταρισμένες καλοκαιρινές διακοπές στο ίδιο μέρος, με τους ίδιους ανθρώπους, την ίδια διασκέδαση, με απαρτία από συγγενολόι, γείτονες και παρατρεχάμενους, σε ένα υποτιθέμενο ξέσκασμα που κουβαλά μέσα του όλη τη φθορά και την αφθαλήν της καθημερινότητας. Ωστόσο, το «Ας περιμένουν οι γυναίκες» σε προειδεάζει ευθύς εξ αρχής, μέσα από μια υπέροχη τελετουργική χαιρετούρα στα παλιά σιδεράδικα της Θεσσαλονίκης, για την είσοδό του σε μια άλλη διάσταση, σε μια φαντασιακή φυγή, την οποία θαρρείς ονειρεύτηκαν οι τρεις ήρωες, παρά την έζησαν στα αλήθεια. Στη συνέχεια, αγαπημένη Κωνσταντίνα και «Τα φόρτωσα»

Τρεις ήρωες ταινίας, σημειώνει η καλή ιστοσελίδα Cine Dogs, δεν αποφασίζουν ποτέ να ρίξουν μαύρη πέτρα πίσω τους και να διαγράψουν μονοκονδυλιά την άχαρη ζωή τους. Αντιθέτως, προχωρούν λίγο-λίγο, ένα βήμα τη φορά, όσο τους παίρνει για να ξεμακρύνουν. Αναβάλουν το αναπόφευκτο, τυραννούν το χρόνο, κάνουν κύκλους γύρω από τον εαυτό τους, παρακάμπτουν το προδιαγεγραμμένο. Ο καθένας από αυτούς εξάλλου αντανακλά και μια διαφορετική πτυχή από τον εξατομικευμένο και το συλλογικό ψυχισμό της εποχής. Η καταφαντασία αδικία και στέρηση μεγαλείων που αξίζει για αδιευκρίνιστους λόγους, η λαχτάρα για μια διαφορετική ζωή που είναι σίγουρα στα πέριξ αλλά ποτέ σε απόσταση βολής, Ζουγανέλης, η ατολμία μπροστά σε όλους τους άγραφους νόμους και τις εθιμοτυπικές παραδόσεις, το βόλεμα με τα λίγα και καλά, η αποδοχή του δεύτερου ρόλου στην παρέα και στη ζωή, Μπακιρτζής, η ξύλινη γλώσσα που πουλά φύκια για μεταξωτές κορδέλες, η τυφλή κομματική στράτευση, ο υποδόριος νεοπλουτισμός, η διανοουμενίστικη αυταρέσκεια, Σάκης Μπουλάς.

Ο Τσιόλης καταλήγει ο Παπαδημητρίου, πλάθει μια ταινία που εκπέμπει μια ακαταμάχητη εγκύτητα, σαν μια απίθανη ιστορία που δεν θυμάσαι αν την διηγήθηκες ο ίδιος ή την άκουσες από κάποιον άλλον. Μια ιστορία που υπήρχε από πριν, αλλά τη βιώνεις μέσα σου εδώ και τώρα. Και αποφεύγει τόσο δοτικά να προσγειώσει τους ήρωές του ή να γίνει συγκαταβατικός μαζί τους. Αυτό που τους προσφέρει τελικά ως ύψιστο προνόμιο είναι μια μικρή καθυστέρηση, μια τελευταία παράκαμψη που θα κρύψει από αυτούς και από εμάς τη συνθηκολόγηση που έχει ήδη δρομολογηθεί. Δεν θα δούμε ποτέ τους τρεις μπατζανάκηδες να φτάνουν στον προορισμό τους και να επιστρέφουν στη ρουτίνα. Υπάρχει ακόμη ένα τελευταίο περίμενε, ένα λίγο ακόμη, μια στερνή στάση, για να φάνε ελαφρά, για να κοιμηθούν τρεις ωρίτσες και να κάνουν ένα μπανάκι. Και μόλις πέσει ο ήλιος και δροσίσει, θα ξεκινήσουν για τις οικογένειές τους.

Λίγο πριν κάνουμε το παρακαλώ γυναίκες μην κλαίτε, ξεκινήσαμε νύχτα ακόμα με τον Χρήστο Βακαλόπουλο για να επισκεφθούμε στην Καβάλα τον Αργύρη τον Πακυρτζή. Θυμάται ο Σταύρος Σιώλης στη Ποπαγκάντα. Στη Θεσσαλονίκη φτάσαμε τα ξημερώματα. Αλλά εγώ έχω αυτό το πρόβλημα με τη Θεσσαλονίκη. Όταν είμαι εκεί, χάνω τον προορισμό μου. Εφιστώ την προσοχή στο Χρήστο να έχει το νου του για την ταμπέλα Καβάλα. Ξαφνικά βλέπω τη θάλασσα στα αριστερά μας και του λέω: «Έχεις κάνει λάθος. Πάμε για Αθήνα από εδώ». Ευτυχώς βλέπουμε έναν κύριο να πουλάει μπανάνες. Πάω, αγοράζω κάνα δύο και τον ρωτάω αν είμαστε σε καλό δρόμο. Αυτός μας λέει: «Μην ανησυχείτε. Δεν είναι η θάλασσα αυτή. Αυτή είναι η λίμνη Βόλβη. Λίγο πιο μετά στην Ασπροβάλτα θα τη δείτε κανονικά στα δεξιά τη θάλασσα». Χάρηκα τόσο πολύ που πήρα άλλες 6 μπανάνες και επιστρέφω με τα χαρμόσυνα νέα στο Χρήστο. Έκανε και ένα φοβερό κρύο και είχε 2 μέτρα κύμα η λίμνη.

συνεχίζει την αφήγησή του ο Τσιόλη στον Παναγιώτη Μένεγο, ψάχνοντας να πιούμε έναν καφέ, τον ρωτάω: «Ρε Χρήστο, εδώ δεν έγινε το ιστορικό συνέδριο της Βόλβης?» Κάτι θυμόταν και εκείνος και με ρώτησε πόσοι σύνεδροι χρειάζονταν για να γίνει. Του απαντάω: «Ε, 1000-1500. Άρα μου λέει: «Σίγουρα θα υπάρχει εδώ ένα καλό ξενοδοχείο να πάρουμε το πρωινό μας». Και πράγματι, λίγο πιο κάτω βλέπουμε κατευτυχισμένοι, σημαίες, αστέρια, Ευρωπαϊκή Ένωση, ένας χαμός. Και μπαίνουμε μέσα. Ήταν μόνο κάτι γεροντάκια. Δεν είχαν ιδέα. Αρχίζουμε και ρωτάμε: «Πού έγινε το ιστορικό συνέδριο της Βόλβης?» Κανείς δεν ξέρει να απαντήσει. Γινόμαστε έξαλλοι. Και ο Χρήστος καταλήγει: «Έπαιξαν παιχνίδι στην πλάτη του Κοσμάκη. Το συνέδριο δεν έγινε ποτέ». Το συζητούσαμε σε όλη την υπόλοιπη διαδρομή, καταλήγοντας πως το Πασόκ θα έπρεπε να καταγγείλει αυτήν την εξαπάτηση.

Λέγοντας τέτοιες ιστορίες, δεν μπορεί να λείπει μια γυναίκα. Σκεφτήκαμε λοιπόν ότι κάποιοι, καλή ώρα σαν και εμάς, πηγαίνοντας για διακοπές στη Θάσο, συναντάνε μια γυναίκα και ο ένας την ερωτεύεται. Χρησιμοποιούν λοιπόν σαν πρόφαση το παιχνίδι στις πλάτες του λαού για να δικαιολογηθούν στις γυναίκες τους. Και στην πορεία γεννιέται και ένα τρίτο πρόσωπο, ένας τρίτος μπατζανάκης, ο οποίος έπρεπε να είναι πασοκόσκυλο που σηκώνεται να πάει να τους βρει για να διαπιστώσει τι συμβαίνει. Και κολλάει και αυτός μαζί τους, λόγω έρωτα βέβαια. Να μην στα πολυλογώ, μέχρι την Καβάλα το είχαμε φτιάξει το σενάριο. Το κάναμε συχνά με τον Χρήστο αυτό, να πλάθουμε ιστορίες στα ταξίδια. Άλλα 2-3 έτσι είχαν φτιαχτεί. Μετά γυρίσαμε τις γυναίκες και δυστυχώς τον ερχόμενο Γενάρη ο Χρήστος Βακαλόπουλος πέθανε. Σταύρος Τσιόλης.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι η αγαπημένη ταινία του Σταύρου Τσιόλη «Ας περιμένουν οι γυναίκες» έχει μεταφερθεί σε κόμιξ με το σκίτσο του Σταύρου Κιουτσιούκη και το χρώμα του Κλήμη Κεραμιτσόπουλου από τις εκδόσεις «Χάνιαρτούν Πρες». Ύμνος στη ζωή, αποθέωση στο ελληνικό καλοκαίρι και στους ανθρώπους του Μόχθου, ανεκπλήρωτοι έρωτες και πίστη στη ζωή. Προσμονές, αναβολές, με ήχους και μουσικές, η Βόρεια Ελλάδα βρίσκει έκφραση. Η κωμικότητα απαντά στην πολιτική. Εδώ το σινεμά γίνεται τέχνη. Όλα ποίηση του Σταύρου Τσιόλη. Γιάννης Ζουγανέλης.

Με Ζαφύρι Μελά και Έλα να με βρεις. Φοβάμαι ότι τα απόψινά μουσικά προάστια έφτασαν στο τέλος τους. Σήμερα επιστρέψαμε σε μια γκαγκάν ταινία του Σταύρου Τσιόλη, Ας περιμένουν οι γυναίκες, και στα ελαφρολαϊκά τραγούδια που ακούγονται εκεί, ερμηνευμένα από φωνές όπως Πασχάλης Θερζής, Λίτσα Γιαγκούση, Κωνσταντίνα, Αντίπας, Γλυκερία, Βασίλης Καράς, Λίτα Κόλια. Ολοκληρώνουμε το αφιέρωμά μας με Αγγελική Ηλιάδη και Φταίω. Τι άλλο παρά ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Τζιόλι, τον Μπουλά, τον Ζουγανέλη, τον Μπακιρτζή για αυτό το διαχρονικό κινηματογραφικό αριστούργημα. Από τον Παναγιώτη Στουπή που φρόντισε τον ήχο και από τον Ηρακλή Κονόμ που ήταν στο μικρόφωνο, γεια και χαρά και κάντε μουσική, όχι πόλεμο.

0: пану и халити.
1: Ρεβέ, όπως ποτέ δεν έχω φάει τόσο νόστιμο κουκορέζι.
2: Στην πία του πάω.

0: Αυτή τη φορά θα μείνεις μαζί μου.
1: Θα μείνω μαζί σου.
2: Ώρα Ελλάδας 1. Διεθνής ώρα UTC 22.
3: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Γεια σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής «Η δική μας πόλη». Εδώ με τη φωνή της Ελλάδας, στην Ελλάδα και τον κόσμο και όπου και αν βρίσκεστε να περνάτε καλά, γιατί είναι καλοκαιράκι και το καλοκαιράκι θέλει μια ξενιασιά, θέλει μια ελαφρότητα, θέλει το χαμένο χρόνο. Ακούσαμε λοιπόν ένα τραγούδι που συνδυάζει λίγο όλα αυτά με τον τρόπο του, σαν υπόστρωμα μελωδικό από κάτω δηλαδή, του Νίκου Πορτοκάλογλου. Το καλοκαιράκι με αυτό ξεκινάμε. Πολλά τραγούδια σήμερα. Ελάχιστος λόγος να φτιάξουμε μια μελωδική κατάσταση γύρω μας και να βάλουμε μέσα ό,τι πιο όμορφο μπορούμε για να περάσουμε καλά. Θέμης Δοδαμίτης στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής και μαζί με ο τεχνικός μας ο κύριος Κώστας Κυριακάκης. Καλή ακρόαση λοιπόν για 2 ώρες μαζί. Η δική μας πόλη, η δική σας πόλη είναι κοντά σας.

Νύχτα γλυκιά καλοκαιριού λοιπόν και νύχτα ξελογιάστρα. Ένα άλλο θέμα του καλοκαιριού. Οι νύχτες. Αυτές οι γλυκές, οι ατέλειωτες νύχτες που οι ώρες περνούν πιο αργά. Σαν να μας λένε ότι προλαβαίνετε άνετα, μη βιαστείτε, να χωρέσετε εδώ ό,τι πιο όμορφο στη σκέψη, να το κάνετε πράξη και να σας βρει ένα απίθανο, ένα μοναδικό ξημέρωμα. Γιατί πολλές φορές τα ξημερώματα του καλοκαιριού είναι τελείως μοναδικά, το ένα από το άλλο φαίνεται, διαχωρίζεται με ένα κενό. Με ένα κενό που αφήνεται σε εμάς, στη φαντασία μας, να το πλάσουμε και να το αφήσουμε να τρέξει. Στο χρόνο, στη μέρα, στο φως.

Και βέβαια η παράδοση, δηλαδή το πιο απλό, το πιο φυσικό, το πιο ανθρώπινο, μπαίνει μέσα στο καλοκαίρι. Αν και το καλοκαίρι δεν είναι αυτό το πράγμα που λέμε τώρα, τότε το καλοκαίρι μας βρίσκει κουρασμένους. Ένα τριχαντηράκι λοιπόν είναι ό,τι καλύτερο και για τον ήχο του και για τη φαντασία μας και για την οπτική διάβγεια που μπορούμε να το διακρίνουμε να έρχεται από μακριά σιγά σιγά, σαν να μας φέρνει ένα νέο, ένα μαντάτο, έτσι για να μας αναστατώσει λιγάκι, αν και τριχαντηράκι.

Και βέβαια οι μεγάλοι δημιουργοί μας ύμνησαν, μελοποίησαν, θα λέγαμε με έναν τρόπο, έφεραν μια άλλη πλευρά του καλοκαιριού κοντά μας. Ο Μίκης Θεοδωράκης, με τα Χανιά ερωτευμένος, αλλά και τα παιδικά του χρόνια, με αυτά δεμένος, με τον αδερφό του, με την οικογένειά του, είχε στο μυαλό του, κάπου στο μυαλό του στριφογύριζε συνέχεια, ένα πλοίο προς τα Χανιά. Μια μεγάλη αυλή που έκρυβε μυστικά. Εκεί ο Γιάννης ήξερε να κρύβει τους στίχους, ποιος ξέρει γιατί. Και βέβαια το καλοκαίρι ήταν ένα τέλειωτο ταξίδι για τον Μίκη Θεοδωράκη, αλλά και για τον Μάνο Χατζηδάκη και για τον Νίκο Γκάτσο βέβαια. Η θάλασσα ήταν πάντα πλατιά, ατέλειωτη, σαν να λέμε μια ευχή προς την ελευθερία. Μια διάθεση χωρίς έλεγχο, ανεξέλεγκτη, πλην όμως διάφανη και μαγική.

Και η αναχώρηση του καλοκαιριού είναι πάντα ένα θέμα. Όμως, όπως είναι και η προσμονή. Δηλαδή εδώ και η αναχώρηση και ο ερχομός μοιάζουν να είναι κάτι ξεχωριστό, κάτι αξιοσημείωτο. Κάτι που μας καθυλώνει με ένα γιατί στην αρχή και με ένα καλωσόρισες στη συνέχεια. Και βέβαια είμαστε σε θέση πια να καταλάβουμε ότι οι εποχές έχουν τα όρια τους και είναι κάθετες σε ό,τι αφορά το καλοκαίρι.

Αυτοί οι παλιοί συνθέτες που είχαν σχέση και με τη ραδιοφωνία εδώ ήταν τόσο ακριβείς στα μέτρα τους, στα γραφτά τους, σε αυτά που φανταζόντουσαν και αυτά που αποτύπωναν ως μουσικές, ως ενορχιστρώσεις, ως που από μόνο του αυτό σε πήγαινε, θες δε θες, σε μια καλοκαιρινή κατάσταση. Δηλαδή, ο Σπύλιος Μεντής με το καλοκαιράκι, που έχει η καρδιά μου και η αγάπη μου καλοκαιράκι, είναι σαν να λέει «Δικαιούμαστε ένα μοναδικό καλοκαιράκι». Τι να το κάνουμε το άλλο τώρα, το καλοκαίρι το μαζικό αυτό που τρέχει και δεν προλαβαίνουμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Καλοκαιράκι λοιπόν, μέσα στην καρδιά μου, και βέβαια οι φωνές εκείνης της εποχής ήταν και αυτές με τον τρόπο τους, τη δυνατότητά τους, καλοκαιρινές, διάφανες, ταξιδιάρικες, ελεύθερες, αισθαντικές.

Και βέβαια το καλοκαιράκι, το καλοκαίρι δηλαδή, έχει τραγουδηθεί, έχει γραφτεί, έχει πάει στην ποίηση με πάρα πάρα πολύ τρόπο γλαφυρό και ξεχωριστό για τον καθένα. Ο Μανώλης Αναγνωστάκης έχει μιλήσει για τη θάλασσα. Βέβαια όλοι μιλούν για τη θάλασσα. Η θάλασσα στο καλοκαίρι είναι κυρίαρχο θέμα, πάνω-πάνω δηλαδή. Καλοκαίρι χωρίς θάλασσα δεν μπορεί να υπάρξει. Για τον Μανώλη Αναγνωστάκη λοιπόν η θάλασσα ήταν απέραντη, γαλάζια, βαθιά, και εμείς ξαπλώναμε στην άμμο με τα πρόσωπά μας στραμμένα. Αλλά εδώ υπάρχει ένα αλλά με τελίτσες. Το αφήνουμε σε εσάς λοιπόν αυτό, να το φανταστείτε όπως εσείς νομίζετε.

Και βέβαια η πρώτη λέξη που έρχεται στο μυαλό, και αυτό είναι το ζητούμενο, είναι ένας προορισμός, ένας κοινός τόπος που είναι ο τόπος της ανεμελιάς. Εκεί κάπου μπορεί κανείς πραγματικά να αισθανθεί τις ακτίνες του ήλιου να περνούν από πάνω του όσο πιο απαλά γίνεται, δηλαδή να τον τραβούν στην ανεμελιά. Ο χαμένος χρόνος εδώ είναι ένα απαραίτητο στοιχείο του καλοκαιριού. Δεν μπορείς να μην χάσεις το χρόνο. Δεν σου επιτρέπεται μέσα στο καλοκαίρι να μην χάσεις αυτό που όλο το χρόνο προσπαθείς να πιάσεις, είτε καταφέρνεις είτε όχι. Εδώ όμως αδιαφορείς για τα αποτελέσματα και χαίρεσαι την ελευθερία σου.

0: Ώρα Ελλάδας 2. Διεθνής ώρα UTC 23.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Βέβαια, ένα από τα πιο καλοκαιρινά θέματα στα 60's, θα έλεγα στον αιώνα, θα έλεγα, μελωδικότατο, ερωτικό, από αυτό που χάνεσαι μέσα στο καλοκαίρι, χάνεσαι μέσα στη μέρα, χάνεσαι

Πάμε να ακούσουμε άλλα δύο υπέροχα τραγούδια, αφού πρώτα μιλήσουμε για τη δημοκρατία της παραλίας. Ποια είναι αυτή η δημοκρατία της παραλίας, άραγε? Είναι μια δημοκρατία που επιτρέπει και το να φωνάζει κανείς, να είναι μεγαλοφόνος. Μια παραλία που μοιάζει με έναν ξεχωριστό κόσμο, τον κόσμο του καλοκαιριού. Εκεί που ο καθένας αφήνει πίσω του τους τίτλους, τις ταμπέλες, τις εξουσίες που μπορεί να έχει, τη διακόσμηση που μπορεί να κουβαλά τον υπόλοιπο χρόνο, απογυμνώνεται από όλα αυτά και βγαίνει στην παραλία με διάθεση να είναι αυτός μόνος του με το νερό, μόνος του με ό,τι του αρέσει γύρω γύρω σε κόσμο. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, η δημοκρατία της παραλίας είναι μια δημοκρατία η οποία κάθε χρόνο, όλο το χρόνο του καλοκαιριού, είναι παρούσα για να μας θυμίζει ότι πολλά πράγματα δεν χρειάζονται, είναι περιτά, είναι βάρη, ενώ εμείς με τον εαυτό μας, με τους αγαπημένους μας, με τη θάλασσα, με την άμμο, με ό,τι πιο απλό και φυσικό υπάρχει γύρω μας, μπορούμε να περάσουμε πάρα πολύ όμορφα.

Και βέβαια το φως. Αυτό το φως λοιπόν του καλοκαιριού, για το οποίο έχουν τόσοι και τόσοι μιλήσει, και είναι ένα ξεχωριστό φως, ένα φως ελπίδας, εγκαρτέρησης πολλών πραγμάτων που νομίζουμε ότι θα έρθουν ή που αισθανόμαστε, αλλά ποιος μπορεί να μπει στο μυαλό του καθένα και να πει ότι αυτό δεν θα γίνει? Όταν το μυαλό σχεδιάζει τόπους φωτός, τότε τα πράγματα αρχίζουν όλα να γίνονται πολύ πιο όμορφα και πιο αποτελεσματικά. Και βέβαια, πάνω απ' όλα, αρχίζει να αχνοφαίνεται το φως της ίδιας της ζωής.

Και όπως είπα, καλοκαίρι χωρίς θάλασσα, αλλά και χωρίς νερό, Για σκεφτείτε λίγο. Σκεφτείτε ότι ο Χέρμαν Μέλβιλ έλεγε ότι μέσα στην καρδιά μου ήθελα πάντα να βρεθώ κοντά στο νερό. Νερό για τους Ιταλούς στη Ρώμη, στη Φλωρεντία κλπ. Το ψιθυρίζουν το νερό σαν να λένε έρωτας, σαν να λέμε έρχεται κάτι που ξαναγυρίζει τα πράγματα στα δεκαετία του 70, τότε που το φλερτ ξεκινούσε πρωί-πρωί, πήγαινε μέχρι αργά το βράδυ, αλλά το νερό ενδιάμεσα έρεε τόσο όμορφα που ο ήχος του ακουγόταν σαν χτύπη καρδιάς.

πάλι απ' την αρχή. Χθες ήταν έρωτας, χθες ήταν σύννεφο.

Οι κουβέντες λοιπόν δίπλα στο νερό, δίπλα στη θάλασσα, έχουν μια άλλη ηχητική δυναμική. Έχουν ένα άλλο ρυθμό, σαν να λένε στα πράγματα κάποιο πνεύμα. Κοιτάξτε, μείνετε στη θέση σας όλα εσείς, εγώ βασιλεύω εδώ. Στη δημοκρατία της παραλίας είμαι κυρίαρχος, είμαι κυρίαρχη, εγώ θα καθορίσω το παιχνίδι όπως νομίζω, ώστε να ξεχαστείτε όλοι από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Και εδώ, δίπλα στο κύμα, σε μια σιωπηλή προσμονή, κάθε στιγμή σαν να φαίνεται ένα πρόσωπο, μάλλον λέω τώρα, γυναικείο θα πρέπει να είναι, το οποίο να κοιτάζει από μακριά και να δηλώνει μία παρουσία κάπως περίεργα μοναχική, αλλά σίγουρα οριακά ερωτική και ό,τι άλλο μπορεί να προκύπτει πίσω από όλα αυτά που φαίνονται σε μια πρώτη ματιά.

Και ένα λοιπόν σημαντικό πράγμα που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι τα καλοκαίρια πια αλλάζουν. Έχουμε μπει σε έναν κυκαιώνα μεγάλων αλλαγών. Το καλοκαίρι θέλει απαλότητα, τρυφερότητα, αγάπη, σεβασμό. Δεν μπορεί να χάνονται εκτάσεις ολόκληρες και να νομίζουμε ότι επειδή δίπλα μας υπάρχει λίγο νερό, ότι όλα είναι τακτοποιημένα. Να μην φτάσουμε σε σημείο να συνδέσουμε το καλοκαίρι με στιγμές ή με πλευρές της έννοιας του θανάτου. Έτσι γιατί μετά θα πάμε σε άλλα σκηνικά τα οποία θα αποφεύγουμε να σκεφτούμε καν τι μπορεί να προσφέρει το καλοκαίρι, θα κοιτάμε όμως πώς μπορούμε να αμυνθούμε, και αυτό δεν είναι το καλύτερο σε σχέση με την ξενιασιά που λέγαμε λίγο πριν, όπου εκεί ο χώρος είναι πραγματικά πολλές φορές τόσο άνετος που μοιάζει απέραντος, και αν στο απέραντο δεν υποκληθείς, αλίμονο τότε αυτό έρχεται να σου υπενθυμίσει ότι έπραξες με βίαιο τρόπο. Βία και καλοκαίρι λοιπόν δεν μπορούν να συμπορευτούν παραπάνω από κάποιες άτυχες στιγμές που ο ίδιος ο άνθρωπος έχει βάλει με κακό τρόπο το χέρι του.

Τα καλοκαίρια λοιπόν μένουν στη μνήμη. Είναι ένα πέρασμα μεταξύ επιθυμίας και πραγματικότητας. Είναι σαν να μεταναστεύει ο ίδιος ο άνθρωπος από τόπο σε τόπο. Ο ένας τόπος είναι μια καθημερινότητα που αρχίζει να μπερδεύει με τις εποχές. Ο άλλος τόπος είναι ο τόπος αυτός που αφήνεσαι μέσα στο χρόνο αδιαφορώντας γι' αυτόν, και βέβαια δεν υπάρχει περίπτωση καλοκαίρι και χρόνος να συμφιλειωθούν ποτέ. Είναι υπαρκτά και τα δύο, αλλά το καλοκαίρι αποδιώχνει τον χρόνο, όπως ο άνθρωπος θέλει να κρατάει στη μνήμη του όλα τα όμορφα και να ξεχνά ως διαμαγείας πολλές φορές αυτά που τον βαραίνουν. Και το καλοκαίρι θέλει οπωσδήποτε να είναι διάφανο και οι επιθυμίες, ακόμα και αν δεν έχουν πραγματοποιηθεί, να είναι στον ορίζοντα σαν να περιμένουν στην ώρα τους με υπομονή αλλά και ελπίδα και, γιατί όχι, με αισιοδοξία.

Υπάρχει λοιπόν και αυτή η πλευρά που θέλει προσοχή. Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης πολλές φορές μας τα έχει πει με πολλούς τρόπους αυτά τα πράγματα και στην Φόνησα μας γράφει, μας λέει δηλαδή, η θάλασσα πλατιά, γαλήνια, υποδέχτηκε το σώμα της με τη σιωπή του θανάτου. Η θάλασσα γίνεται εδώ ένας χώρος εξιλαίωσης και βέβαια ο Παπαδιαμάντης δεν θα μπορούσε με τη σοφία αλλά και το λιτό τρόπο που αντιμετώπιζε τις εικόνες, τα πράγματα, τα γεγονότα, την ίδια τη ζωή, την ίδια την ιστορία, να πειθαρχεί ως προς το να μας δηλώνει την επικινδυνότητα ανάμεσα στην επιθυμία, στην πράξη, αλλά και στο αποτέλεσμα. Το σώμα λοιπόν είναι παρόν στον Παπαδιαμάντη, ο οποίος βέβαια υμνεί πάντα με το δικό του τρόπο, ακόμα και από την πλευρά της απώλειας, υμνεί τη ζωή, υμνεί τον άνθρωπο, υμνεί το σώμα και κυρίως βεβαίως το σώμα αυτό που φέρνει ζωή,

Εδώ λοιπόν στη δική μας πόλη με τραγούδια πάρα πολύ ωραία από το ελληνικό ρεπερτόριο και με μια εκπομπή που θα συνεχιστεί γιατί το καλοκαιράκι μας αρέσει, μας φτιάχνει έτσι κλίμα και βεβαίως και όσο δεν φεύγουμε ακόμα είναι σαν να ταξιδεύουμε. Εδώ λοιπόν στη δική μας πόλη με τη φωνή της Ελλάδας στο στούντιο Μη της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Θέμη Ζωδαμίτη στην επιμέλεια και την παρουσίαση αυτής της δίωρης εκπομπής και μαζί μου ο τεχνικός μας ο κύριος Κώστας Κυριακάκης. Να περνάτε καλά, να βρίσκεστε κοντά στο νερό, να αγαπάτε τους ανθρώπους, να έχετε φίλους, πραγματικά να σας τυπά την πόρτα ο έρωτας όταν και τον χρειάζεστε πραγματικά και φυσικά η απόλαυση να είναι κυρίαρχη και η ανθρωπιά πάνω-πάνω απ' όλα. Γεια και χαρά από το Θέμη Ρουδαμίτη που έχετε επιμέλεια την παρουσίαση της εκπομπής για τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή «Η δική μας πόλη». Γεια σας.

0: Ώρα Ελλάδας 3. Διεθνής ώρα UTC 24.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει...
1: Να σε ρωτήσει αν πιστεύεις στο θαύμα και αν νομίζεις πως τα θαύματα κρύβουν μέσα τους την ελπίδα να συμβούν και πως η ζωή μπορεί να γίνει αυτό που ονειρεύτηκες. Και τι ονειρεύτηκες? Κάτι που έχει σχέση με τη ζωή ή πλάνες φαντασιώσεις που τις φόρεσαν μιας ευζωίας που δεν θα συμβεί ποτέ. Κι αν θα συνέβαινε, πάλι δεν θα σε ικανοποιούσε.

Θεός κάνει τα θαύματα τελικά ή εσύ ο ίδιος τα κάνεις να συμβαίνουν. Πώς το λένε το Θεό σου και τι φοράει. Υπάρχει κάτι που θα σε κάνει να σταματήσεις να τον πιστεύεις. Είναι μικρός ή θες να τον βλέπεις να μεγαλώνει σταδιακά από μωρού.